0: Νούμερο 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: both of us.
1: Número 1. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: το άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι του Τρίφου στην Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άντρες, φίλοι 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος έχει τραυματιστεί από το περιστατικό και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία ανέλαβε ότι ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλελ. Με επιστολή προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Ο Λόλερ υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Παράλληλα, επικαλείται την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ. Υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Κλείνοντας, καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να διατηρήσει τη γραμμή που είχε υιοθετήσει η κυβέρνησή του το 2019. Νέα σειρά εκρήξεων ακούστηκε τα ξημερώματα στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου. Η πόλη υφίσταται επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς, ενώ ακούγονται εκρήξεις σε όλη την πόλη, ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου μέσω Telegram. Επίσης ανέφερε ότι κατέρευσε 9 όροφη πολυκατοικία στην συνοικία Δεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. 4 αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι, εθελοντές και εθνικές και διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, περισσότερο από 58.000 κτίρια ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τις μέχρι στιγμής επίσημες εκτιμήσεις. Στο πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες φορές και στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρκη θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα Πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Και 5 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Είναι Πέμπτη σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είναι το μικρό Σάββατο που λέει και ένας φίλος μου, κολλητός μου. Τώρα τι σημαίνει αυτό, κανείς δεν κατάλαβα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι παραμονή της Παρασκευής και αυτό έχει το ίδιο μεγάλο ενδιαφέρον. Ζέστη, ζέστη τη νύχτα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται, μεγαλώνω. Δεν μπορώ να καταλάβω να σας πω την πραγματικότητα, αλλά κάνει ζέστη, δηλαδή ακόμα και με τη μηχανή που κατεβαίνεις και απολαμβάνεις, ρε παιδί μου, αυτήν την ώρα που δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση, και το γεγονός ότι κατεβαίνουμε και κάμισα ώρα νωρίτερα, ίσως και λίγο παραπάνω, για να είμαστε έτοιμοι από τις 5 για να τραγουδήσουμε εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, σε κάποιες περιοχές κάνει πραγματικά πολύ ζέστη και είναι και νύχτα, όχι τίποτα άλλο. Και δεν είχαμε και καύσωνα να πω ότι είχαμε και καύσωνα να πω ότι αυτό μπορεί να παίζει και ρόλο. Με αφορμή αυτό, βλέπω τα στοιχεία που δίνει το ΜΕΤΕΟ για τον Ιούνιο, που τον κλείσαμε και αυτόν και μπήκαμε στον Ιούλιο πλέον, δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Ο Ιούνιος, λέει, του 26 χαρακτηρίστηκε, λέει, από υψηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας σε όλες τις περιοχές της χώρας. Και βλέπω ότι η περιοχή που είχε την υψηλότερη μεταβολή είναι η Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. Όλοι, ξέρω εγώ, από τα Γρεβενά μέχρι την Αλεξανδρούπολη και το Δηδημότυχο, η Θεσσαλονίκη κλπ. Είχε συν 1,6 βαθμούς παραπάνω από τη μέση θερμοκρασία. Μετά ακολούθησε η Ήπειρος και η Αιτωλοακαρνανία με 1,4 βαθμούς, η Πελοπόννησος με 1 βαθμό πάνω από τη μέση, και μετά ο Κάμπος 0,8, η Στερεά Ελλάδα μαζί με την Αττική 0,6 και η Κρήτη μαζί με όλα τα νησιά της χώρας. Θα έλεγε κανείς ότι μάλλον ήταν σταθερή, με μια διαφοροποίηση ελαφρώς 0,2 βαθμούς Κελσίου. Καλά μας πήγε, με λίγα λόγια, σε σχέση με αυτά που είδαμε ο Ιούνιος. Για να δούμε τώρα τι προμηνύεται για τον Ιούλιο που τρέχει. Λοιπόν, πρωί-πρωί, να ξέρετε, βλέπω στοιχεία θερμοκρασίας. Η Θεσσαλονίκη έχει 25 βαθμούς. Άμα στη 4.30 το πρωί έχει 25 βαθμούς Κελσίου, σε καλό δρόμο είναι και η Θεσσαλονίκη. Η Δράμα 20, η Φλόρινα 14, έχει μια δροσιά εκεί. Η Έδεσα 19, η Πρέβεζα 25. Ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη Τζάρλη, 23. Πόσο έχει, 16 έχει Τρίπολη, η Καλαμάτα έχει 20, 23 το Ηράκλειο, 25 τα Χανιά, 23 η Λίμνος και 23 και η Σκύρος. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 23 η Ραφίνα, 20 ο Βενιζέλος, 24 εδώ στα νότια προάστια που περπατάμε. Μάλιστα, για να δούμε τι θα έχουμε και σήμερα, πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε? Είμαστε λίγο μουδιασμένοι με αφορμή τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της πάνω στη Θεσσαλονίκη. Άκουγα χθες σε διάφορα πάνελ πολιτικά με αφορμή τα γκαζάκια που είχαμε πριν μία ώρα, δηλαδή πριν από 23 ώρες από την ώρα που μιλάμε. Άκουγα λοιπόν πολιτικούς όλων των κομμάτων να αναστοχαστούμε, να ξανααναστοχαστούμε. Τι να σημαίνει άραγε το αναστοχάζομαι? Τι συμπέρασμα βγάζει κανείς με αφορμή την τοποθέτηση αυτή? Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες των αστυνομικών αρχών, το ενδιαφέρον για τα χθεσινά χτυπήματα, τρία χτυπήματα με γκαζάκι στη Θεσσαλονίκη μέσα σε περίπου μισή ώρα, είναι, λέει, μια ομάδα περίπου 30 ατόμων, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες άνοιξαν δηλαδή το 21, αν δεν κάνω λάθος. Και εκτιμάται ότι ήταν μια απάντηση αυτής της ομάδας σε κάποια στελέχη στη Θεσσαλονίκη για να στείλουν ένα μήνυμα.

όλα τα χτυπήματα είχαν ακριβώς την ίδια λογική. Γκαζάκι και βενζίνα. Για να γίνει η έκρηξη και να προκληθούν κατά κύριο λόγο υλικές ζημιές. Έλα όμως που στη μία περίπτωση δεν είχαμε μόνο υλικές ζημιές, αλλά είχαμε και ανθρώπινη απώλεια. Ήταν το τελευταίο χτύπημα, 4:35, στην πολυκατοικία, στην περιοχή του Χαριλάου, Κίμωνος Βόγα. Εκεί μένει η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, σε ένα διαμέρισμα, και σε άλλο διαμέρισμα οι ηλικιωμένοι γονείς της. Οι δράστες πυροδότησαν τον μηχανισμό, τον οποίο τον είχαν βάλει στο αυτοκίνητο, άρα ήξεραν, άρα παρακολουθούσαν, με αποτέλεσμα από την ανάφλεξη να εκδηλωθεί πυρκαγιά που επεκτάθηκε και σε δεύτερο αυτοκίνητο και σε δύο μηχανάκια τα οποία ήταν παρκαρισμένα στους χώρους στάθμευσης εκεί. Σε κατάσταση πανικού οι ένικοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν. Στην προσπάθειά τους αυτή, 4 άτομα υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα ή αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Αντίθετα, η μητέρα της Νέστορα εγκλωβίστηκε, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε χέρια και σε πόδια και το απόγευμα η γυναίκα αυτή κατέληξε. Να ξέρετε λοιπόν ότι έχουν σαρωθεί κάμερες της περιοχής, υπάρχουν πλάνα των ατόμων που φαίνεται να κρύβονται πίσω από την τοποθέτηση αυτών των μηχανισμών και όπως καταλαβαίνετε η λειτουργία, μάλλον η παρακολούθηση πάει τώρα ανάποδα. Με κάμερες πιο πίσω, δηλαδή πώς κινήθηκαν που πήγαν με τις μοτοσυκλέτες, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι χρησιμοποίησαν και μοτοσυκλέτες, αν είχαν και αυτοκίνητα και πού πήγαν τα αυτοκίνητα κλπ. Η εκτίμηση είναι ότι δεν θα αργήσει να χτυπήσει η πόρτα και δεν θα είναι ο Γαλατάς στα σπίτια των δραστών. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως μπορεί να μετακινήθηκαν σε άλλες περιοχές, αλλά δεν νομίζω ότι θα την γλιτώσουν. Διότι η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κανένα αποτέλεσμα όλη αυτή η ιστορία. Και ότι ανοίγει μια καινούρια σελίδα μέσα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία προφανώς θα δρομολογήσει και άλλες εξελίξεις. Καταδίκη των πολιτικών κομμάτων, αναμενόμενη όλων των πολιτικών κομμάτων, διότι ξαναλέω εδώ είχαμε και μια ανθρώπινη απώλεια και σκεφτόμουν και έλεγα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι όλοι και στα τρία χτυπήματα, είδα μάλιστα και έναν πρώην βουλευτή ο οποίος γύρισε από διακοπές, από ό,τι κατάλαβα έκανε και κάποιες δηλώσεις κλπ. Και μάλιστα έλεγε ότι ούτε το κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είχε καμιά εμπλοκή σε αποφάσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με τα γεγονότα που μπορεί να επηρέασαν ο κύριος Ιωακίμοβιτς, ούτε η γυναίκα η οποία έχασε τη ζωή της και η κόρη η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής, πολιτεύτρια όπως το λέμε, χωρίς να έχει εμπλοκή στην ιστορία των αποφάσεων, αλλά τα χτυπήματα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η ιστορία και πόσο γρήγορα οι αρχές θα εντοπίσουν τους δράστες αυτής ακριβώς της υπόθεσης αυτών των χτυπημάτων. Έλεγα λοιπόν, σας έλεγα και νωρίτερα ότι πήγαν οι άνθρωποι αυτοί να κοιμηθούν προχθές το βράδυ και τους χτυπάγανε την πόρτα 4 ώρα τα ξημερώματα, σηκωθείτε και καίγεστε. Μπαμ, άντε βγες στους δρόμους, αλαφιασμένος, μην καταλαβαίνοντας τι ακριβώς έχει γίνει, εγκάβματα, αναπνευστικά προβλήματα κλπ.

και η μάνα της πολιτεύτριας. Μεγαλύτερη ζημιά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η γυναίκα κατέληξε. Στα καλά καθούμενα. Θα μου πεις όλα στα καλά καθούμενα, δεν γίνονται ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά. Πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά της υπόθεσης. Η καταδίκη, επαναλαμβάνω, ομόθυμη όλων των πολιτικών κομμάτων, αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο, αλλά σκέφτομαι από την άλλη μεριά και τους δράστες αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, τι μήνυμα θέλανε να περάσουν? Ότι, τι είμαστε εδώ, ότι θέλουμε τις καταλήψεις, ότι ζούμε για τις καταλήψεις, δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Μου φαίνονται παράτερα όλα αυτά, και ως λογική και ως άποψη και ως τοποθέτηση και ως ό,τι θέλετε να πείτε γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Πάντως, το κάδρο των ερευνών είναι, λέει, συγκεκριμένα πρόσωπα σε μια ιδιαίτερη πόλη, η αλήθεια είναι, η Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν είναι της ώρας να ανοίξω συζήτηση και ζητήματα γύρω από την πόλη που καταγράφει διάφορα περιστατικά μικρά και μεγάλα, μου λέγανε Θεσσαλονικής, που δεν περιποιούν τιμή. Δεν περιποιούν τιμή. Λοιπόν, μεγάλο θέμα πάντως άνοιξε με αυτή την ιστορία, να το ξέρετε. Πολύ μεγάλο θέμα, και θα δούμε και πώς η υπόθεση θα εξελιχθεί. Γιατί μιλάμε για τυφλό μίσος επί της ουσίας. Που ενδεχομένως να μην το περιμένουν ούτε οι δράστες, αλλά να, λοιπόν, που τα πράγματα έρχονται έτσι, που πηγαίνουμε σε άλλους δρόμους, σε άλλους ατραπούς. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό και με κάποια στοιχεία παραπάνω. Να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του Ιουλίου, Πέμπτη, 7 λεπτά μετά τις 6 θα ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος και 9 λεπτά πριν από τις 9 θα το ολοκληρώσει. Χθες εμείς στην περιοχή μας είχαμε, όπως σας έχω πει, Αγίων Αναργύρων, περιφορά, μπάντες, χαμός. Κόσμο πολύ δεν είχε, βέβαια, γιατί ήταν και μια δύσκολη ώρα εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν οι αρχές της περιοχής στους δρόμους του Αμαρουσίου και γύριζαν με την εικόνα. Δεν είδα και το Μητροπολίτη, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Θα μου πεις, γιατί αυτό σε μαραίνει? Όχι, λέω, ρε παιδί μου, συνήθως κάθε μήνα, κάθε χρόνο μάλλον είναι εκεί. Λοιπόν, διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο, κατάθεση τιμίας αισθήτως Θεοτόκου εν Βλαχέρνες Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Παύλου Βίλωνος και Θέωνος. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι. Για εσάς που μπορεί να έχετε γενέθλια ή κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Αύριο έρχεται η Παρασκευή, η τρίτη μέρα του Ιούλη, νηστεία και περισυλλογή Ιακύνθου. Αλλά θα τα δούμε αύριο αυτά αναλυτικά τα ζητήματα. Ναι, ωραία. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα της. Καλημέρα έχετε και τον κύριο Πέτρο Μωραήτη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θυμίζω το ραντεβού μας σήμερα με τον κύριο Ρίζο στις 8 παρατέταρτο. Ήδη ο φίλος μου Βαγγέλης έχει στείλει το ερώτημά του για τον κύριο Ρίζο, άρα θα μπει πρώτο για να το βάλουμε σε μία τάξη. Ό,τι θέλετε, λοιπόν, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, επαναλαμβάνω, σας υποδέχεται, σας καλημερίζει και καταγράφει τα ερωτήματα και τις καλημέρες και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις. Αντίστοιχα μηνύματα μπορείτε να στείλετε και ηλεκτρονικά skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, το ερώτημα, την παρατήρηση, και όλα αυτά έρχονται εδώ για να τα κουβεντιάσουμε και να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, η κυρία Σοφία Καλαβρού και ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στα ηχητικά, που ενδεχομένως θα ακούσουμε και σήμερα, κάποια θα ακούσουμε, να σας πω την αλήθεια. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Σήμερα, λέει, είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, τι λες ρε παιδί μου, και Παγκόσμια ημέρα, λέει, άτια, αγνώστου ταυτότητας, υπτάμενα αντικείμενα, τα περίφημα UFO. Λοιπόν, τι έγινε στο ποδόσφαιρο χθες στο Μουντιάλ? Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν στον επόμενο γύρο, επικράτησαν της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με 2-0. Κοιτάξτε να δεις που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν ομάδα, ε. Το Βέλγιο ανατροπή τη Σενεγάλη, έχανε 2-0 και το γύρισε σε 3-2. Εκεί μουρμουρίζουν λίγο οι Σενεγαλέζοι, λέει, για το τελευταίο γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Και η Αγγλία

0: γύρισε το παιχνίδι με το Κονγκό, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, έλεγε ο σπίκερ εχθές. Λοιπόν, ενώ προηγήθηκε το Κονγκό 1-0, η Αγγλία έριξε δύο γκολάκια. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είδα λίγο το παιχνίδι, δεν είδα πολύ γιατί είχα και δουλειά, αλλά Χάρι Κέιν να βάλει τα δύο γκολάκια από τους Βρετανούς. Αλλά ρε παιδί μου, να την πω την κακία, με συγχωρείτε, δεν είμαι ειδικός, αλλά αν εξαιρέσεις 3-4 παίκτες, εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι πλέον, νομίζω ότι είχαμε δει καλύτερα Μουντιάλ. Όσο βλέπαμε Μουντιάλ, υπήρχε καλύτερη, πώς να το πω, παρουσία ποδοσφαιριστών. Τώρα είναι μάλλον λίγο πιο χαμηλά τα πράγματα. Βέβαια, οι ομάδες δουλεύουν πιο ομαδικά. Υπάρχουν όμως και πρόσωπα σε κάποιες εθνικές ομάδες οι οποίες κάνουν τη διαφορά, αυτές οι προσωπικότητες. Αλλά είναι λιγότερες, νομίζω, με βάση αυτά που έχω δει. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είμαι, ξαναλέω, ειδικός. Περισσότερο είμαι θεατής στα του ποδοσφαίρου. Αλλά χθες, ας πούμε, η Αγγλία σαφώς ήταν καλύτερη. Ήταν φλίαρη όμως ένα ικανό κομμάτι μετά το 1-0. Κλείστηκε και το Κονγκό, η αλήθεια είναι. Αλλά το Βέλγιο πάντα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Το Βέλγιο, μια ομάδα, μάλλον μια χώρα περίπου σαν τη δικιά μας, 10 εκατομμύρια. Αλλά πάντοτε το Βέλγιο είχε καλύτερα αποτελέσματα. Το 3-2 για το Βέλγιο έγινε στο 120 συν 5, παρακαλώ πάρα πολύ, με πέναλτι, έτσι, του Τίλεμανς. Λοιπόν, μετά την παράταση. Μάλλον στο τέλος της παράτασης επί της ουσίας. Τέλος πάντων, για να δούμε. Σήμερα το μεταξύ έχει και άλλα παιχνίδια. Τελειώνουμε σιγά σιγά και τη φάση των 32. Πάμε στους 16. Σήμερα από ό,τι έβλεπα έχει Ισπανία-Αυστρία και Πορτογαλία-Κροατία. Καλά βλέπω. Α, και έχει νομίζω και Ελβετία-Αλγερία. Αυτά τα τρία παιχνίδια. Ήδη έχουν βγει κάποια ζευγάρια παρά για την επόμενη φάση, δηλαδή Παραγουάη-Γαλλία, Καναδάς-Μαρόκο, Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό-Αγγλία. Για να δούμε. Τώρα ξαναλέω, αποκτά ενδιαφέρον το Μουντιάλ. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Για να δούμε τι γίνεται εκεί και με την επικαιρότητα. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Τι γίνεται με τα πετρέλαια. 70,9 βλέπω το Brent. Πέφτει. Καλό είναι αυτό. Το αμερικανικό το ελαφρύ είναι κάτω από τα 70, 67,8. Είδα σήμερα πρατήρια την ώρα που ερχόμουν. Αλλά έχουν ακόμα στο πετρέλαιο κίνηση στην παλιά τιμή, που σημαίνει ότι δεν έχουν αλλάξει ακόμα. Δεν έχουν προμηθευτεί νέα καύσιμα. Αλλά έχουν βάλει την καινούρια. 1,64 η καινούρια, 1,49 η παλιά από τα πρατήρια τα οποία είδα. Λοιπόν, αυτά. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτης νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Τολοκαρνανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες, φίλοι 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υποδιοκρίνηστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και

Ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του Κιέβου. Νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε πως η πρωτεύουσα δεχόταν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και drones, ενώ επίσης ανέφερε ότι είχε καταρρεύσει 9 όροφη πολυκατοικία, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 34 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3, μάλιστα, είναι Πέμπτη σήμερα, μήνας έχει 2 Ιουλίου και βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού, μειώθηκε λέει ο πληθωρισμός, η μείωση λέει των τιμών των καυσίμων έριξε τον πληθωρισμό τον Ιούνιο στο 3,9%, η Ευρωζώνη έχει 2,8, δηλαδή είναι 1,1 μονάδες πιο κάτω σε σχέση με την Ελλάδα. Από τα βασικά χαρακτηριστικά που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι η ενέργεια 15% μεταβολή, Ιούνιος 25, Ιούνιος 26, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταβολή λύσει το χρόνο αυτό που μεσολάβησαν αρκετά ζητήματα, αλλά κυρίως ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, Ιράν 8,7, δηλαδή διπλάσια ήταν η διαφοροποίηση των τιμών της ενέργειας στη χώρα μας. Στις υπηρεσίες εμείς είχαμε 4,5% τη μεταβολή στο χρόνο αυτό, στην Ευρωζώνη 3,2. Στα τρόφιμα εμείς είχαμε 2,5%, η Ευρωζώνη 1,6. Και στα μη ενεργειακά, λέει, βιομηχανικά προϊόντα εμείς είχαμε μια υποχώρηση 0,1%, ενώ στην Ευρωζώνη είχαμε μια άνοδο 0,9%. Εκεί ήμασταν καλύτερα. Λοιπόν, το περίφημο ΙΕΛΚΑ, το Ινστιτούτο Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, λέει ότι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε, λέει, τον Ιούνιο σε 0,39%, ενώ σε σύγκριση, λέει, με το Μάιο οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,29%. Βάσει των στοιχείων αυτών, που προέρχονται, λέει, από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε ετήσια βάση παρατηρούνται στα αλαντικά και στα έτοιμα γεύματα, στις βρεφικές και παιδικές τροφές, στα γαλακτοκομικά και τους χυμούς ψυγείου, στα νερά, τα αναψυκτικά και γενικότερα στους χυμούς, μάλιστα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, συνεχίζουν και αυξάνονται οι τιμές, σταθερά, δηλαδή, κάθε μήνα, και ο ρυθμός λίγο μειώθηκε. Εκεί που ήταν 5 και κάτι πήγε στο 3,9%. Επιβράδυνση, λοιπόν.

είχαμε του πληθωρισμού, η οποία, επαναλαμβάνω, προήλθε κυρίως από τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Μάλιστα. Τώρα που λέω και τιμές καύσιμα, να πω και για τις τιμές ενέργειας, διότι θα τα κουβεντιάσουμε εκεί στις 7 και 4. Λοιπόν, στο μέτωπο των τιμολογίων, ο μεγάλος πάροχος απορρόφησε το σύνολο της αύξησης της χοντρεμπορικής τιμής στα πράσινα τιμολόγια και εξέπεμψε το μήνυμα ότι κρατάει και συγκρατάει σταθερές τις τιμές. Η ΔΕΗ, δηλαδή, με λίγα λόγια. Η ΔΕΗ, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι διατηρεί αμετάβλητες τις χρεώσεις σε όλα τα τιμολόγια. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του κειμενόμενου τιμολογίου Γ1 13,8, τα πράσινα δηλαδή, ανά κιλοβατόρα για μηνιαίες καταναλώσεις μέχρι 200 κιλοβατόρες και πάνω από 200, 15,39 λεπτά η κιλοβατόρα. Να θυμίσω ότι αν υπερβούμε το όριο των 200 κιλοβατορών, γενικός αριθμός, γενική πληθυντικού, ολόκληρη η μηνιαία κατανάλωση πάει στην πιο ακριβή τιμή. Αν είμαστε κάτω από 200, πάμε στις φθηνές τιμές, έτσι. Εν τω μεταξύ, λέει, έχουμε την πιο ακριβή χονδρεμπορική τιμή ρεύματος. Μπα! Χάσμα, λέει, μεταξύ, λέει, της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, στην οποία ανήκουμε κι εμείς, και της δυτικής Ευρώπης. Στη χώρα μας, λοιπόν, εμείς πόσο έχουμε? Έχουμε 145,5 η μέση τιμή της μεγαβατόρας χθες. Στη Δυτική Ευρώπη, στη Γερμανία, η μέση τιμή ήταν 73,3 η μεγαβατόρα. Στη Γαλλία, που αυτοί περάσανε και καύσωνα, έτσι, 56,8. Στην Ισπανία 46 και... Τι είδε με τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους? 46,8. Αποκλιμάκωση διαβάζω και στην Ουγγαρία. Τα ηλεκτρικά συστήματα, λέει, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, λόγω, λέει, του καύσωνα, δέχτηκαν και τις μεγαλύτερες πιέσεις λόγω της αυξημένης ζήτησης, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, με λίγα λόγια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Πέρα από τα χονδρεμπορικά, τα γνωστά ζητήματα, τα μικρά, τα μεγάλα, ξέρετε τώρα, γιατί εμείς έχουμε και καλύτερο ρεύμα σε σχέση με τους άλλους. Είναι ομορφότερο, γιατί είμαστε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, που λέει και ένας φίλος μου. Μην το ξεχνάτε αυτό. Κρατήστε το. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Στην Άρτα, ο φίλος μας ο Τάσος. Καλημέρα στην Αστόρια και στον Παναγιώτη. Καλό βράδυ, μάλλον, γιατί είσαστε και 7 ώρες πίσω. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα στον Παππού Θοδωρή. Καλημέρα και στη Γεια Κατερίνα. Γειτόνισσα, καλημέρα. Άκουγες τις καμπάνες το βράδυ χθες, τις άκουγες. Καλημέρα, Βασίλη. Ο Βασίλης είναι στη Βόρεια Αυστρία. 9 βαθμούς Κελσίου, μου λέει ο Βασίλης. Επιτέλους, μου λέει. Όσον αφορά, λέει, το ποδόσφαιρο, Βρετανία και Βέλγιο, λέει, οι 9 από τους 11 παίκτες είναι έγχρωμοι. Εντάξει, αυτό είναι, ρε παιδί μου, γιατί έχουν αλλάξει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η Βρετανία δεν νομίζω ότι υπήρχε ποτέ θέμα. Το Βέλγιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν αλλάζει τα, πώς το λένε, τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας, και υπάρχουν προφανώς και παίκτες, ενώ παιδιά τα οποία γεννιούνται στις χώρες αυτές και έχουν δικαίωμα, αλλά και να μην είναι γεννημένοι, έχουν δικαιώματα από τη στιγμή που παίζουν μπάλα και λοιπά, αποκτούν την υπηκότητα και μπαίνουν στην εθνική ομάδα και παίζουν. Λοιπόν, τώρα θέλω να πούμε τρία πράγματα μέχρι τις 6. Το ένα είναι η ιστορία της εξέλιξης στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Εκεί έμαθα διάφορα πράγματα που θέλω να τα πούμε. Τώρα, εκεί στην περίπτωση αυτή ανοίγει ένας νομικός κικαιώνας για τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Χθες ρωτούσα αν όταν χτίζεται μια πολυκατοικία, είναι ασφαλισμένη αυτή η πολυκατοικία και αν ασφαλίζονται και για πιθανές ζημιές στα γύρω σπίτια. Είχα κάτι περίεργες απαντήσεις, η αλήθεια είναι. Κάποιοι μου λέγανε ναι, που ρώτησα, κάποιοι μου λέγανε όχι. Και δεν ξέρω αν αυτό, με αφορμή και το περιστατικό της οδού Αλκμίνης, πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Θα μου πεις, αυτό όμως τα κρυβίνει γενικότερα τα πράγματα. Ναι, αλλά εδώ αρχίζει άλλο ένα ζήτημα που έχει να κάνει με αφορμή το περιστατικό αυτό. Είχαν εντοπιστεί,

0: προβλήματα της υποανέγερση και των επιπτώσεων που έφεραν οι χωματουργικές εργασίες και ότι ενδεχομένως η αντιστήριξη δεν ήταν σωστή όπως σας έλεγα και χθες, έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια στα Πετράλωνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλή. Σε κάποια από αυτά λέει διαπιστώθηκαν και κάποια ζητήματα μικρά από ό,τι καταλαβαίνω. Μπράβο στον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος είπε αμέσως ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα δώσω 3.000 στην κάθε οικογένεια. Θα μου πεις 3.000 ρε ψάλτη, σωθήκανε. Οκ, δεν σωθήκανε, αλλά έσπευσε ο Δήμος να συνδράμει τις οικογένειες. Λοιπόν, πάντως ο νομικός αγώνας, όπως καταλαβαίνετε, των οικογενειακών αυτών, των οικογενειών συγγνώμη αυτών που είχαν τα διαμερίσματα, είναι μεγάλος. Το κόστος πάντως ασφάλισης του έργου είναι, λέει, περίπου 2 της χιλίης του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση, λέει, των κατασκευών μέσα σε πόλεις, αστικό ιστό ας πούμε, οι ασφαλιστικές θέτουν διάφορους όρους και μάλιστα βάζουν, λέει, αν υπάρχουν και όμορα σπίτια πάνω στα οποία θα κολλήσει, εντός αγωγικών η λέξη, η καινούργια κατασκευή, βάζουν, λέει, ανώτατο χρηματικό όριο αποζημιώσεων. Άρα η εμπλοκή της δικαιοσύνης είναι δεδομένη και θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, τώρα, μιας και τα λέω αυτά, για να μην ταλαιπωρηθούμε τώρα τσάμπα, θέλω να ακούσετε καταρχήν δύο αντιδημάρχους. Ο ένας αντιδήμαρχος είναι ο κύριος Γραμματικογιάννης. Ο κύριος Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας, αναφέρεται στην συγκεκριμένη ιστορία, συγκεκριμένη υπόθεση, για τους ελέγχους, τις διαδικασίες κλπ. Να τον ακούσουμε, Δήμητρα. Ωραία, για πάμε.
1: Οι ελεγκτές δόμησης είναι ιδιώτες μηχανικοί και οι οποίοι μπαίνουν και ελέγχουν σε διάφορα στάδια σε διάφορες φάσεις ανέργειας μιας οικοδομής. Εδώ πρέπει να δούμε εάν θα πρέπει να βάλουμε και περισσότερους ελέγχους, γιατί δεν προβλεπόντουσαν σε αυτό το στάδιο των εργασιών έλεγχοι από ελεγκτές δόμησης. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει.
0: Είδατε λοιπόν πώς ανοίγει η ιστορία με αφορμή ένα περιστατικό που ευτυχώς στην περίπτωση αυτή δεν είχε θύματα. Γιατί ξαναλέω, σας το έλεγα και χθες, μου λέγανε ότι πήγε, λέει, και ελεγκτές ιδιώτες, άλλοι πολιτικοί μηχανικοί που κάνανε ελέγχους και διαπιστώνανε με αφορμή κάποιες ανησυχίες που είχαν οι κάτοικοι, αλλά και για το γεγονός ότι, λέει, πήρε στην αρχή, λέει, μια κλίση η πολυκατοικία, αυτή που έπεσε τελικά. Και άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια και να λένε: παιδιά, κατεβείτε και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ακούγανε, λέει, κάτι περίεργο στο ρίβους οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Πάμε να ακούσουμε και τη δήλωση που κάνει και ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, και αυτός αντιδήμαρχος, με αφορμή την ενίσχυση που δίνει ο Δήμος στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Παρακαλώ.
2: Χθες το απόγευμα έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε να χορηγηθούν 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες που ήταν μέσα στο σπίτι που κατεδαφίστηκε.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Γεωργιάδης. Ξαναλέω, μπράβο στο Δήμο. Για μένα είναι μια θετική κίνηση για τα πρώτα έξοδα, ρε παιδί μου. Για τα πρώτα έξοδα. Εν τω μεταξύ μου λέγανε, γιατί μίλησα με κάνα δύο εκεί ανθρώπους που έχουν διαμέρισμα, μου λέει, εν τω μεταξύ ψάχνουμε να βρούμε, μου λέει, τα προσωπικά μας χαρτιά, διαβατήρια, ταυτότητες, προφανώς κάποια τη μαλφή που έχουν οι άνθρωποι. Και είναι, λέει, απίκο, δεν φεύγουν από εκεί. Πού να πάνε? Γιατί, λέει, οι καλοθελητές υπάρχουν, μου λέει ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, λέει, ψηλό ανησυχούμε. Σωστό είναι. Γι' αυτό βέβαια ο Δήμος εκεί έχει κάνει περίφραξη και τα σχετικά. Πέρασε από την περιοχή, αλλά. Δίκιο έχει ο άνθρωπος, γιατί ξαφνικά, λέει, εμείς βγήκαμε έξω με τα ρούχα που έχουμε, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Τώρα, φωτιά η εισαγγελική πρόταση για τη δίκη του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, να πάμε και στην ιστορία αυτή, Δημήτρη Μελά και της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς της κυρίας Ρέπα. Ο εισαγγελέας στη δίκη όχι μόνο, λέει, ζήτησε την ενοχή τους, αλλά εισηγήθηκε να αναβαθμιστεί μία από τις κατηγορίες από πλημέλημα σε κακούργημα.

Το πόρισμα, λέει, της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρόσωπο κομβικό για την ιστορία των κυκλωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σύμφωνα με την κατηγορία δεν έφτασε ποτέ εκεί που έπρεπε, βρέθηκε στο επίκεντρο της αγόρευσης του εισαγγελέα, με την οποία ζητήθηκε η ενοχή των δύο κατηγορουμένων για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Ολοκληρώνοντας την αγόρευσή του, λέει ο εισαγγελέας, άφησε αιχμές και για την στάση, λέει, που τήρησαν οι δύο κατηγορούμενοι αφού είχαν παραλάβει την έκθεση της κυρίας Τυχερόπουλου, που εκεί εντόπιζε μια σειρά σκοτεινών σημείων τα οποία θα έπρεπε να προσέχουν περισσότερο. Δεν έλαβαν, λέει, μέτρα καταστολής της απάτης ως θα ήταν αναμενόμενο λόγω της θέσης τους. Όσα ακολούθησαν ήταν, λέει, καθυστερημένη αντίδραση και έγιναν μόνο όταν η υπόθεση, λέει, είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις. Ξαναλέω όμως, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να είμαστε και εντάξει και να μην χανόμαστε, ήταν έτσι φτιαγμένη από τότε που τέλος πάντων δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις των ενισχύσεων, όπου οι τρύπες ήταν όχι τρύπες, ήταν παραθυρό, ούτε παραθυρόφυλλα. Πώς το λένε, πόρτες κεντρικές εισόδου πολυκατοικίας μεγάλες. Αρκεί να οργάνωνες λίγο το σύστημα. Εν τω μεταξύ, τέλος πάντων, να μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί πολλοί είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα, αλλά το συνέχιζαν, το διαιώνιζαν. Και φτάσαμε τώρα, μετά από τις καταγγελίες και λοιπά, την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, να πάμε σε εκαθάριση λειτουργία, που λέει και ο Πρωθυπουργός, και να πάμε στην τρίπλα της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και χθες άκουσα και τις δηλώσεις που έκαναν και ο αρμόδιος υπουργός και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο επικεφαλής της ΑΔΕ, που είχε αναλάβει τώρα την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το πώς θα δίνονται και πώς πιο δίκαια θα δίνονται οι επιδοτήσεις. Εν τω μεταξύ, θυμίζω ότι είχαμε και μία δίκη για εμπλεκόμενους για παράνομες επιδοτήσεις. Συνολικά πάντως ερευνώνται, λέει, περίπου 3.000 υποθέσεις ίσπραξης παράνομων ενισχύσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, με εκτιμόμενη ζημιά χοντρικά γύρω στα 70 εκατομμύρια. Τώρα μπορεί να είναι και παραπάνω, θα μου πεις, Ψάλτη. Για να δούμε. Στα πολιτικά πρόσωπα δεν είχαμε καμία εμπλοκή. Τελειώσαμε με την ιστορία αυτή, ε. Καλά το θυμάμαι. Μάλιστα. Τα τηλεφωνήματα, πώς το έλεγε ο τότε διοικητής που έλεγε θα το κάνω χεράτα. Τελειώσαν όλα αυτά, ε. Οκ. Είμαστε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, τώρα να μην γίνω κακός πολύ, φτάνει μέχρι εδώ. Να σας πω, τι γίνεται με... Όχι, πριν πάω σε αυτό που θέλω να σας πω και για να το κλείσουμε και αυτό το ζήτημα. Είχαμε και την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη, ε. 75. Θυμάμαι ότι ο Λεβέντης πέρασε πάρα πολύ δύσκολα με τον κορονοϊό. Είχε μπει στο νοσοκομείο και στο παρατσάκ την γλίτωσε τότε με τον κορονοϊό. Και θυμάμαι ότι είχε χάσει, λέει, και πάρα πολλά κιλά, γιατί ήταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και ήθελε χρόνο αποκατάστασης και τα σχετικά. Τελικά χθες ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι σε ηλικία 75. Είχε συμπληρώσει σχεδόν 50 χρόνια και ήταν με την εμπλοκή του με την πολιτική, ήταν σε κάποιες φάσεις, αλλά όχι ότι το είχαν συμπεριφερθεί και καλά, αλλά είχε μια γραφικότητα ο Λεβέντης. Βέβαια, εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι, τέλος πάντων, εντάξει, υιοθετούσε, ήταν τις απόψεις του κλπ. Νομίζω είχε περάσει από το Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν από τους τα στελέχη στην αρχή της ίδρυσης του Πασόκ, μετά την μεταπολίτευση. Αλλά μετά πήρε το δικό του δρόμο. Έτσι δεν είναι? Ήταν πάντως μια φιγούρα ιδιαίτερη. Κάποιοι θα έλεγαν ενδεχομένως και ιδιόρυθμη.

αν δεν κάνω λάθος, πολιτικός μηχανικός. Ο Βασίλης Λεβέντης. Τώρα, τι γίνεται με τα ζητήματα ΗΠΑ Ιράν. Φαίνεται ότι έχουν βαλτώσει κάπως τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Η ιστορία των στενών του Ορμούζ, από ό,τι βλέπω, συνεχίζει να έχει κίνηση και μάλιστα και προς τις δύο κατευθύνσεις, όπως σας έλεγα και χθες. Μάλιστα βλέπω και ένα ελληνικών συμφερόντων πλοίο, το οποίο βρίσκεται κοντά στο δρομολόγιο προς το Ομάν, το όνομά του Κύθυρα, ένα container ship, μεταφέρει container δηλαδή, και έχει προορισμό κινέζικο λιμάνι. Έχει περάσει προφανώς από τα στενά του Ορμούζ. Βλέπω όμως και κινησούλα γενικότερη σε πλοία τα οποία, επαναλαμβάνω, έχουν ανοιχτούς πομπούς και βλέπω ότι και μπαίνουν και βγαίνουν από τον Περσικό κόλπο. Γενικότερα υπάρχει μια κίνηση και μέσα και έξω από τον κόλπο του Ομάν και τον Περσικό κόλπο. Για να δούμε. Θυμίζω ότι τρέχει και ανάποδα το χρονικό όριο των 60 ημερών της συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγάλο θέμα πάντως στην επικαιρότητα είναι και η κατάσταση με την περιουσία του Αμερικανού Προέδρου, κυρίες και κύριοι. Και ο ελληνικός τύπος σήμερα, αλλά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρονται στο πώς κατάφερε ένα χρόνο μετά, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν, να έχει αυξήσει την περιουσία του ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τώρα τίθεται το γενικό ερώτημα. Είναι νόμιμο, είναι και ηθικό ή και ανάποδα? 1,4 δισεκατομμύρια, λέει, αυξήθηκε η περιουσία από τα κρυπτονομίσματα. Γύρω στα 600 εκατομμύρια, λέει, είναι από την πώλησή τους. 122 εκατομμύρια, λέει, σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, είναι από το γήπεδο γκολφ. 77 εκατομμύρια από το Mar-a-Lago το θέρετρο. Και η χρονιά, λέει, της επανεκλογής του, ο Τραμπ είχε έσοδα, λέει, 622 εκατομμύρια. Ένα χρόνο μετά έχει διπλασιάσει τα ποσά αυτά. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, μερικές φορές χάνουμε. Εντάξει, επιχειρηματίας είναι ο πρόεδρος, αλλά το λογικό ενδεχομένως θα ήταν να κρατήσει αποστάσεις όλα από αυτά τα ζητήματα για ευνόητους λόγους. Αλλά. Χθες εντωμεταξύ έκανε και την πρώτη πτήση, λέει, με το νέο Air Force One, το οποίο ήταν δώρο από την κυβέρνηση του Κατάρ, αλλά έγινε μια πολύ μεγάλη επένδυση και άλλαξε το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το Boeing 747-8, για να φιλοξενεί τον Αμερικανό πρόεδρο όταν αυτός μετακινείται στα ταξίδια του. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος έλεγε πολύ καλά λόγια για την επίσκεψη που έκανε πριν από κάνα 2-3 μέρες, όταν ήταν έτοιμο για να το δει. Λοιπόν, και είπε ότι μεγάλη του χαρά, γιατί μπαίνει σε ένα αεροσκάφος το οποίο είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο. Και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον Αμερικανό πρόεδρο. Έχουμε να πούμε κι άλλα στην επόμενη ώρα, γιατί φτάνουμε σχεδόν στις 6 για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Εν τω μεταξύ να πω, μην το ξεχάσω, αύριο όσοι έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε από το λιμάνι της Ραφίνας, να ξέρετε ότι υπάρχει 24-ωρη απεργία που πραγματοποιούν εκεί τα ναυτεργατικά σωματεία, με αφορμή αυτά που έχουμε κουβεντιάσει, την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου τα πλοία τα οποία έχουν πάρει άδεια για να κάνουν δρομολόγια είναι περισσότερα από τις θέσεις του λιμανιού, με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να είναι αρόδο ή να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, στο λιμάνι του Λαβρίου και να επιστρέφουν και με κάποιες καταστάσεις οι οποίες κάθε άλλο παρά καλές είναι. Μου έλεγε χθες ένας φίλος μου Ραφινιώτης στην περιοχή, μου λέει, εντωμεταξύ, λέει, επειδή τα πλοία πάνε προς τη μεριά του Μαραθώνα για να βρουν ένα πάγιο για να μείνουν, κάναν δυο τέλος πάντων τα οποία μένουν αρόδο τη νύχτα, οι μηχανές τους, επειδή, λέει, υπάρχει ησυχία, ακούγονται.

λέει, κανονικά απ' έξω, νταμπαντούμπα, νταμπαντούμπα, όλο το βράδυ. Λέει. Λοιπόν, και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι και αυτοί δεν μπορούν να ησυχάσουν, όπως καταλαβαίνετε, διότι το να είσαι σε μια κατάσταση επιφυλακής όλο το βράδυ, όπου το πλοίο είναι εν λειτουργία κλπ. Μιλάνε για εξοδοτικές συνθήκες στα ωράρια τους, αλλά έχουν ήδη αλλάξει τα δρομολόγια για την Παρασκευή. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν ακυρώσει όλα τα δρομολόγια της μέρας εκείνης, της αυριανής δηλαδή. Επίσης, άλλη εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση που αναστέλει τις προγραμματισμένες διαδρομές των πλοίων της, γεγονός που διακόπτει, λέει, τη σύνδεση της Ραφίνας με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρον, Άξο Ιώ και Σαντορίνη. Και μάλιστα, λέει, καλούν τους επιβάτες να μεριμνήσουν για την αλλαγή εισιτηρίων. Προφανώς έχετε ενημερωθεί όσοι είναι να ταξιδέψετε. Σήμερα θυμίζω ότι υπάρχει συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων στα δικαστήρια που έχουν καταθέσει από την πλευρά τους οι εργοδότες με στόχο να ανασταλεί η κινητοποίηση. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα με εξοδοτικές συνθήκες στα ωράρια τους, αλλά έχουν ήδη αλλάξει τα δρομολόγια για την Παρασκευή. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν ακυρώσει όλα τα δρομολόγια της μέρας εκείνης, της αυριανής δηλαδή. Επίσης, άλλη εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση που αναστέλει τις προγραμματισμένες διαδρομές των πλοίων της, γεγονός που διακόπτει, λέει, τη σύνδεση της Ραφίνας με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρον, Άξο Ιώ και Σαντορίνη. Και μάλιστα, λέει, καλούν τους επιβάτες να μεριμνήσουν για την αλλαγή εισιτηρίων. Προφανώς έχετε ενημερωθεί όσοι είναι να ταξιδέψετε. Σήμερα θυμίζω ότι υπάρχει συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων στα δικαστήρια που έχουν καταθέσει.

Προφανώς έχετε ενημερωθεί όσοι είναι να ταξιδέψετε. Σήμερα θυμίζω ότι υπάρχει συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων στα δικαστήρια που έχουν καταθέσει από την πλευρά τους οι εργοδότες με στόχο να ανασταλεί η κινητοποίηση. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Θυμίζω ότι όταν το πλοίο είναι αρόδο που λέμε, εκτός λιμανιού, η βάρδια επιφυλακής παραμένει σε ετοιμότητα και βεβαίως το πλήρωμα δεν μπορεί να βγει στη στεριά αφού είναι στη θάλασσα. Δεν υπάρχει τρόπος να βγει. Οι υπόλοιποι δηλαδή που έχουν έξοδο, άρα παραμένουν όλοι εντός του πλοίου. Μπαίνουν μέσα τα ταχύπλοα, γιατί τα ταχύπλοα δεν έχουν χώρους που να κρατήσουν το προσωπικό για να ξεκουραστεί και μένουν εκτός τα συμβατικά πλοία. Αλλά πάντως είναι εντυπωσιακό να σας πω, γιατί το έψαξα λίγο παραπάνω, πώς δίνονται γενικότερα τόσες πολλές άδειες στα αιτήματα πλοιοκτητών όταν δεν υπάρχουν χώροι να πιάσουν τα πλοία στο λιμάνι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά δεν έχω ξανακούσει, αλήθεια σας το λέω, τέτοιο περιστατικό άλλη φορά. Δηλαδή σε ένα λιμάνι, επειδή δεν υπάρχει χώρος για να πιάσουν τα πλοία, να μένουν εκτός του λιμανιού ασχέτου καιρικών συνθήκων μέχρι ότου έρθει η ώρα να φύγει το προηγούμενο. Εν τω μεταξύ είναι όλα προγραμματισμένα να φεύγουν πρωί, ξέρετε τώρα. 7 και 5, 7 και 10, 7 και 4, 7.30, 8 παρα 25, 8 παρα 20. Οπότε με το που φεύγει το ένα, έρχεται το επόμενο και πιάνει τη θέση του, και αυτό μέχρι ότου φύγουν τα πρωινά. Και το ίδιο πρόβλημα, να ξέρετε, δημιουργείται και όταν έρχονται τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας Κυριακή απόγευμα και αδειάζουν όλο αυτόν τον κόσμο και τα αυτοκίνητα και πίζει το σύστημα. Η Μαραθώνος δηλαδή είναι δρόμος ακινητοποιημένος μέχρι να φτάσουν, τέλος πάντων, για να μπουν κάποιοι στην Αττική Οδό ή άλλοι να συνεχίσουν ή να διασκορπιστούν σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία μας, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Προς το παρόν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, μαζεύουμε την επικαιρότητα και επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλους.

0: Φεβρουάριο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Σε αγώνα δρόμου εντωμεταξύ έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν τα

0: στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσικλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα αναβάτες της μίας μοτοσικλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ακόμη ένα άτομο, επίσης σε μοτοσικλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνεχιστεί η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άντρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άντρες, φίλοι 41 και 31 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό διευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο δεύτερος άντρας 39 ετών που έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία ανέλαβε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Ο Λόλερ υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των ΗΠΑ και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Παράλληλα, επικαλείται την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ και υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Κλείνοντας, καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να διατηρήσει τη γραμμή που είχε υιοθετήσει η κυβέρνησή του το 2019. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του Κιέβου. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε πως η πρωτεύουσα δεχόταν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς και πως είχε καταρρεύσει 9 όροφη πολυκατοικία, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. 4 αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή κάτοικοι, εθελοντές και εθνικές και διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Σύμφωνα με την προκατακτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, περισσότερο από 58.000 κτίρια ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τις μέχρι στιγμής επίσημες εκτιμήσεις. Στο πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία με 2-0. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι Πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω

0: Ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφορική θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή ΣΚΑ 100,3, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Ελπίζω να είσαστε καλά. Ελπίζω να, εντάξει, περπατάμε με καλούς ιονούς και τη σημερινή ημέρα που είναι η Πέμπτη, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Λοιπόν, τα λέγαμε και την πρώτη ώρα με αφορμή το μεγάλο θέμα που είναι η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από τα γκαζάκια. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται και πώς ανοίγουν τώρα νέοι δρόμοι με αφορμή τη δράση, το περιστατικό που είχαμε χθες με το τριπλό χτύπημα που υπογραμμίζω ότι είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος στα καλά καθούμενα που λέμε να χάσει τη ζωή του. Ε? Και την τρομοκρατία και τις δηλώσεις που έκανε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον Υπουργό της Υγείας, και το κλίμα που δημιουργείται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, χθες το βράδυ, το μεταξύ, να μην το ξεχάσω κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός επέστρεψε και είχε ένα δείπνο προς τιμήν της Αμερικανίδας πρέσβεως εν ώψη της 4ης Ιουλίου που είναι η εθνική επέτειος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχουμε και τα 250 χρόνια από την, ευχαριστώ, 250 χρόνια από την ίδρυση ουσιαστικά του Αμερικανικού κράτους. Γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωση, αλλά αυτό είναι

αλουνού παπά Ευαγγέλιο. 250 χρόνια από την, επαναλαμβάνω, από την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι στην Τουρκία με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα για την Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία, για το ρόλο της Τουρκίας. Θυμίζω τους τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τους κινητήρες στο περίφημο ΚΑΑΝ, 700 εκατομμύρια. Υπάρχει και μια επιστολή, λέει, που έστειλε ένας Αμερικανός βουλευτής, ο οποίος βάζει πάνω στο τραπέζι ενστάσεις αναφορικά με το πρόγραμμα των F-35. Ο ρεπουμπλικανός βουλευτής λέγεται Μάικλ Λόλερ, έστειλε, λέει, συνέταξε μάλλον μια επιστολή προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον καλεί να μην μεταβάλει την πολιτική του και να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019 στο θέμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, πέμπτης γενιάς τα F-35 μάλιστα. Η επιστολή, λέει, είναι αυτή την ώρα στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Επαναλαμβάνω, ο βουλευτής είναι ρεπουμπλικανός, δεν είναι δημοκρατικός, είναι δηλαδή θεωρητικά του κόμματος από το οποίο εξελέγει και ο σημερινός πρόεδρος. Όπως αναφέρεται, λέει, στην επιστολή η οποία δημοσιοποιήθηκε, το πρόγραμμα των F-35 αποτελεί, λέει, μια καινοτόμο και στρατηγική σημασίας αμυντική πρωτοβουλία, η οποία έχει σχεδιαστεί με στόχο την ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας μαχητικών αεροσκάφων ικανή να καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες πολλαπλών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, αλλά να ενισχύσει, λέει, την διαλειτουργικότητα και τον συντονισμό μεταξύ των συμμαχικών χωρών. Πολύ ωραία το λέει ο γερουσιαστής, Μάλιστα. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει και ένας νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί, βασικό αγκάθι για το γεγονός ότι ενώ ήταν μέσα στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία και πετάχτηκε εκτός, ήταν η περίφημη S-400, για τους οποίους γίνεται, λέει, πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα. Το βλέπουν το πρόβλημα οι Τούρκοι, προσπαθούν να το προσπεράσουν, λέει, και στις τελευταίες επαφές που έκανε και συναντήσεις ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στη Μόσχα και με τον ομόλογό του και με τον Βλαδίμηρο, είναι να δουν τι θα κάνουν με τους S-400, αν θα τους πάρει πίσω, αν θα τους δώσει κάπου αλλού, αν χίλια δυο σενάρια, τέλος πάντων, για να ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος που ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, μπλοκάρει την τουρκική δυνατότητα να αποκτήσουν οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις F-35. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε τώρα και αυτό, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θυμίζω πάντως τις δηλώσεις που κάνει ο δικός μας, ο Ρούτε, δεν μπερδευόμαστε, ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος είπε ότι η Τουρκία, λέει, είναι σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και ότι έχει, λέει, ένοπλες δυνάμεις καλά εξοπλισμένες και άρτια εκπαιδευμένες και έχει, λέει, το πλεονέκτημα μιας τεράστιας αμυντικής βιομηχανίας που συνδράμει και βοηθάει. Εντάξει, το δεύτερο κομμάτι δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα, αλλά για το πρώτο κομμάτι ότι είναι καλά εξοπλισμένες και αυτό και εκείνα και άρτια εκπαιδευμένες, ξέρω εγώ, εντάξει, κρατάμε και μικρό καλάθι εμείς από τούτη την πλευρά, από την αποδόθε πλευρά που λέω κι εγώ. Για να δούμε. Να δούμε την άλλη εβδομάδα τι θα γίνει. Θα το δούμε το ζήτημα αυτή τη συνόδου κορυφής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα την επόμενη εβδομάδα, 7 και 8 του μηνός Ιουλίου. Για να δούμε, γιατί και το κλίμα γενικότερα μέσα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Μουρμούρα και η αμερικανική πλευρά, μουρμούρα και η ευρωπαϊκή πλευρά, οι χώρες μέλη της Ευρώπης δηλαδή που ανήκουν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ναι, για να δούμε τι θα βγάλει, για να δούμε τι θα υποθεί. Εν τω μεταξύ, μην το ξεχάσω, με αφορμή την απόφαση του Ισραήλ για τους Αρμένιους, την αναγνώριση δηλαδή της γενοκτονίας των Αρμενίων, ο Ερντογάν απάντησε, αλλά ήρθε, λέει, ο Νετανιάχου και ανταπάντησε, λέει, στον Ερντογάν. Όλο και τραβάνε οι δύο πλευρές στα άκρα τη μεταξύ τους σχέση. Λοιπόν, ο Νετανιάχου, λέει, είπε στον Ερντογάν, ηρέμησε και συνειδητοποίησε, λέει, ότι δεν υπάρχει πια Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξη του

0: Ισραηλινού κράτους, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νετανιάχου. Τα είπε αυτά, λέει, στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 14. Και υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψουμε να μας απειλήσει κανείς και έχουμε δείξει πολύ καθαρά τι είμαστε ικανοί να κάνουμε αν διαπιστώσουμε ότι οι απειλές αυτές ξεπερνούν το όριο ή τα όρια. Ναι. Τώρα, επειδή λέω αυτά, να θυμίσω ότι χθες είχαμε και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky, στο Γιάννη Τζούνο, για τα ζητήματα και των Έλληνο-Τουρκικών. Έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε, Δημητρούλα μου, σε παρακαλώ, έτσι για να καταλάβουμε λίγο τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Για πάτσε το κουμπί.
1: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Yeah. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε σε οποιαδήποτε εθνική θέση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, ανέβασε και τους τόνους εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, γιατί υπόθηκαν διάφορα πράγματα και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι όλες οι κυβερνήσεις, και αυτό είναι αλήθεια, όλες οι κυβερνήσεις μετά το 1974, εκτός από ένα μικρό χρονικό διάστημα στην αρχή μετά την εισβολή στην Κύπρο, συνομιλούν με την Άγκυρα, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Να συνομιλούν λοιπόν με την Άγκυρα, έτσι λοιπόν και ο Αντώνης Σαμαράς είχε και συναντήσεις ο ίδιος με τον Ερντογάν και τα σχετικά, άρα δεν χρειάζεται κανείς να λέει υπερβολικά πράγματα, υπόθηκε χαρακτηριστικά από την πλευρά του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για τις τοποθετήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς για τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά και τη στάση της Αθήνας απέναντι στην Τουρκία. Βεβαίως όμως θα μου πεις ότι μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις αναφορικά με το τι λες όταν συναντάσαι με τον άλλον. Εγώ πάντως να θυμηθώ, γιατί δεν είναι κακό να ξεχνάμε, ή μάλλον δεν είναι καλό να ξεχνάμε, ανάποδα το είπα, εκείνη την περίφημη κόντρα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, σε τουρκικό έδαφος μεταξύ του Νίκου Δένδια και του τότε ομολόγου του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις και απόψεις οι δύο πλευρές. Και παρά την διπλωματική ευγένεια, εκεί τα πράγματα ξεπεράστηκαν. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, 8 παρατέταρτο έχουμε τον κύριο Ρίζο. Το ξαναλέω για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας και καλημέρα. Ό,τι ερωτήματα θέλετε, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας, το ερώτημά σας για τον Διονύση Ρίζο, που θα είναι στην παρέα μας όπως κάθε Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, αρκετά μηνυματάκια βλέπω, να σας πω την αλήθεια, και μερικά από αυτά έχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Ο φίλος μου ο Τάκης λέει κάποια πράγματα με αφορμή αυτό που λέγαμε για το ζήτημα της ασφάλειας στην διαδικασία της ανέγερσης των πολυκατοικιών. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Αυτά που λένε, μου λέει Γιώργο, για γεωτεχνικές και λοιπά, λέει δεν γίνονται πουθενά. Όχι, δεν ισχύει αυτό, αγαπητέ Γιάννη. Τουλάχιστον στα αστικά κέντρα και εδώ στην Αθήνα, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στην περιφέρεια με αφορμή που εκεί ίσως είναι και διαφορετικά τα πράγματα, που δεν υπάρχουν κίνδυνοι αν δεν είναι σε αστικό ιστό κλπ. Εδώ γίνονται γεωτεχνικές μελέτες, γίνονται αν υπάρχει πρόβλημα αντιστήριξη κλπ. Είναι δεδομένο ότι λαμβάνονται αρκετά μέτρα και μάλιστα μου έλεγε χθες καλή του ώρα, τέλος πάντων, ένας πολιτικός μηχανικός, ότι μου λέει αυτό το οποίο συνέβη στα Πετράλωνα δεν το εύχεσαι, λέει, ούτε στο χειρότερο εχθρό σου. Προφανώς έγιναν λάθη, προφανώς δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν, προφανώς δεν μερίμνησαν καταλήλως, αλλά, και αυτό είναι αλήθεια, δεν έχουμε περιστατικά που να θυμάμαι καταρρεύσεις τέτοιου είδους και διαδικασιών. Αυτό είναι αλήθεια. Για να μην ξεφεύγουμε των όριων, το λέω αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Μελβούρνη. Σχετικά μου λέει με τους έγχρωμους παίκτες, λέει, που παίζουν στις εθνικές ομάδες του Μουντιάλ. Τον είδα αυτόν που λέει στο κερασάκι μου. Ήταν ο τερματοφύλακας της εθνικής Ιαπωνίας. Με λαμψός, ναι, τον είδα. Βέβαια, λέω ρε παιδί μου, τι πολιτισμός και οι Ιάπωνες, τι λογική παύλα πολιτισμός οι Ιάπωνες. Καλά, δεν μιλάω μόνο για τον τρόπο συμπεριφοράς των φιλάθλων, έτσι, και το τι καθάριζαν

τέλος ταχύπεδα στα οποία ήταν, αλλά και τους παίκτες και τον τρόπο με τον οποίο χαιρέτησαν τους οπαδούς τους και ο προπονητής. Ο προπονητής, ο οποίος διάβαζα μια εξαιρετική ανάλυση ενός συναδέλφου, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ στο αθλητικό κομμάτι, για το περίφημο βιβλιαράκι με τις σημειώσεις του. Εκπληκτικός. Είναι η δική του, ο δικός του τρόπος συμπεριφοράς. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον δρόμο για τη δουλειά. Να σε καλά, χαιρετισμούς. Πάει στον ασπρόπυργο ο Δημήτρης από την Γλυφάδα. Είναι το κλασικό καθημερινό δρομολόγιο. Τι έχει γίνει στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι, και βλέπω πήξιμο στην κίνηση. Έχει γίνει κάποιο περιστατικό? Η κίνηση ξεκινάει μετά τη Λένορμαν, αλλά μιλάμε για σχεδόν ακινητοποίηση. Και πάει έτσι μέχρι περίπου στην έξοδο στην Αχαρνών και μετά ανοίγει. Και ανοίγει, όταν λέμε ανοίγει, δεν έχει τίποτα. Έχει συμβεί κάτι? Για βοηθήστε μας σας παρακαλώ πάρα πολύ εσείς της πρωινής παρέας, όλους εμάς από εδώ, 210-48-00-170-174. Το ρεύμα καθόδου είναι πάρα πολύ καλό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βλέπω ένα πήξιμο λίγο στο λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους Πέριξ του λιμένος, που λέει και ο φίλος μου ο Μανώλης. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Για να δω το Χαϊδάρι στη Λεωφόρο Αθηνών. Έχει κινησούλα. Όχι, ναι, λιγότερη βεβαίως, αλλά έχει κινησούλα στο ρεύμα εξόδου, σε κάποια σημεία και αρκετά πυκνή θα έλεγε κανείς, όπως επίσης και στις Χιστούς Καλαμαγκά. Α, βλέπω κάτι έχει σημειώσει εκεί πέρα, κάτι πρέπει να έχει γίνει, έχει μια ψιλοσύγκρουση. Περίπου στο σημείο που βγαίνει η Χιστούς Καλαμαγκά στον Ανισόπεδο Κόμβο. Και μετά από εκεί είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, δεν έχει καθόλου κίνηση. Αλλά φαίνεται ότι εκεί το τροχαίο που μάλλον βλέπω μπροστά μου εδώ πέρα να έχει σημειωθεί και να είναι σημειωμένο, να βγάζει ζητηματάκια. Και έχει αλλάξει τον τρόπο της κίνησης. Λιγότερη κίνηση εκεί στο Καματερό, στη Λεωφόρο Φιλής. Λιγότερη κίνηση σήμερα. Οκ. Okay. Αυτά τα βασικά σημεία της κίνησης. Τώρα, 6 και 25... Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε κάποιους από ό,τι βλέπω να εορτάζουν. Σαν σήμερα, το πω και αυτό γιατί το έχω σημειώσει, το 1823, δηλαδή 2 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, επιβάλλεται, λέει, αναγκαστική εισφορά 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Με λίγα λόγια, δεν είχαμε λεφτά στα ταμεία 2 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το Βρώμικο 89, σαν σήμερα, το Βρώμικο το λέω εντός εισαγωγικών, έτσι, είναι χιουμοριστικό, δεν είναι. Είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη. Τα λέγαμε. Το 2010, σαν σήμερα, δηλαδή πριν από 16 χρόνια, σε δημόσια, λέει, διαπόμπευση υποβάλλονται από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της Εθνικής Αποστολής Ποδοσφαίρου μετά τις 3 ήττες στο παγκόσμιο κύπελο της Νότιας Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός διαγράφεται, λέει, από το κόμμα και αλλάζει επάγγελμα. Ενώ στα δικά μας, το 2015, πριν από 11 χρόνια, ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβαθμίζει το κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, το οποίο είχε αποφασιστεί για το καλοκαίρι του 2015. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλέκος Παναγούλης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργη Ιβάνοφ, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρώσικο διαστημόπλιο Σογιούς 33, σαν σήμερα θα έβγει ο Ζαν Ζακ Ρουσό, ο Άντων Τσέχοφ και ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο εφοπλιστής το 1973, εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής των εταιριών του ομίλου. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα για να είμαστε εντάξει. Και βράζουν οι θάλασσες, διαβάζω. Οι επιστήμονες κατέγραψαν, λέει, ρεκόρ θερμοκρασία στους ωκεανούς και μιλούν για μια νέα πιο επικίνδυνη φάση της κλιματικής κρίσης. Η μέση θερμοκρασία, λέει, της επιφάνειας των ωκεανών ακουμπάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη, τον Ιούνιο όλα αυτά, η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ

0: από τότε που υπάρχουν στοιχεία για την συγκεκριμένη ιστορία. Ξαναλέω, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών ακουμπάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η Μεσόγειος βρίσκεται, λέει, στο επίκεντρο με θερμοκρασία ρεκόρ 23,3 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο και θαλάσσια κύματα, λέει, καύσωνα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της επιφάνειάς της. Εμείς εδώ, λέει, στο δικό μας κομμάτι είναι καλύτερα τα πράγματα. Περιέργως πώς, ε? Στη βόρειο-δυτική Μεσόγειο οι θερμοκρασίες έφτασαν έως 5,2 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές, δηλαδή κοντά στην Ισπανία, Γαλλία κλπ. Οι επιστήμονες προειδοποιούν, λέει, ότι αυτές οι θερμές θάλασσες δεν απειλούν μόνο τη θαλάσσια ζωή, αλλά μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω, λέει, την ενέργεια της ατμόσφαιρας, που σημαίνει, λέει, κίνδυνος για ακραίες καταιγίδες, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι, λέει, από 60 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με αποπνικτικές συνθήκες, με την αισθητή θερμοκρασία, λέει, να φτάνει κατά τόπου στους 45 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Με λίγα λόγια, πήραν φωτιά τα μπατζάκια μας. Ευγενικά το λέω. Καλημέρα μας στον Τίνο, καλημέρα στο Καρδίκη, καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδρη, καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα και τον Νίκο στο Μοσχάτου. Καλημέρα σας, αυτά είναι τα μηνύματα που ήρθαν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη που λέει, πούντος, κάτσε γιατί τώρα βγήκαν και άλλα μηνύματα. Το λιμάνι του Λαβρίου έχει δυνατότητα, λέει, επέκτασης και αναβάθμισης, ειδικά, λέει, αν συνδεθεί με τον προαστιακό. Το θέμα είναι να υπάρχουν και δρόμοι, παιδιά. Να υπάρχουν δρόμοι, δηλαδή δρόμοι, λεωφόροι, που να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες όσων μπαίνουν και όσων βγαίνουν. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από το φορτηγό μου, λέει, έκοβαν χόρτα στην Ισίδα. Α, γι' αυτό είχε την κίνηση στο. Επιτυχία μεγάλη, λίρα 100. Καλά που τα κάνουν τέτοια ώρα που πρέπει να κυκλοφορήσει ο κόσμος. Καλημέρα και στην Έλλη που μου λέει, πάει Χαϊδάρι, μάλλον από Χαϊδάρι προς Μαρούσι. Στο ύψος, λέει, της Αχαρών είναι ακλειστή, λέει, η αριστερή λωρίδα γιατί γίνονται έργα πρωί-πρωί. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με καύματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα για τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Φαίνεται ότι σταματήσανε τα έργα και φιλία ακροατές που ανεβαίνετε το ποτάμι, γιατί βλέπω ανοίγει σιγά σιγά το σύστημα. Μου λέει, ποιος μου το λέει, ο Γιώργος, ο Βασίλης, όχι, ο Γιώργος μου λέει, τι γίνεται, λέει, πάλι στο ποτάμι και είμαστε ακίνητοι 6 και 20. Λοιπόν, βλέπω ότι σταματήσανε, κόψανε τα έργα, ή τουλάχιστον στο σημείο που είχε εκεί μπροστά στο ύψος περίπου της Αχαρνών, με αποτέλεσμα να γίνεται καλύτερη κυκλοφορία. Τώρα το κομμάτι το προβληματικό είναι μετά τη λεωφόρο Αθηνών και πάει έτσι μέχρι σχεδόν λίγο μετά τη Δυραχείου. Μετά ανοίγει η κυκλοφορία, γίνεται καλύτερη. Δεν ανοίγει ακριβώς, αλλά γίνεται καλύτερη, γιατί δεν δικαιολογείται τόσο νωρίς να έχουμε προβλήματα εκεί. Πρέπει, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα συντονισμό όσον αφορά το ζήτημα των έργων. Ή πρέπει από βράδυ και να αποδεσμεύουν νωρίτερα, αφού βλέπουν ότι έχει κίνηση ακόμα. Χθες, ας πούμε, ήταν καταπληκτικό. Το έλεγα και στον Κολλιό Μιχάλη. Έφυγα από εδώ γύρω στις, ξέρω, νωρίς, 10.30. Λοιπόν, είχα ένα ραντεβού και έπρεπε να ανέβω το ποτάμι. Παιδιά, είχε κίνηση από τη Λαχαναγορά, όταν λέω κίνηση, κίνηση, μέχρι περίπου την Αχαρνών. Δηλαδή, ακινητοποιημένη, μιλάμε για μεγάλη απόσταση. Δεν δικαιολογείται υπό νορμάλ συνθήκες για πρώτη μέρα Ιουλίου. Ήταν εντυπωσιακή, δηλαδή. Έλεγα και σκεφτόμουν πόσο υπομονή πρέπει να κάνεις. Θα πεις, τι να κάνεις, να πετάξεις, τι να κάνεις, πώς να μετακινηθείς. Λοιπόν, άρα πρέπει με λίγα λόγια, για να επανέλθω, να συντονιστούν οι υπηρεσίες. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να καθαρίσουν όλο αυτό το χώρο ο οποίος υπάρχει δεξιά και αριστερά, μην έχουμε τίποτα πυρκαγιές. Okay. Αλλά πρέπει να το κάνουν άλλη ώρα. Δεν γίνεται να το κάνουν την ώρα της κυκλοφοριακής αιχμής. Ούτε να κόβουν τα χόρτα στην εισίδα. Ναι, ας το κάνουν το βράδυ, ας το κάνουν, ξέρω εγώ, αργά το απόγευμα. Εκεί που μειώνεται η κίνηση. Και αυτό αναλόγως. Καλημέρα, Μιχάλη, καλημέρα, χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Αμαλία μου, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, Βασίλης, αν στο μέλλον η Τουρκία αναπτύξει πυρηνικά όπλα, εμείς τι θα κάνουμε, λέει. Θα διαμαρτυρηθούμε στον ΟΗΕ. Κάτσε πρώτα να. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν. Ο Τάκης τα έχει πάρει στο κρανίο με έναν πατέρα που έβαλε, λέει, ένα πιτσιρίκι πάνω στο. Α, με αφορμή το περιστατικό που χτύπησε το πόδι του και το μεταφέραν από την Κρήτη, λες, Τάκη. Σωστό είναι αυτό που λες. Το κακό μπορεί να γίνει μέσα σε δευτερόλεπτο. Δεν θέλει και πάρα πολύ. Ο Γιάννης λέει: καμία διαδήλωση, καμία διαμαρτυρία για τη δολοφονία της γυναίκας με τα γκαζάκια. Νομίζω σήμερα έχουν από χθες ανακοινωθεί. Αλλά πριν χάσει τη ζωή της, ότι είχαν πει ότι θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα τρία χτυπήματα με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ξέρω, με αφορμή και την είδηση ότι η γυναίκα τελικά κατέληξε, η μαμά της πολιτεύτριας, δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες γύρω από το ζήτημα αυτό. Να ξέρετε πάντως ότι η προοπτική είναι, η προοπτική, από τη στιγμή που έχει αναλάβει την υπόθεση για την τρομοκρατική, θα τρέξει, υποψιάζομαι, πιο γρήγορα.

γρήγορα ο εντοπισμός των δραστών των τριών χτυπημάτων. Κάποιοι λένε ότι ήταν ομαδικό, μάλιστα σε κάποια σημεία μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα στα δύο από τα τρία σημεία όπου φαίνεται να χτυπήσανε με τους εμπριστικούς μηχανισμούς χθες. Σας έλεγα και νωρίτερα, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σε μια ομάδα, λέει, περίπου 30 ατόμων που φέρεται να είχε σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έσπασαν, άνοιξαν το 21. Για να δούμε. Χθες υπήρξε μια δημοσιοποίηση μιας έρευνας η οποία έγινε, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο, έχω συνεννοηθεί, για την έλλειψη, λέει, τεχνητών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 60%, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν βρίσκουν τεχνίτες για να δουλέψουν, με αποτέλεσμα να μειώνουν και την παραγωγή και το ωράριό τους. Δεν είναι πρώτη φορά που το κουβεντιάζουμε το ζήτημα αυτό. Βέβαια θα μου πείτε, από την άλλη μεριά υπάρχει και η δυνατότητα, αν προσφέρουν καλύτερους μισθούς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να βρουν προσωπικό. Δεν είναι απόλυτο αυτό και θα σας λέω, θα την κάνουμε την κουβέντα από ό,τι καταλαβαίνω αύριο το πρωί. Η βασική λόγη, λέει, έλλειψης κατάλληλου προσωπικού είναι ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Ο ένας στους δύο επιχειρηματίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το δηλώνει αυτό. Οι 3 στους 10 λένε ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση για τεχνικά επαγγέλματα. Υπάρχει και ένα περίπου 15% που αναφέρει ότι οι αμοιβές είναι χαμηλές, άρα εκεί που δουλεύουν ή κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει στο εξωτερικό με αφορμή την περίοδο της κρίσης, δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω. Παρά το γεγονός ότι επιδιώκουν να γυρίσουν πίσω. Μιλάω για τεχνίτες. Κλάδοι, λέει, οι οποίοι έχουν μεγάλη δυσκολία στο να βρουν προσωπικό είναι μηχανουργία, πλαστικά, συνεργεία αυτοκινήτων, τεράστιο πρόβλημα. Δεν βρίσκουν, λέει, προσωπικό εξειδικευμένο. Και συνήθως τι κάνουν, λέει, παίρνουν πιτσιρικάδες δηλαδή, και σιγά σιγά τους βάζουν να μάθουν. Και περίπου ένα μεγάλο ποσοστό αντιμετωπίζουν πρόβλημα, λέει, και κλωστοϊφαντουργικές επιχειρήσεις. Εμείς εντωμεταξύ θυμίζω ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι. Τις λέμε και ενίοτε ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Να πω καλημέρες, μισό λεπτό, γιατί βρίσκω την ευκαιρία σήμερα, δεν κακό, γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχήν να πω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ενημερώθηκα ότι ένας παλιότερος συνάδελφός μου, νέος σε ηλικία, παράτησε τη δημοσιογραφία και έγινε παπάς. Χειροτονήθηκε χθες. Εντάξει, δεν κακό. Ο καθένας ό,τι αγαπάει να κάνει, ρε παιδί μου. Δεν το κουβεντιάζω. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πω καλημέρες, λοιπόν, μισό λεπτό. Επειδή έχω κάνει μια ανάρτηση, αυτό που κάνω κάθε μέρα τέλος πάντων στα κοινωνικά δίκτυα, και κάθε φορά μου κάνετε παράπονα. Στη φίλη μου την Αναστασία, καλημέρα Αναστασία. Ελπίζω, μου λέει, η ελληνική αστυνομία να εξιχνιάσει, λέει, το τρομοκρατικό έγκλημα που έγινε χθες. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να εντοπίσει τους δράστες του τριπλού χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ειρήνη. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα, Ισάκ. Καλούς δρόμους. Γεια σου, Νέμο. Καλημέρα στον Γκρις. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στον Κώστα. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γεράσιμε. Καλημέρα στην Εύα, στην Εύβοια. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα στη Βούλα. Στη Φωτεινή. Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα και στον Πετράκη, όπως υπογράφει το μήνυμά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Όλους σας, να είστε καλά. Λοιπόν, να θυμίσω το μεγάλο μας ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Είναι το ετήσιο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε μια ξεχωριστή συναυλία, κυρίες και κύριοι, που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, το κλασικό μας μέρος για ραντεβού, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μη σας φαίνεται μακρινή η απόσταση, χρονικά. Και το λέω αυτό για να προγραμματιστείτε και να προετοιμαστείτε για τα εισιτήριά σας. Η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει, είναι αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιέρωμα.

0: Ο κερδός στο μεγάλο αυτό μουσικό ραντεβού, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Διονυσίου, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmasters.gr, master, συγγνώμη, χωρίς σίγμα στο τέλος, .gr. Περισσότερες πληροφορίες για την συναυλία στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω το αυτονόητο ότι τα έσοδα της συναυλίας του όλοι μαζί μπορούμε για τον φετινό Σεπτέμβρη, όπως και κάθε χρόνο δηλαδή, θα πάνε για την αγορά δένδρυλίων αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι αυτό που κάνει εδώ και χρόνια το όλοι μαζί μπορούμε και νομίζω με απόλυτη επιτυχία, με τη συνδρομή και τη δική σας βεβαίως, το κουβεντιάζω. Διότι διαφορετικά, αν δεν συμμετέχετε εσείς, από μόνο το σύστημα δεν μπορεί να βρει λύσεις. Άρα, ξαναλέω, το θυμίζω, 14 Σεπτέμβρη, από γεματάκι προς το βράδυ, καλημάρμαρο το ραντεβού μας για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα στη Ραφίνα, με μια λέει καλοκαιριάτικη θολούρα σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Σχετικά μου λέει με τη δολοφονία. Νομίζω ότι πρέπει λέει, να αναφέρετε ότι είναι αναρχική, γιατί τα αναφέρετε λέει, αφού είπατε λέει, ότι σχετίζεται πιθανόν από ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει κατάληψη σε κτίρια και τα οποία απελευθερώθηκαν. Ναι, δεν ξέρω τώρα να σας πω την αλήθεια τι σημαίνει αναρχικός, κατά την άποψή μου. Τώρα είναι μια πονεμένη ιστορία και αυτή η υπόθεση. Διότι τα πράγματα αλλάζουν. Πάντως, ξαναλέω, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι το ενδιαφέρον εντός αγωγικών της υπηρεσίας αστυνομίας εντοπίζεται σε μια ομάδα περίπου 30 ατόμων που ενδεχομένως να έχουν σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες καθάρισαν, άνοιξαν το 2021. Δεν ξέρω, ξαναλέω, τι σημαίνει. Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή, κατά την ταπεινή μου άποψη. Ο Παναγιώτης μου λέει, καθίστε να το πω και αυτό, σχετικά με το τροχαίο στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Είναι μηχανή, λέει, στην αριστερή λωρίδα, κάτω ακριβώς από τη γέφυρα του σχιστού. Μίλησα, λέει, ο Παναγιώτης σε περιπολικό που είναι σταθμευμένο στα φανάρια στα ελληνικά πετρέλαια και μου απάντησε. Πάρε τηλέφωνο. Μάλιστα. Ωραίο σύστημα. Μ' αρέσουν αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε κάποιο περιστατικό που έχει γίνει εκεί. Αυτό καταλαβαίνω. Με αφορμή αυτά τα οποία υπάρχουν και στο χάρτη. Γιατί κάποιοι χάρτες αναφέρουν, δείχνουν τέλος πάντων αν υπάρχει περιστατικό τροχαίου. Μάλιστα τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχει και άλλο περιστατικό νωρίτερα εκεί, στο λίγο πιο κάτω από το Δαφνί, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκτός από το άλλο με τη μηχανή που είναι κάτω εκεί στον ανισόπεδο κόμβο. Τα μάτια σας 14, προσεκτική να είστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. 1, 2, 3... Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή

0: μουσική του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
1: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
2: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
1: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Εδώ είμαστε 6 και 48, έχει ξημερώσει και τα καλά, έχει βγει και ο ήλιος, πάρα πολύ ωραία, περπατάμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο για τη σημερινή ημέρα που είναι η Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Είμαστε εδώ από τις 5, καλώς ο κόντων πραγμάτων, και περπατάμε μέχρι και τις 8, αυτό θα γίνει μέχρι και αύριο, γιατί λείπει ο κύριος Γιαννίνης, τα έχουμε πει από τη Δευτέρα, από Δευτέρα όμως επιστρέφει το παλικάρι μας, οπότε ο καθής στον μπάγκο του. Βέβαια, θυμίζω ότι θα είμαστε και σε μια έκτακτη πώς το λένε, παρουσία το Σάββατο που μας έρχεται από τις 5 μέχρι και τις 7 για να κλείσει έτσι η εβδομάδα αυτή και το ξαναλέω, θα περάσουμε υπέροχα, το λέω και το υπογραμμίζω. Τώρα, ο φίλος μου ο Γιάννης μάλλον απογοητευμένος είναι μάλλον αισθάνεται απογοητευμένος ότι δεν θα βρεθούν οι δράστες του χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη με την απώλεια της μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω την ίδια αίσθηση, αγαπητέ Γιάννη, αλλά εντάξει, ο καθένας τα βλέπει διαφορετικά. Πάμε να πω δύο-τρία πράγματα που θέλω να σας πω ακόμα. Καταρχήν, έβλεπα κάποια στοιχεία στο Ευρωβαρόμετρο, σας τα έλεγα και χθες, κυρίως για την Ελλάδα, αλλά τώρα θέλω να σας πω το γενικότερο, ότι βλέπω λέει να υπάρχει μια απεσιοδοξία, θα μου πεις πώς μπορούσε να είναι διαφορετικά, φίλα Κροατή, των Ευρωπαίων για τα τεκτενόμενα γενικότερα στον κόσμο. Η απεσιοδοξία που υπάρχει λοιπόν γενικά, με αφορμή και τη συμπεριφορά ενδεχομένως της Ουάσιγκτον, της σύγχρονης Ρώμης, αυξάνεται όμως λέει η πίστη τους ότι παρά την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει τέλος πάντων μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η Ευρώπη μπορεί να πάει καλύτερα. Θα μου πεις μήπως είναι θεροβάμονες οι Ευρωπαίοι ή οι ψάλτοι. Η έρευνα πάντως του Ευρωβαρόμετρου διαπιστώνει ότι 3 στους 4 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η χώρα τους λέει έχει ωφεληθεί στο πλαίσιο μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα υψηλό ποσοστό λέει, που έχει καταγραφεί μόνο μια φορά στο παρελθόν, στις αρχές του 2025. Η άποψη αυτή δεν έχει όμως την ίδια δυναμική λύση σε όλες τις χώρες. Στη Μάλτα είναι ψηλά πολύ, είναι 90%. Ψηλά είναι στη Δανία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία. Και εμείς είμαστε στο ναδύρ, στο πιο χαμηλό σημείο, είμαστε περίπου στο 60%, και πιο κάτω είναι και η Αυστρία και η Βουλγαρία και περιέργως πώς και η Γαλλία. Συνολικά λέει, τα στοιχεία δίνουν ότι η ελκυστικότητα λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί παράλληλα με την ανησυχία που καταγράφεται λόγω των διεθνών αναταραχών και τον πόλεμο παγκοσμίως. Το 58% ανέφερε ότι αισθάνονται απεσιόδοξοι για το μέλλον του κόσμου. Αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί λέει, 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον περασμένο χρόνο. Η έρευνα έγινε Μάιο και Απρίλιο σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήραν μέρος περισσότεροι από 26.000 πολίτες πάνω από 15 ετών. Κρατήστε το. Τώρα, χθες εδώ είχαμε και κάποια στοιχεία τα οποία έδωσε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Ας πω δύο-τρία στοιχεία που νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Το ένα είναι ότι βλέπει ανάπτυξη 1,9. Πρώτα έδινε 2%, μαζεύει λοιπόν την ανάπτυξη για τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με τον κύριο Γιάννη Τσουκαλά, ο οποίος είναι επικεφαλής του

0: του προϋπολογισμού της Βουλής. Οι συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι ορατές και η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη λύση σε σχέση με το διεθνές εμπόριο, την ενέργεια, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Για το στεγαστικό, που επίσης γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πάρα πολλές προτάσεις και πάρα πολλές συζητήσεις και πολλές κουβέντες κλπ. Και τι έχουμε, ας πούμε, με τα κλειστά διαμερίσματα που δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε και γίνονται προσπάθειες και κάποια ανοίγουν και κάποια δεν ανοίγουν κλπ. Στην έκθεση λοιπόν υπάρχει ειδική μελέτη για το στεγαστικό και προκύπτει, λέει, ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο ανεπαρκούς νέας οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και ζήτημα, λέει, αξιοποίησης, κατανομής και λειτουργικής διαθεσιμότητας των ήδη υπαρχόντων κλειστών διαμερισμάτων. Μάλιστα, υπάρχουν και προτάσεις, τέλος πάντων, πώς μπορούν να ανοίξουν και λοιπά. Κουβέντα πολύ γίνεται, αλλά το αποτέλεσμα προς το παρόν δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο. Νομίζω όσοι από εσάς με ακούτε και έχετε κλειστά διαμερίσματα, τα λέμε ενίοτε και με τον πρόεδρο της Πομιδά και λοιπά. Οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές έχουν εκτιναχθεί στα 166 δισεκατομμύρια και οι οφειλέτες, ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλοι ακροατές, είναι πάνω από 4,2 εκατομμύρια, σχεδόν το 50% του πληθυσμού της χώρας έχουν χρέη, οφείλουν. Πώς το λέει, οι ωραίοι έχουν χρέη, δεν λέει το τραγούδι. Στην ΑΔΕ, λέει, έχουν χρέη, ναι, 4 εκατομμύρια και κάτι, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περίπου 1,5 εκατομμύριο. Η αύξηση, λέει, του αριθμού των οφειλετών στις εφορίες, στην εφορία, παρατηρείται, λέει, στο εύρος από 10 μέχρι 50 ευρώ. Καλά τώρα, εντάξει, 50 μέχρι 50 ευρώ τώρα, σιγά. Υπάρχουν, λέει, περίπου 3.000 άτομα που χρωστάνε, 3.000 πρόσωπα, 3.000 αφημοί που χρωστάνε, λέει, μέχρι 100.000 ευρώ. Ψέματα, το διορθώνω. 30.000 πρόσωπα χρωστάνε από 3 μέχρι 100 χιλιάρικα και μετά μπλέκουμε. Από την τεράστια δεξαμενή, λέει, των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών σε ρύθμιση βρίσκεται, λέει, μόλις το 6,83%. Δηλαδή κάποιοι που έκαναν τελικά, από αυτούς που έχουν κάνει ρύθμιση, αυτοί που επιβιώνουν της ρύθμισης είναι 6,8%. Αυτοί κατορθώνουν και παρά τις ιδιαιτερότητες, αντιξοότητες, τις καταστάσεις και πληρώνουν, επαναλαμβάνω, κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα που έχουμε και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, έχουμε και εξορμήσεις των στελεχών της κυβέρνησης στον κάμπο, εκεί όπου είναι και οι αγρότες. Μίλαγα με κάνα δυο δημοσκόπους με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και φαίνεται να έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το αν η δεύτερη θέση είναι ήδη κατελημένη από το κόμμα του Τσίπρα ή αν μπορεί να επανακάμψει ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, για να κλείσω και να πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο, εκεί τα πράγματα μάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολα. Φαίνεται σαν να έχει αποψηλωθεί. Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Αυτοί ακόμη που όταν τους ρωτάνε επιμένουν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Έμαθα ότι υπήρξε μια συνάντηση, λέει, της κυρίας Αχτσιόγλου με το δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και την παρέτηση της κυρίας Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα. Για να δούμε την κινητικότητα που υπάρχει εκεί. Λοιπόν, φτάνει μέχρι εδώ η πολυλογία μας. Πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους καλεσμένους μας για να τα βάλουμε σε μια τάξη και με τον Διονύση Ρίζο. Καλημέρα σας. Sky 100,3.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δώρο στροφό της Novibet.
1: Δώρο τροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Νέο Daikin Perfera All Seasons.

0: Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά, και για Μύκονο?
3: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκος πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά, και για Μύκονο?
3: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος!

0: 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
0: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
8: Συμμετέχουν ακλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 2 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, αναφέρει σε ανακοίνωση το Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Άλεξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνησε το Λοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρέθυμνο που αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου είχε αναφέρει πως κατέρευσε 9 όροφη πολυκατοικία και είχαν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς.

0: η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωση το Πρωθυπουργός, ο οποίος έσπευσε στη Θεσσαλονίκη μετά τις εμπριστικές επιθέσεις.
1: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οπτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη, τόνισε χαρακτηριστικά.
2: Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στην επίθεση αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.
3: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια ώρα, σε αγώνα δρόμου, έχουν επιδοθεί τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα αναβάτες της μιας μοτοσυκλέτας, το οποίο τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρας 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Αιτωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος, που επίσης έχει τραυματιστεί από την πτώση, κάλεσε σε βοήθεια μέσω 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα χθες είχαν εκκοινωθεί μέσω του 112 οικισμοί σφάκα και κατάλημα. Η υποέλεγχο τέθηκε φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ κοντά στη βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν χθες σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλου να προκύπτουν από τις τοποθετήσεις των ειδικών, καθώς και από νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως φαίνεται, δεν τηρήθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εκσκαφών δίπλα από την επιμαχή πολυκατοικία, γεγονός που οδήγησε στην αστοχία του εδάφους και τελικά στην κατάρρευση του κτηρίου. Την ίδια ώρα, βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους

0: κατοίκος των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενέκρινε ομόφωνα χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηνών σε έκτακτη συνεδρίασή του. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκαν η Δημοτική Αστυνομία και η Πυροσβεστική, ενώ ο Δήμος προχώρησε άμεσα σε μέτρα στήριξη των πληγέντων, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Θωμάς Γεωργιάδης.
1: Χθες το απόγευμα έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε να χορηγηθούν 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες που ήταν μέσα στο σπίτι που κατεδαφίστηκε.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Τα ρήμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στην Τουρκία, τονίζοντας παράλληλα ότι η πολιτική διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα αποτελεί μια εθνικά ωφέλιμη στρατηγική με απτά αποτελέσματα. Επισημαίνω ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε και σε όσους επικρίνουν τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση διατηρούσαν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Να τον ακούσουμε.
2: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Άγρια επίθεση δέχθηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν προσπέρασαν με το όχημά τους και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκίνητου, στο οποίο επέβαιναν τα 4 θύματα. Στην συνέχεια άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους το δεύτερο όχημα, προκαλώντας σε αυτό φθορές, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες του να του παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το οχημά του από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία λίγη ώρα αργότερα εντόπισε και συνέλαβε τους 4 δράστες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 2 εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι στη δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο στο Ρέντι. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρεται διαρρήξεις οικειών καθώς και απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας υπαλλήλου του ΔΔΕ της εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απάτης, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι 6 άτομα ηλικίες από 19 μέχρι και 62 ετών, μέλη της ίδιας οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι και ο 25χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 111 περιπτώσεις αγροπολισιών ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τα τρία λιοντάρια θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού στη φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας με αντίπαλο του Χέλμοντ. Οι πράσινοι με 2 γκολ του Αντίνο και από 1 τον Ταμπόρδα και Τετέι επικράτησαν με 4-0.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ,
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην

0: Ξεκινάμε! Ρική με σούπερ 300 δώρα χωρίς κατάθεση και σούπερ τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Σούπερμπετ. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Καθυστερήσεις έχουμε στα συνήθεια, θα μπορούσα να πω, ύποπτα σημεία. Δηλαδή, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή προς τα τρένα και ακόμα περισσότερο από τα τρένα από τον ΙΣΑΠ, στην Κόνονο, στην πλατεία Υποδαμίας και την Ομηρίδου Σκυλίτση μέχρι να φτάσουμε στην 34η του Συντάγματος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, φεύγοντας από το Υπουργείο Ναυτιλίας για να πάμε προς το Νέο Φάληρο. Όλος αυτός ο άξονας έχει αυξημένη κίνηση. Βεβαίως, τα δύο ρεύματα της Κηφισού, το ανωδικό μάλιστα από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ανατμήματα ευτυχώς. Και ως Καραμαγκάς, η λεωφόρος Χριστού με ένα χιλιόμετρο και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου με 9.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή παρόμοιος ο καιρός, έτσι τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες, ενώ την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Προπόνησο. Επανέρχεται το Μελτέμι και θα είναι αρκετά ενισχυμένο την Κυριακή και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σας ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.
4: Sky 100,3.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Είναι ο Sky 100,3. Είναι η πέμπτη, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου του 2026. Και μετά από καιρό βλέπω και την νεαρή Σοφία να είναι στην παρέα μας. Μπράβο. Πρωί-πρωί πήγα να πω τη λέξη, αλλά δεν μπορώ να την πω. Με τα γερμανικά και τους φίλους μας, τους Γερμανούς. Βούνταμα. Είναι κακό να μαθαίνεις και ξέρεις γλώσσες, ναι, άρα. Λοιπόν, τι κάνετε, φίλοι ακροατές, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, ξεκίνησε και η σημερινή ημέρα με τα καλά της και τα άσχημά της, με τον απόϊχο τον χθεσινό της δολοφονίας ουσιαστικά μιας γυναίκας, έτσι, από τα ζητήματα που προέκυψαν πάνω με τα

0: αγκαζάκια και το βαρύ κλίμα το οποίο υπάρχει. Βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε. Κάποιοι είστε αισιόδοξοι όσον αφορά τον εντοπισμό των δραστών και τη γρήγορη σύλληψή τους. Κάποιοι άλλοι δεν είσαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι, μάλλον είσαστε απογοητευμένοι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όπως και να έχει, πάντως είναι αυτά στα οποία θα περπατήσουμε και για τη σημερινή ημέρα, εδώ κάνοντας παρέα στο Sky 100,3. Τώρα λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας, γιατί η καθημερινότητα έχει τα δικά της ζητήματα. Ήδη ανακοινώθηκαν από το μεγάλο πάροχο ότι διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια για τον μήνα που τρέχουμε, τον Ιούλιο. Κοντά μας για μια ακόμα φορά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, τον κύριο Μιχάλη Χρυσόδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα του πώς πάνε τα πράγματα με τα τιμολόγια γενικότερα. Καλημέρα, κύριε Χρυσόδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Γενικά, οι τιμές παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα με το προηγούμενο μήνα. Μάλιστα, είδα σε μπλε τιμολόγια που μέχρι χθες οι τιμές ξεκινούσαν πάνω από 13,5 λεπτά. Είδα και εταιρεία με 11,9.
0: Ναι.
1: Προτείνω να συζητηθεί, να κλειδώσει κάποιος αυτή τη στιγμή ένα μπλε σταθερό τιμολόγιο, όταν μιλάμε για ένα τυπικό νοικοκυριό που έχει πάνω από 400-500 κιλοβατόρες το μήνα. Το 11,9 θεωρείται μια πλέον, θα έλεγα, λογική τιμή, εντός εισαγωγικών το λογική, εννοώ σε σχέση με τις υπόλοιπες τιμές τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν υπάρχουν κάτω από 10 λεπτά όπως είχαμε μάθει πριν την κρίση. Είδαμε μέσα στην κρίση να εκτοξεύονται από τα 9,5-10 λεπτά στα 13,5 και στα 14 το μπλε, και σήμερα βλέπουμε δύο εταιρείες να είναι κάτω από 12 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα, άρα είναι καλή ευκαιρία, λέτε, να κλειδώσουν τώρα κάποια τιμολόγια ενδεχομένως για κανένα χρόνο.
1: Ναι. Αν είναι κάποιοι να ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους ή να έχουν λήξει τα μπλε τους και πάνε σε κάποιο καινούριο μπλε,
0: ναι,
1: ας το δούνε ποιες εταιρείες έχουν κάτω από 12 λεπτά και να πάνε εκεί.
0: Να ρωτήσω κάτι, Χρυσόδουλίδη. Ο μεγάλος πάροχος, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, με αφορμή τις αυξομοιώσεις που τους τελευταίους 2-3-4 μήνες, ρε παιδί μου, βλέπω ότι διατηρείται η τιμή ίδια. Αυτό έχει αφενός πολύ ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον, δεν το κουβεντιάζω. Αφετέρου, έχει νόημα να κουβεντιάζουμε κάθε μήνα εμείς και να λέμε όταν, παρά τις αυξομοιώσεις των τιμών, διατηρούνται τα τιμολόγια? Δηλαδή φαίνεται και λίγο περίεργο το γεγονός ότι απορροφάει ένα κομμάτι το οποίο είναι ικανό κομμάτι, δεν είναι μικρό κομμάτι. Βέβαια βάζει μια προϋπόθεση, μου επιτρέπετε, που λέει ότι μέχρι 200 κιλοβατόρες το μήνα, πάνω από 200 πάει σε άλλο τιμολόγιο.
1: Ισχύει αυτό που λέτε, από 0 έως 200 κιλοβατόρες είναι γύρω στα 13,84 λεπτά. Αν υπερβεί στις 200 κιλοβατόρες, εκτοξεύεται από τα 13,84 στα 15,4.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές, όταν έχουν, ας πούμε, μέσες και προς τα πάνω κιλοβατόρες, το κόστος της κιλοβατόρας μετά τις 200
0: μεγαλώνει, αυξάνεται.
1: Μεγαλώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, στο μπλε της ΔΕΗ, επειδή αναφέρατε τη ΔΕΗ, συμβαίνει το ανάποδο. Το μάξιμα της ΔΕΗ, το μπλε, μέχρι τις 600 κιλοβατόρες είναι γύρω στα 13,5 λεπτά. Από τις 600 κιλοβατόρες και πάνω πηγαίνει στα 12,5 λεπτά. Το ανάποδο συμβαίνει στο μπλε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, τέλος πάντων,
1: είναι αυτή μια εμπορική πολιτική.
0: Τακτική, προφανώς. Ναι. Να σας πω, κύριε Χρυσόδουλίδη, τι γίνεται με το ΕΤΜΕΑΡ? Γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα με το ΕΤΜΕΑΡ? Να πες, πάμε σε ένα άλλο θέμα, αλλά θέλω να το κουβεντιάσουμε. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε και την είδηση, την οποία δεν ξέρω αν την έχετε πει τις προηγούμενες μέρες, ο κύριος Λιβάνιος, υπουργός
0: εσωτερικών,
1: ναι, ανακοίνωσε ότι από 1η Ιανουαρίου του 2028 δρομολογείται μία κίνηση ανακούφιση των νοικοκυριών.
0: Να φεύγουν κάποιοι φόροι από τα τιμολόγια ρεύματος, μάλιστα.
1: Ναι, και πηγαίνουν κατευθείαν να πληρώνονται μέσω μιας... Ναι, από τους, να πληρώνονται στους Δήμους κατευθείαν. Δηλαδή, αυτό το 32% περίπου που είναι σε ένα μηνιαίο λογαριασμό οι χρεώσεις προς τον Δήμο, προς τους Δήμους, ενώ τέλη και φόροι, θα αποκολληθούν από τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για μένα είναι σωστό και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί δεν είναι δυνατόν σε ένα λογαριασμό ρεύματος βρήκαμε 5-10 να θάψουμε, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-10, φορτώνουμε έρτε, φορτώνουμε τέλη ακίνητης περιουσίας, δημοτικά τέλη, ΕΤΜΕΑΡ, ΙΚΟ, ΜΗΚΟΣ,

0: σήκω και όλα τα σχετικά και βλέπετε σε έναν μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος από τα 200 ευρώ, προσέξτε, τα 120 δεν έχουν να κάνουν με το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Και μόνο τα 80 έχουν να κάνουν με το ρεύμα.
1: Θυμίζω βεβαίως, επίσης να βάλω και μια άλλη παράμετρο, κύριε Χριστοδουλίδη, ότι αν δεν πληρώσει το σύνολο του λογαριασμού, σου κόβεται το ρεύμα. Δεν έχει σημασία αν εσύ πληρώνει.
0: Όχι, ναι, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό κιόλας μπαίνουν σε αυτούς τους λογαριασμούς ρεύματος, διότι υπάρχει εντός εισαγωγικών ο εκβιασμός ότι αν δεν πληρώσεις και την ΕΤ και τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ΑΔΜΙΕ, τα τέλη ΔΔΕ, ΙΚΟ, ΜΙΚΟ, ΣΥΚΟ κλπ. Θα σου κοπεί το ρεύμα.
1: Πας και τον πληρώνεις.
0: Πας και τον πληρώνεις και έτσι διασφαλίζεται σίγουρα. Βέβαια, όλο αυτό έχει δημιουργήσει μία τρύπα γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει μαζευτεί τόσο. Αυτό είναι το ποσό που λέει ο σύνδεσμος των παρόχων ενέργειας από ανεξόφλητους λογαριασμούς. Ενώ αν δεν υπήρχαν οι χρεώσεις προς τρίτους, δεν θα ήταν 3 δις, θα ήταν 500 εκατομμύρια, σας λέω για παράδειγμα.
1: Εντάξει, θα ήταν σίγουρα λιγότερα. Τώρα, ξαναλέω, τι είναι το ΕΤΜΕΑΡ, γιατί υπάρχει μια μουρμούρα για το ΕΤΜΕΑΡ.
0: Δικαίως υπάρχει μουρμούρα και θα σας πω γιατί. Διότι το ειδικό τέλος εκπομπών που πληρώνουμε για τις επιδοτήσεις των ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και αιωλικών, ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000, νομίζω το 2003, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν ένα εγχείρημα ενεργειακό που θα έκανε η χώρα να εγκαταστήσει πράσινες μονάδες ενώ φωτοβολταϊκά και αιωλικά στα πλαίσια της καθαρότερης ενέργειας και να αξιοποιήσουμε τον τζάμπα ήλιο και τον τζάμπα άνεμο και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπερεγκατάσταση πράσινων μονάδων και δεν υπάρχει λόγος ο καταναλωτής μέσα από το μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος να συνεχίσει να επιδοτεί τη λειτουργική ενίσχυση των παραγωγών των πράσινης ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιωλικά.
1: Α, μάλιστα. Οπότε μπαίνει στη διαδικασία και σου λέει αφού κάνει την επένδυση, αναλαμβάνει και την ευθύνη τη επένδυση.
0: Δηλαδή, εγώ που είμαι επιχειρηματίας, κύριε Ψάλτη, προσέξτε. Κάνω ένα εγχείρημα. Η πολιτεία πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια περίπου, με στηρίζει γιατί υπήρχε ένα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας και ανασφάλειας και ήταν και πολύ υψηλό το κόστος του πράσινου εξοπλισμού. Τώρα όμως βρωμάει ο κόσμος από αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε. Να συνεχίζουν και προσέξτε, είναι 8 έως 11% στο μηνιαίο λογαριασμό αυτό το
1: ίδιο. Μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι,
1: μεγάλο
0: ποσοστό. Και λέω να βγουν οι άνθρωποι στην ελεύθερη αγορά ενέργειας και να διεκδικήσουν μερίδιο. Δεν γίνεται να είμαστε νέτοι 2026 και να κινούμαστε με όρους ενίσχυσης του 2003. Αυτό λέω ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Γιατί δεν είναι μόνο το ΕΤΜΕΑΡ, είναι και τα ΙΚΟ, οι υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, όπου αντί να μειωθούν, αυξάνονται. Ενώ έχουν γίνει τόσες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Μα τώρα νομίζω ότι μπαίνουν και οι δυτικές Κυκλάδες από ό,τι έβλεπα
0: και έχουν μπει και άλλα νησιά.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι σιγά σιγά αυτό το τέλος που πληρώνουμε θα έπρεπε να μειώνεται, διότι αρχίζει και γίνει τη διασύνδεση. Θέλω να πω ότι πρέπει να τα ξαναδεί πάλι το επιτελείο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος όλες αυτές τις έξτρα χρεώσεις. Διότι
1: πρέπει να πάρουμε και μια ανάσα στους λογαριασμούς ρεύματος με λίγα λόγια, κύριε Χριστοδουλίδη.
0: Είναι που είναι θα ύψη η τιμή της κιλοβατόρας, μην έχουμε και να πληρώνουμε ακόμα και άλλα πράγματα, ενώ θα έπρεπε να ξαναδούμε, να αναθεωρήσουμε όλα αυτά τα ειδικά τέλη που πληρώνουμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλίδη, καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30.

0: Εισιτήρια από 10 ευρώ. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα? Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιοριστεί σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το Φαράγγι Τρυφού στη Βόνιτσα Τολοκαρνανία σε δύσβατο σημείο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες 41 ετών και 39 είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος που επίσης τραυματίστηκε από την πτώση κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να διακομιστεί στην Αθήνα. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία έλαβε ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο

0: Πάμε, γιατί δεν θα βρούμε λύση εδώ πέρα μέσα με αυτά που κουβεντιάζουμε. Τα καλύτερα σας έχω πει λέγονται με κλειστά μικρόφωνα, αλλά σώψετε η κατάσταση. Λοιπόν, Sky 100,3. Να θυμίσω, σε περίπου 10 λεπτά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Άρα έχετε λίγο χρόνο ακόμα να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174, είτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το ερώτημά σας για τον κύριο Ρίζο. Έχω ερωτήματα δικά σας, αλλά χωράνε κι άλλα. Αν θέλετε και έχετε κάποια ζητήματα, είτε ασφαλιστικά είτε συνταξιοδοτικά, να τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι για τον κύριο Ρίζο. Τώρα, λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας την φοροτεχνικό, την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με την κυρία Μακρυδάκη. Την κάλεσα για να μας βοηθήσει λιγάκι, γιατί με ρωτάτε κι εσείς για τις περίφημες 72 δόσεις. Γιατί ανοίγει σε λίγες μέρες η πλατφόρμα για να δούμε τι περιλαμβάνει, τι προβλέπει αυτή η ρύθμιση οφειλών έως και 72 δόσεις. Θυμίζω, καλημέρα κυρία Μακρυδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω, για να πούμε, να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι μέχρι 15 Ιουλίου έχουμε την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, σωστά?
1: Πολύ σωστά, και θα πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτή την ημερομηνία, φίλες και φίλοι, γιατί τι γνωρίζουμε και τι διαπιστώσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα? Ότι πλέον η πολιτεία δεν προχωράει σε παρατάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, επικοινωνήστε με τον άνθρωπο που συνεργάζεστε, υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση. Όσοι αφήσατε το σύστημα να κάνει μόνο του την υποβολή, πέστε να κάνετε έναν έλεγχο, γιατί μην ξεχνάμε ότι μια μηδενική δήλωση αυτόματη δεν σημαίνει, αν κάναμε τον έλεγχο, ότι νόμιμα δεν μπορούσαμε να πάρουμε μια επιστροφή και την χάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ελέγχουμε ό,τι έχει γίνει για να είμαστε ok, να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον, γιατί μην ξεχνάτε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα στην ανάλωση κεφαλαίου και να την χάνουμε, να μας μειώνεται εξαιτίας μιας αυτόματης υποβολής. Υπάρχουν πολλές συνθήκες που εμείς μπορούμε να θεωρούμε εξαιτίας ενός μηδενικού εκαθαριστικού ότι είμαστε εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, και όμως να υπάρχει στο σώμα της δήλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είμαστε προσεκτικοί και κρατάμε τις προθεσμίες.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα, όσο πιο συνοπτικά γίνεται, να πούμε 5 πράγματα για αυτή την περίφημη ιστορία των 72 δόσεων για τη νέα ρύθμιση, η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, η πλατφόρμα θα ξεκινήσει μάλλον στο πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μήνα.
1: Πολύ σωστά, έτσι περιμένουμε. Ωστόσο, έχει γίνει και μεγάλος δώρος με αυτή τη ρύθμιση. Φανταστείτε ότι καθημερινά στο γραφείο σταματούν 2-3 άνθρωποι κάθε μία ώρα και με ρωτάνε, άνοιξε η πλατφόρμα. Υπάρχει άγχος στον κόσμο για να ξεκινήσει η διαδικασία, αλλά καλώς ή κακώς υπάρχουν κόφτες, και να δούμε τελικά, ξεκινώντας η ρύθμιση, πόσοι θα καταφέρουν να ενταχθούν.
0: Ναι.
1: Αφορά πλέον προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023,
0: ναι,
1: οτιδήποτε υπάρχει σε αυτά τα χρέη στην κατάσταση αυτό το χρόνο πρέπει να ήταν αρρύθμιστα μέχρι και 21 Απριλίου του 2026, και δεν επιτρέπεται μεταπίδηση από άλλες ενεργές ρυθμίσεις. Εδώ γιατί το κάνει αυτό το κράτος? Γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος και έχει συζητηθεί. Πολύ απλά, για να μην σταματήσουν αυτοί οι οποίοι πληρώνουν σταθερά μία ρύθμιση σε αυτά τα χρέη, να μην σταματήσουν να την πληρώνουν προκειμένου να πάρουν περισσότερες δώρες.

0: δώσει.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, αυτό είναι και καλό και κακό. Ενδεχομένως κάποιος βεβαίως να τους διευκόλυνε. Το κράτος όμως δεν θα το διευκόλυνε να εισπράξει τέτοια χρήματα σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό μπήκε και αυτός ο κόφτης από την ανακοίνωση της ρύθμισης.
1: Mm-hmm.
0: Απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 24 και μετά. Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει οποιαδήποτε οφειλή από τον Ιανουάριο του 24 και μετά να τη ρυθμίσετε. Και η δυνατότητα ρύθμισης εδώ είναι το πολύ μέχρι 24 δόσεις. Η δεδομένη ρύθμιση που την έχουμε υπόψη μας, πολλά τα αιτική είναι σε ισχύ. Επίσης, η μηνιαία δόση μικρότερη είναι τα 30 ευρώ. Για να ενταχθείτε στη ρύθμιση, η βασική κίνηση που πρέπει να κάνετε άμεσα λοιπόν είναι πρώτον να βάλετε στην πάγια ρύθμιση ό,τι νεότερο χρέος υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου του 24 και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό αποτελεί το απαραίτητο διαβατήριο και για την εφορία αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία ΕΦΚΑ και ΑΟ.
1: Okay. Με λίγα λόγια, δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει τώρα να μπει στην 72 δόση, να έχει μια δόση εκεί,
0: ναι,
1: να έχει τις 24 δόσεις και ενδεχομένως να έχει, ξέρω εγώ, και τον τελευταίο χρόνο 12 δόσεις. Να έχει τρεις δόσεις να τρέχουν. Τα τρέχοντα δηλαδή.
0: Ναι, έρχεται λοιπόν για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος. Κάνει αυτή τη ρύθμιση 72 δόσεις, πηγαίνει και ρυθμίζει και με μια 24 από το Γενάριο του 24 και μετά ό,τι υπάρχει.
1: Και 8 δόσεις το.
0: Και τη δήλωση και βγαίνει και καινούρια δόση. Θα πρέπει ταυτόχρονα, για παράδειγμα τον Αύγουστο, να πληρώσει τέλη Αυγούστου και την δόση για τις 72 και τη δόση για την 24. Αλλά και τη δόση του φόρου εισοδήματος.
1: Μάλιστα, σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο.
0: Τώρα το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι, ότι εδώ οι πολίτες ξεκινάνε, τα βάζουν σε μια σειρά, ρυθμίζουν, ξεκινούν και πληρώνουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη και φτάνει πέμπτη, έκτη δόση και εκεί αρχίζει.
1: Μπλοκάρει το σύστημα. Έλεγα νωρίτερα, κυρία Μακρυδάκη, βγήκαν κάποια στοιχεία από το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής και λέει ότι με αφορμή τις ρυθμίσεις, αυτοί που έχουν κατορθώσει να παραμείνουν στη ρύθμιση, όποια ρύθμιση είναι αυτή, την οποία έχουν κάνει, είναι το 6%. Που σημαίνει ότι δεν αντέχει το σύστημα, δεν αντέχουν δηλαδή οι επιχειρήσεις.
0: Δεν αντέχει, και ξέρετε γιατί. Γιατί είναι πολλά τα θέματα. Είναι η ακρίβεια που την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές της καθημερινότητας. Είναι το άγχος πώς θα τα βγάλω πέρα να δώσω.
1: Ενδεχομένως και η αγορά να μην καλύπτει, να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδα του. Καταλάβατε, εννοώ. Η αγορά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η αγορά να μην δίνει έσοδα τόσα πολλά που να μπορέσει να καλύψει. Βεβαίως υπάρχουν και οι, πώς θα το πω τώρα, οι κακοπληρωτές, αλλά αυτό δεν ξέρω τι ποσοστό μπορεί να είναι.
0: Σήμερα, όπως είναι τα πράγματα, υπάρχουν και κακοπληρωτές, καλά τα λέτε, αλλά είναι η αδυναμία των επαγγελματιών να κρατήσουν τις ρυθμίσεις και να ανταποκριθούν και στο τρέχοντα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιος παίρνει, για παράδειγμα, ένας μικρομεσαίος μια επιχείρηση, θα πρέπει να πληρώνει και το ενίκιο και τον ΕΦΚΑ.
1: Βέβαια, και τα φώτα, νερά, τηλέφωνα κλπ. Προφανώς. Και να φάει και να πιει. Δεν πρέπει να φάει, να βάλει βενζίνη.
0: Έτσι ακριβώς. Καληνύχτα, ας πούμε, και έφεξε που λένε.
1: Ακριβώς. Μα δεν ξέρει τι να αφήσει πίσω μετά.
0: Τώρα να τα καταφέρεις, να μπορέσει να τα συγκρατήσει όλα αυτά μαζί. Υπάρχει πάντα καλή πρόθεση, γιατί σας λέω ειλικρινά, υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος για να ξεκινήσει αυτή η ρύθμιση. Καθημερινά με ρωτάνε. Είναι ασταμάτητα τα ερωτήματα που έχω, για το αν έχει ανοίξει η ρύθμιση,
1: mm-hmm,
0: και πότε θα ανοίξει, και μόλις ανοίξει πάρε με τηλέφωνο να έρθω να την κάνουμε. Αλλά το ζητούμενο είναι μετά από τους 5-6 μήνες αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να πληρώνουν.
1: Έλατε.
0: Αυτό... ή απλά θα ρυθμίσουν και θα σταματήσουν.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Ναι, και να τονίσουμε και κάποιες προϋποθέσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Θα πρέπει να γίνει έλεγχος πενταετίας. Δηλαδή, πριν κάνουμε την αίτηση, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών, για τις οποίες η προθεσμία έχει λήξει 31 Δεκεμβρίου του 2025. Αν λείπει έστω και μία δήλωση στο σύστημα, θα μας απορρίψει αυτόματα. Να κάνουμε την 24 και να έχουμε και υπόψη μας ότι το ελάχιστο ποσό είναι 30 ευρώ το μήνα. Και επίσης με την ρύθμιση σε τρεις εργάσιμες πληρώνουμε την πρώτη δόση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μακρυδάκη. Θα τα πούμε και πάλι την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, είναι φοροτεχνικός. Μας βοήθησε λιγάκι για την ιστορία των 72 δόσεων. Να δούμε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την έναρξη των υποβολών. Και μακάρι στην κυριολεξία να περπατήσει για το μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών και των απλών πολιτών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να πάρουν την ανάσα τους. Λοιπόν, γρήγορα σαν τη κίνηση.

0: Κύριο Σκόλιο Μιχάλης είναι στην παρέα μας, έλα Δημήτρη μας.
1: Α, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς.
1: Ας το δούμε μισογεμάτο το ποτήρι, να μην σας πω πως έχει πολλή κίνηση, να σας πω πως έχει τη συνήθη κίνηση, δεν έχουμε έκτακτα. Ας το δούμε έτσι.
0: Okay.
1: Έχει αρχίσει παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου,
0: ναι.
1: Να γεμίζει.
0: Ναι.
1: Ήδη είναι πολύ γεμάτη η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών, μποτιλιάρισμα κοινός, υπάρχουν και συμβάντα. Κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και ως Καραμαγκάς, όπως ακριβώς τον περιμένουμε.
0: Χθες το πρωί. Το έλεγα νωρίτερα να το ξαναπώ άλλη μια φορά, Δημήτρη. Είχε μια κίνηση απίστευτη για πρώτη μέρα του Ιουλίου στο ρεύμα ανόδου, σχεδόν από τη Λαχαναγορά, μέχρι, πού να σου πω, περίπου στην Αχαρνών.
1: Έτσι, εάν σου πω ότι μέχρι το μεσημέρι δεν άδειασε, από το πρωί χθες μέχρι το μεσημέρι δεν άδειασε το ρεύμα εξόδου της Κηφισού και της Λεωφόρου Αθηνών, θα με πιστέψεις?
0: Το μόνο που είδα, να σου πω την αλήθεια, δεν στο είπα χθες, αλλά δεν έχει σημασία, είναι που κάνανε κάτι καθαρισμού σε κάτι χορτάρια εκεί στην Αχαρνών, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ κίνηση. Και αν όντως ισχύει αυτό που κατά καιρούς κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, ότι το γεγονός ότι μπαίνουν καινούργια αυτοκίνητα στο στόλο δεν βγαίνουν παλιά, κάποια στιγμή θα βρακάρουμε.
1: 150.000 αυτοκίνητα κάθε χρόνο προστίθενται.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη Σχολείο Μιχάλης, ο άνθρωπός μας για τα της κίνησης και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε λοιπόν ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
8: Yeah.
7: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία, και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
11: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα.
8: κρατάει. Λένα Διβάν.

0: τέχνη.
1: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
0: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
1: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
0: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Λοιπόν, για πάμε τώρα να βρούμε τον Διονύση τον Ρίζο στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού για να κουβεντιάσουμε και να μας δώσει και τις απαντήσεις στα δικά σας, αλλά να δούμε και αν υπάρχει και κάτι νεότερο που μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, αγαπητέ Διονύση, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Λοιπόν,
4: έχουμε
3: κάτι προς συζήτηση ή πάμε απευθείας στα ερωτήματα?
4: Απευθείας στα ερωτήματα.
3: Ωραία. Δύο φίλοι ακροατές, και ο φίλος μου ο Κώστας και ο φίλος μου ο Νίκος, ρωτάνε. Έχει εκδοθεί απόφαση από το διοικητικό πρωτοδικείο για το 11μηνο. Πότε καταβάλλονται τα χρήματα? Πρέπει να κάνει κάτι κάποιος ή απλώς περιμένει στο λογαριασμό του?
4: Θα εκτελεστεί η απόφαση, συμβουλεύεται το δικηγόρο του και την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ για την εκτέλεση της απόφασης.
3: Ναι, αλλά δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η υλοποίησή της, σωστά?
4: Όχι.
3: Έχουμε καμία εικόνα πότε, Διονύση?
4: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω.
3: Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέω ο φίλος μου Παναγιώτης το εξής. Είμαι νέος ασφαλισμένος και ελεύθερος επαγγελματίας στη δεύτερη κατηγορία. Παράλληλα, εδώ και κάποια χρόνια εργάζομαι και ως μισθωτός με πολύ μεγαλύτερες κρατήσεις λόγω υψηλών αποδοχών. Παίρνω, λέει, εξαίρεση ως δικαίωμα. Το ερώτημα είναι η σύνταξή μου πώς θα υπολογιστεί, με τη δεύτερη κατηγορία του ελεύθερου επαγγελματία ή με τις κρατήσεις που είναι υψηλότερες ως μισθωτός?
4: Φυσικά για τις κρατήσεις του μισθωτού.
3: Α.
4: Οι κρατήσεις του μισθωτού είναι εκείνες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη σε πρώτη φάση, όχι οι κρατήσεις του ελεύθερου επαγγελματία.
3: Ο Χρήστος λέει το εξής. Μπορεί νέος ασφαλισμένος από το Φλεβάρι του 97, ο οποίος είναι πολύτεκνος και διορισμένος στο δημόσιο από το 6, να βγει με 40 χρόνια με πλήρη σύνταξη πριν τα 62?
4: Όχι. Με 40, η χρήση του δικαιώματος της 40 ετίας γίνεται με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας. Αν χρησιμοποιήσει την τριτεκνία ως δημόσιος υπάλληλος, τότε συνταξιοτείται με την τριτεκνία αν έχει θεμελιώσει το δικαίωμα αναλόγως με το όριο ηλικίας που έχει συμπληρώσει.
3: Η Αμαλία, γυναίκα νηπιαγωγός 58 ετών με δύο παιδιά, πρώτη ασφάλιση το 92, διορίστηκε ως αναπληρώτρια το 2002 και μόνιμη το 6 έως και σήμερα. Πότε μπορεί να βγει και με πόσα χρόνια ασφάλισης συνολικά?
4: Τα 62 της με μειωμένη σύνταξη, τα 67 της με πλήρη.
3: Α, άρα λοιπόν και αυτοί πλέον μπαίνουν στην ίδια κατηγορία, δεν έχει διαφοροποίηση καμία. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουμε και άλλο ένα ερώτημα το οποίο μου το στείλανε πολύ πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, είναι ο φίλος μου ο Ευαγγέλης, παρακαλώ πάρα πολύ, 5 και 10 το μήνυμά του. Λοιπόν, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος ηλικίας 63 ετών με 10.023 ένσημα ΕΚΑ έως σήμερα. Δικαιούμαι πλήρη σύνταξη εφόσον εξαγοράσω 2 έτη σπουδών σε επαγγελματική σχολή, 1 έτος στρατό, 1 έτος επιδοτούμενης ανεργίας και κάποια κενά διαστήματα, ρωτάει ο φίλος μου ο Ευαγγέλης. Ξαναλέω, είναι 63 ετών.
4: Τα κενά διαστήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι περίπου 2 χρόνια. Αν δεν είναι 2 χρόνια, δεν μπορεί να συμπληρώσει 12.000 ημέρες. Έχει αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις. Έχει 10.000 κάτι, όπως λέει και ο ίδιος.
3: Ναι.
4: Πρέπει να αγοραστούν τα 1.800, 6 χρόνια δηλαδή, που μένουν μέχρι συμπλήρωση 12.000 ημερών. Αν έχει και επιδοτούμενη ανεργία, ο ένας χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας είναι δωρεάν.
3: Ναι, άρα μπορεί,
4: μπορεί.
3: Ναι, μπορεί να το κάνει έτσι, σωστά. Ήταν, μπορεί να το κάνει. Ωραία. Πάμε παρακάτω.
4: Και εννοείται ότι παράλληλα μπορεί να συνεχίσει και να εργάζεται, που είναι και το θετικό.
3: Okay. Το ερώτημα της Αμαλίας το βάλαμε πάνω στο τραπέζι. Α, πάλι ας πούμε ο Δημοκράτης είναι το όνομά του αυτό, πάλι το ίδιο μου λέει. Περιμένουμε, λέει, καθυστερούμενα το επικουρικό και το εντεκάμινο. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, απάντησες βεβαίως. Σήμερα είδα.
4: Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν βγει. Στις περισσότερες περιπτώσεις βγαίνουν σιγά σιγά αποφάσεις.
3: Ναι,
4: το
3: okay.
4: Εντεκάμινο για τα δώρα, για τους τόκους κλπ.
3: Ναι.
4: Και είμαστε στη διαδικασία για πολλές από αυτές τις εκτέλεσεις.
3: Διονύση, χθες μου έλεγε ένας φίλος που κάναμε συζήτηση κατηδίαν τέλος πάντων για τις επικουρικές συντάξεις και μου έλεγε ότι υποτίθεται ότι θα υπάρξει μια προοπτική αύξηση της επικουρικής σύνταξης όταν θα βγάζει πλεόνασμα ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ. Ο κλάδος, λέει, έβγαλε

0: το 25 πλεόνασμα. Mm-hmm. Πάνω λέει από 188 εκατομμύρια. Υπάρχει προοπτική αυξήσεων σε επικουρικές?
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής απόφασης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Πάμε. Όπως ακριβώς ενεργοποίησε και την σχετική διάταξη για τις αυξήσεις των κύριων συντάξεων, έτσι πρέπει να δούμε και το κομμάτι του επικουρικού.
0: Πάμε στη φίλη μου την Ελένη. Λέει το εξής. Έχει 5.832 ημέρες ασφάλισης το ΙΚΑ από το Δεκέμβριο του 92 μέχρι το Δεκέμβριο του 23, όταν και απολύθηκε. Το 20 λέει, δεν κατάφερα να συμπληρώσω 100 ένσημα λόγω των περιοριστικών μέτρων που προκάλεσε η πανδημία. Μπορεί να ξεπεραστεί αυτό και ότι μπορώ να συνταξιοδοτηθώ σε 2 μήνες όταν συμπληρώσει τα 62 της χρονιά?
1: Υπάρχει ειδική εγκύκλειος η οποία, αν δεν έχει συμπληρώσει τα 100 ένσημα είτε το 20 είτε το 21 είτε το 19 σε σχέση με τις προϋποθέσεις του νόμου, ναι, σε πάει ένα χρόνο πίσω για να καλύψεις τα 100 με χρόνο από αυτά.
0: Α, άρα αν το προηγούμενο χρόνο λοιπόν έχεις 100 ένσημα, καλύπτεσαι.
1: Άρα η ακροάτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη σχετική εγκύκλιο και να συνταξιοδοτηθεί κανονικά.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλο ερώτημα. Φίλος ο Μίλτος είναι γεννημένος το 62, είναι εκπαιδευτικός, είχε εργαστεί ως αναπληρωτής για 2 χρόνια πριν το διορισμό του στο δημόσιο τον Αύγουστο του 2001. Από τον Ιούνιο του 91 μέχρι τον Αύγουστο του 98 είχα ασφάλιση ΤΕΒ. Έχω 2 παιδιά δίδυμα, γεννημένα το 95. Θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης? Γεννημένος το 62.
1: Μετά στα 62, ναι, μπορεί να συνταξιοδοτεί, αλλά όχι ως πατέρας. Δεν υπάρχει δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις ειδικές διατάξεις του πατέρα.
0: Οκ. Αλλά κανονικά. Σωστά.
1: Με την κεντρική διάταξη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Okay. Άλλο ερώτημα. Φίλος ακροατής. Έχει ασφάλιση ΙΚΑ από τον Αύγουστο του 1993 μέχρι σήμερα στον ίδιο εργοδότη. 30 χρόνια συνολικά. Πότε μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη?
1: Στα 62 του μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη, στα 67 του με πλήρη. Για τα 62 για να βγει με μειωμένη, οπωσδήποτε να έχει 100 ένσημα νέτου την τελευταία πενταετία, όπως είπαμε και πριν, αφού είναι στον ίδιο εργοδότη, θα μπορέσει κανονικά να συνταξιοδοτηθεί. Το πρόβλημα στις μειωμένες συντάξεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν χορηγείται η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.
0: Okay. Τελευταίο ερώτημα, η φίλη Σοφία λέει το εξής. Θα αποχωρήσει τέλος του χρόνου με θελούσια από την τράπεζα. Άρα το έχει προγραμματίσει. 57 ετών, έγγαμη με 2 παιδιά, γεννημένα το 2000. Παλιά ασφαλισμένη πριν από το 1990. Αν δεν εργαστεί ξανά ποτέ, μπορεί να πάρει σύνταξη πλήρη ή μειωμένη? Μέχρι σήμερα έχει περίπου 10.000.
1: Αν δεν εργαστεί ξανά ποτέ, μπορεί να πάρει σύνταξη τα 67 πλήρη. Ναι. Αν η εθελουσία είναι πρόγραμμα sabbatical, δηλαδή αναγκαστική άδεια, στην οποία συμπληρώνει προϋποθέσεις ασφάλισης την τελευταία πενταετία, μπορεί να πάρει μειωμένη στα 62.
0: Άψογα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, Διονύσης Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Κάθε Πέμπτη προσπαθούμε να μαζέψουμε τα ερωτήματα για να απαντήσει. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα σας και στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3. Ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Enterprise.

0: Soft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Είστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: 14 Σεπτεμβρίου.

0: 140 χρόνια καινοτομίας, με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μύρτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε κατάληψη αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας, έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών συμμετείχαν σε 2 από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη που εκκαινώθηκαν διαδοχικά από την ελληνική αστυνομία το διάστημα από το 2021 και μετά. Με αφορμή τα δραματικά γεγονότα τα ξημερώματα της Τετάρτης, αντιτρομοκρατικοί και Υπουργείο διατύπωσαν την εκτίμηση ότι πίσω από τον μπαράζ επιθέσεων βρίσκονται αναρχικοί μέλη των συγκεκριμένων καταλήψεων. Στις δολοφονικές επιθέσεις, αναφέρει το Πρωθυπουργό σε ανακοίνωσή του, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να βρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα το Λοκαρνανία σε δύσβατο σημείο. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος που είχε επίσης τραυματιστεί από την πτώση κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Το αγαράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρέθυμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Παράλληλα, υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Επίσης, επικαλούμενος την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Οι τιμές της βενζίνης σύντομα θα επιστρέψουν στις χαμηλές τιμές ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη, όπως ανέφερε εκδρομή μας στο Ιράν, δήλωσε σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία της συμπλήρωση 250 χρόνων από τις 4 Ιουλίου του 1776 και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, ο αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών.

0: Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω πριν 3 δεκαετίες.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιος σου μίλησε

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. 3 κορυφαίες μάρκες, 1 προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα.

0: Ακούστε και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Και βεβαίως, όπως κάνουμε κάθε μέρα, λίγο μετά τις 8 μέχρι και τις 9.30 τώρα πλέον, είμαστε μαζί στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στους 88.6. Σήμερα Πέμπτη, 2 του Ιουλίου. Σήμερα λέει είναι η κατάθεση της τίμιας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βραχερνές. Καθώς επίσης και του Ιουβενιαλίου, το είπα σωστά, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των αθλητικογράφων. Έχουμε και το Μουντιάλ. Και επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα των άτια, των αγνώστου ταυτότητος υπτάμενων αντικειμένων. Κοινώς, ούφο. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της οδού Πανεπιστημίου. Σαν σήμερα το 1912 Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ενώ σαν σήμερα το 1989 ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού. Συνασπισμός τότε είχε και μέσα και το ΚΚΕ. Υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκι του Υπουργείου Εξωτερικών και ο οποίος θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου του 1989. Σαν σήμερα το 1994, ο αμυντικός ποδοσφαιριστής της Εθνικής Κολομβίας Αντρέ Εσκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας, της Εθνικής Ομάδας Κολομβίας δηλαδή, στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών, το προηγούμενο. Και αυτό γιατί, ο συγκεκριμένος είχε βάλει ένα αυτογκόλ. Και προφανώς...

μαφιόζοι είχαν στοιχηματίσει διαφορετικά και αφού τον βρήκαν σε ένα μπαρ, από ό,τι θυμάμαι, από την περίπτωση, τον πυροβόλησαν και τελείωσε η υπόθεση. Απλά πράγματα, ε! Σαν σήμερα το 2010, πάλι για το ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε, αλλά διαφορετικά. Το 2010 λοιπόν, σε δημόσια διαπόμπευση, υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βορείου Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτιού Αφρικής. Και αυτό δεν ήταν το μόνο. Υπεύθυνος, ο μεγαλύτερος τέλος πάντων υπεύθυνος, θεωρήθηκε ο προπονητής της ομάδας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν, ο οποίος διαγράφηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εξαναγκάστηκε να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. Σου λέει, δεν κάνεις για προπονητής, δεν παρουσίασες μια ομάδα που να κερδίζει, γιατί η Βόρειος Κορέα πάντα κερδίζει. Και έτσι τον έστειλε να γίνει εργάτης. Είναι τα ωραία εντός πολλών εισαγωγικών αυτά. Και το θέμα είναι, ξανά έγινε, υπήρχε άλλος προπονητής μετά, άλλοι παίκτες, να ξέρουν ότι θα έχουν αυτή την τύχη αν τυχόν αποτύχουν, γιατί εντάξει και οι δυνατότητες του ήταν συγκεκριμένες και οι δυνατότητες των αντιπάλων επίσης συγκεκριμένες και πολύ πολύ μεγαλύτερες. Τέλος πάντων, ας μην μείνουμε εδώ. Τέλος, σαν σήμερα το 2015, ο οίκος αξιολόγησης της πιστολιτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόγραφο της Ελλάδας σε CAA3 από CAA2, με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόγραφο παραμένει αμετάβλητο στη βαθμίδα Not Prime. Δηλαδή, σκουπίδι, πραγματικό σκουπίδι. Εκεί είχαμε φτάσει και η πορεία θυμόμαστε, δεν τα ξεχνάμε, το 15 του καλοκαιριού τα καμώματα και τις περιπέτειες.

Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, τα της θερμοκρασίας. Χθες μπορώ να πω ότι κοιμηθήκαμε άνετα, έτσι. Ίσως και σκεπαστήκαμε και λιγουλάκι με κάποιο με το σεντονάκι μας. Αυτή η αναστάτωση που είχαμε το βραδάκι με ένα ευεργετικό αέρα ήταν ό,τι καλύτερο. Σήμερα το ανώτερο της θερμοκρασίας θα είναι 32 βαθμοί Κελσίου. Η μέρα ξεκίνησε με δροσούλα. Σιγά σιγά θα αρχίζει να ανεβαίνει ο υδράργυρος. Από αύριο πάλι θα επιστρέψουν τα σύννεφα και ίσως αύριο, επαναλαμβάνω, το βράδυ να έχουμε και πιθανότητα βροχής. Θερμοκρασία του ανώτερου 32, για την Παρασκευή μιλάω. Αναστάτωση φαίνεται και μια μικρή αναστάτωση και το Σάββατο. Θα έχει από ήλιο μέχρι και βροχή το βράδυ. Αλλά ό,τι και να είναι αυτή η αναστάτωση που είχαμε με τα ακραία φαινόμενα στις αρχές του καλοκαιριού, αρχές Ιουνίου, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση μάλλον να τη δούμε. Η Κυριακή 5 του μηνός θα είναι συννεφιασμένη σύμφωνα πάντα με την πρόβλεψη και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε. Ενώ ο καιρός θα βελτιωθεί με την έννοια ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Αυτά για τον καιρό. Πάμε στα θεματάκια μας. Και σήμερα αρκετό υλικό, πολύ υλικό σε όλα τα επίπεδα. Όμως επίτηδες δεν θα πάμε.

στα υπόλοιπα, θα επικεντρωθούμε πολύ περισσότερο στα δικά μας. Όμως δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι ο Ντόναλντ, αρκετές μέρες έχουμε να αναφερθούμε σε αυτόν, Τραμπ, είπε ότι το σχέδιο και όλη η κατάσταση εκεί στο Μπερσικό ήταν πολύ επιτυχημένη επιχείρηση. Μπράβο. Τι άραγε θα ήταν το αποτυχημένο, λέμε εμείς. Όμως ακόμα και έτσι, ακόμα και με το γεγονός ότι ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων με το Ιράν έχει ολοκληρωθεί, το γεγονός ότι άνοιξαν τα στενά του Ορμούς σημαίνει και περαιτέρω μείωση της τιμής του πετρελαίου. Το Brent, ο τύπος από τους δύο, το Brent είναι και το, είναι και το αμερικάνικο. Το Brent λοιπόν έχει φτάσει στην διεθνή αγορά να πωλείται $70 το βαρέλι. Δηλαδή εκεί που ήμασταν πρώτου πολέμου. Και εδώ, να το πούμε με όρους στοιχηματικούς, αυτοί που μιλούσαν ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου θα φτάσει στην προπολέμου ισορροπία μετά από 1,5 χρόνο, έπεσαν στην κυριολεξία, στον κουβά. Και αυτό είναι προς όφελο δικό μας, έτσι. Δεν το συζητάμε. Και ναι, τουλάχιστον στα δικά μας πρατήρια οι τιμές δεν έχουν πέσει ακόμα. Ως ο νουπο, δεν θα αργήσουν. Αλλά μην φανταστείτε, οι τιμές είναι αυξημένες κυρίως στη χώρα μας λόγω του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λόγω των επιβαρύνσεων και όχι τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμή του πετρελαίου, του προϊόντος. Πριν πάμε σε αυτή τη δολοφονική επίθεση που είχαμε χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, να πούμε για το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη. Δεν προλάβαμε να το αναφέρουμε χθες. Δεν το είδαμε, να πω την αλήθεια. Λίγη ώρα αργότερα από το τέλος εκπομπής το μάθαμε. Ένας άνθρωπος που ήταν μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Ένας άνθρωπος που ακόμα και δεν θα πω ότι σχολιάστηκε. Κάποιοι το θεωρούσαν ακόμα μια σφεδρή προσωπικότητα. Κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, να μπει στη Βουλή. Δεν έκανε τη διαφορά. Όμως, ακόμα και να είσαι πολύ αυστηρός μαζί του και με την πρακτική του και με τα λεγόμενά του και τέλος πάντων με την πορεία του μέχρι τη Βουλή, δεν μπορείς παρά να μην επισημάνεις την ευγένειά του και κυρίως την καθαρότητά του. Αυτό. Τώρα πάμε σε αυτή την δολοφονική επίθεση. Λίγο πολύ τα ξέρουμε τι έγινε. Σε λίγες μέρες είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία. Και είμαι σίγουρος γιατί υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Ξέρετε, τώρα πλέον με το γεγονός ότι υπάρχουν παντού κάμερες ασφαλείας, είναι ένα πάρα πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της αστυνομίας. Βιντεολεπτικό υλικό, όχι μόνο, φανταστείτε, όχι μόνο από το σημείο της επίθεσης, αλλά και από χιλιόμετρα μακριά. Να δει κάποιος την πορεία ορισμένων που είναι ήδη στο στόχαστρο. Ακούσαμε στο δελτίο ειδήσεων ότι 30 άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, λέει, της Θεσσαλονίκης, βρίσκονται σε αυτό το στόχαστρο. Και λόγω αυτής της κατάστασης που σας περιγράψαμε, των καμερών ασφαλείας, μπορούν να δουν ποιος κινήθηκε προς τα πού τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Βεβαίως, άμεσα υπάρχει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά από εκεί λίγα πράγματα μπορούν να υπάρξουν, κατά την άποψή μου, γιατί, εντάξει, είναι βλάκες, συγγνώμη για την έκφραση, αυτοί που κάνουν αυτή την επίθεση, αλλά όχι τόσο που να μην γνωρίζουν ότι με το τηλεφωνικό απόρριτο που έρεται δεν μπορούν να εντοπιστούν. Υπάρχουν όμως τρόποι διαφορετικοί. Υπάρχει τεχνολογία στις διοικητικές αρχές για να εντοπιστούν. Και γι' αυτό σας είπαμε ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε εξελίξεις. Γιατί τώρα πλέον δεν είναι μια επίθεση διαμαρτυρίας που και αυτή, εντάξει, δεν το συζητάμε,

δεν θα πρέπει να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ανθρωποκτονία. Αλλάζει το σκηνικό. Αυτή η γυναίκα, ηλικιωμένη, έχασε τη ζωή της. Και κάποιοι είναι σίγουροι ότι θα πληρώσουν. Και θα βρεθούν πολύ σύντομα στη φυλακή για πολύ καιρό. Οι εκτιμήσεις της αστυνομίας λένε ότι είναι ένας κορμός, μια βάση 30 αντιεξουσιαστών, αναρχικών, που διαμαρτύρονται, ναι, έτσι, γιατί κάποιες καταλήψεις που είχαν επί πολλά χρόνια σταμάτησαν και έχασαν τα λιμέρια τους, να το πω κοινώς. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι αυτό που ήθελαν να πετύχουν, όχι μόνο δεν θα το πετύχουν, αλλά θα δημιουργήσουν και μια κατάσταση πολύ χειρότερη από αυτή που ήταν τώρα για αυτούς και για το χώρο τους. Και από αυτή την άποψη πάντα, έτσι, το λέμε ότι είναι μια κατάσταση που δεν συμφέρει καθόλου τους ίδιους. Γι' αυτό μιλάμε για βλάκες. Συγγνώμη και πάλι για την έκφραση. Ότι δεν θα κερδίσει επίσης στο κομμάτι των εντυπώσεων και η κυβέρνηση, βεβαίως δεν το θέλει, δεν το συζητάμε, αλλά μιλάμε για την κατάληξη όλου αυτού του σκηνικού που δημιουργήθηκε. Ό,τι δεν ήθελαν δηλαδή να πετύχουν αυτοί, θα το πετύχουν. Και παραλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, ούτε κατά διάνοια δεν αφήνω υπονοούμενα για κάτι άλλο. Μιλάμε για το τέλος αυτό, τι μένει ή τι θα μείνει από όλη αυτή την υπόθεση. Ανόητη, με κεφαλαία γράμματα. Τώρα, πάμε στα δικά μας. Θα ξεκινήσουμε με αυτή την αναστάτωση που είχαμε χθες, τα ξημερώματα, μεσάνυχτα και ξημερώματα, με αυτά τα δύο φορτηγά, που τελικά δεν ήταν φορτηγά που μετέφεραν τοξικό υλικό, ήταν φορτηγά κανονικά, όπου το ένα από αυτά είχε κάποια σακιά που μετέφερε στερεό μόλυβδο. Αυτός ο στερεός μόλυβδος, προφανώς και λόγω και της θερμοκρασίας, στην πορεία από τα Σκόπια στην Τουρκία, μέσω Ελλάδος, μέσω Εγνατίας οδού, άρχισε να υγροποιείται. Και επειδή ήταν αποθηκευμένο σε κάτι σακιά πλαστικά, άρχισε η διαρροή στο ένα από τα δύο. Και πώς βγήκε στη φόρα, πώς δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έχουμε την κινητοποίηση. Στο ύψος της Καβάλας, πάνω από την Καλαμίτσα, στην Εγνατία οδό, ένα από τα δύο φορτηγά υπέστη μηχανική βλάβη. Πρόβλημα στα φρένα. Και επειδή ήταν και νύχτα, αυτό που έκαναν ήταν να ειδοποιήσουν τη βάση τους στα Σκόπια, να ξεκινήσει από εκεί ένας τεχνικός να έρθει εδώ στην Καβάλα για να φτιάξει, να διορθώσει το πρόβλημα. Και περίμεναν. Όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση στον αυτοκινητόδρομο, κινητοποιείται και το συνεργείο της Εγνατίας Οδού, προκειμένου να βάλουν τους κόνους, να βάλουν προειδοποιητικά, έτσι, στην προειδοποιητική σήμανση για λόγους ασφαλείας. Και πολύ σωστά. Όταν λοιπόν πήγε αυτό το συνεργείο, διαπίστωσε αυτή την διαρροή, έκαναν κάποιες ερωτήσεις, κατάλαβαν ότι είναι μόλυβδος, ειδοποίησαν όπως όφυλαν και μπράβο τους αρχές και υπήρξε αυτή η κινητοποίηση. Το σταμάτημα του φορτηγού έγινε περίπου στις 10. Η κινητοποίηση ξεκίνησε κάπου στις 12. Με 2-3 ώρα να έρθεκετε και συνεργείο της ΕΜΑΚ από την Κομοτηνή. Δεν ήταν μεγάλη από ό,τι αποδείχθηκε η ποσότητα του μόλυβδου που έπεσε στο οδόστρωμα, όμως ήταν ικανή να έχουμε αυτό το συναγερμό, να λειτουργήσουν όλοι, και αυτό είναι σημαντικό, σύμφωνα με το πρωτόκολλο όπως πρέπει να λειτουργούν. Και συνέχεια αυτά τα δύο φορτηγά, προφανώς ήρθε και ο τεχνίτης για να, ο τεχνίτης για να φτιάξει τα φρένα του ενός φορτηγού, μεταφέρθηκαν στο χώρο του λιμανιού του Φίλιππος Β, εκεί στη

η Νέα Καρβάλη. Εκεί βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Τους επιβλήθηκε ένα τσουχτερότατο πρόστιμο. Και τώρα προσπαθούν να διερευνήσουν αν αυτή η μεταφορά με αυτόν τον τρόπο του μολύβδου ήταν σύνομος. Τέλος καλό, όλα καλά, αλλά φανταστείτε, αυτό λέω, φανταστείτε να μην είχε πάθει μηχανική βλάβη το φορτηγό. Αυτός ο μόλυβδος θα έπεφτε μέχρι και τους κήπους, θα έπεφτε και μέσα και μέσα στην Τουρκία. Και δεν θα το καταλάβαινε κανείς. Ή μπορεί να το καταλάβαινε και να είχε προβλήματα στην πορεία. Γιατί μιλάμε για ένα τοξικό υλικό. Λοιπόν, στον δρόμο θα παραμείνουμε και πάλι. Αυτή τη φορά εδώ στα δικά μας, το κέντρο της πόλης και ειδικότερα εκεί στο Περιστέρι. Και χθες σας είπαμε και σήμερα το επαναλαμβάνουμε, τα φανάρια, όχι τώρα πλέον όλα τα φανάρια, ένα κομμάτι από το δρόμο που κατεβαίνει από την Αγία Παρασκευή για να μπει στην Τενέδο και στη Χρυσοστόμου Σμύρνης, εκεί είναι μονίμως πορτοκαλί. Και προφανώς αυτή η βλάβη δεν μπορεί να διορθωθεί από την Καβάλα. Συνήθως όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο έρχεται τεχνίτης από τη Θεσσαλονίκη. Και άρα αυτό που σπαταλείται είναι και χρόνος. Προσοχή για ακόμα μια φορά στους οδηγούς. Στους οδηγούς που είναι στο ρεύμα από Καλαμίτσα, Ιχθυόσκαλα προς το κέντρο της πόλης και σε αυτούς που μπαίνουν σε αυτόν τον δρόμο από την Πυροσβεστική. Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις. Τις έχουμε κάθε καλοκαίρι, τις έχουμε όταν ο κόσμος πηγαίνει στη θάλασσα. Έχουμε πνιγμούς. Δύο στον αριθμό. Ένας πνιγμός στην Καλαμίτσα και ένας στη Θάσο. Στην Καλαμίτσα, και μάλιστα ακούσαμε εκείνη το απογευματάκι και τις σιρήνες, ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις, του λέει, ένας 54χρονος υπήκος Βουλγαρίας από την παραλία. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι φώναζε σε βοήθεια, παρασχέθηκε βοήθεια και από τους λιόμενους, από τον ναυαγοσώστη. Ήρθε το ΕΚΑΒ, πήγε και το λιμενικό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το άλλο το περιστατικό έγινε στην Θάσο, με έναν 65χρονο Ρουμάνο, υπήκο Ρουμανίας. Τώρα εδώ ήταν σε ένα σκάφος αυτός, έκανε μια βουτιά, έκανε το μπάνιο του στη θάλασσα με βάση όχι αμμουδιά αλλά το σκάφος, και εκεί έχασε τις αισθήσεις του, ειδοποίησε τα μέλη εκεί του σκάφους, του πληρώματος και όσοι επέβαιναν τις αρχές, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του Πρίνου, όπου και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε τώρα στις εκδηλώσεις για το Κοσμόπολης. Επιστρέφει μετά από ένα χρόνο παύση, διάλειμμα, πείτε το ό,τι θέλετε. Το Κοσμόπολης επιστρέφει από αύριο στη Συνοικία της Παναγίας. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για το στήσιμο των κερκίδων εκεί πάνω στο άγαλμα του Μεχμεταλή, για τα διάφορα κιόσκια στο δρόμο, τον κεντρικό δρόμο της Παναγίας. Ελπίζω να έχει καλό καιρό, διάθεση υπάρχει, εκδηλώσεις υπάρχουν. Να το χαρούμε όλοι όσοι συμμετέχουμε. Βεβαίως θα ισχύσουν και οι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγόρευση κίνησης των οχημάτων στη Συνοικία της Παναγίας. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από τις 6 το απόγευμα και μετά. Για αύριο, επαναλαμβάνω, Παρασκευή. Πάμε τώρα στο Δήμο της Καβάλας, όπου σήμερα στις 7 έχουμε διμερεσίες για την ανάδειξη πρώτα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, θα παραμείνει ο Παναγιώτης Μαψανδέλης, αλλά και την ανάδειξη της Δημοτικής Επιτροπής.
Βεβαίως θα παρουσιαστούν και οι νέοι αντιδήμαρχοι και το νέο διοικητικό σχήμα, που βεβαίως οι αντιδήμαρχοι είναι από την ομάδα του Δημάρχου.

Δημάρχου, της πλειοψηφίας δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα με βάση αυτή την έτσι, απόφαση του Δημάρχου υπάρχουν και κάποιες έτσι, να το πω εκμεφρασμένες δυσαρέσκεια από μια συγκεκριμένη πλευρά Δημοτικού Συμβούλου, Δημοτική Συμβούλου της πλειοψηφίας που δεν είναι ικανοποιημένη και άρχισαν οι σπόντες. Είναι και αυτά στο παιχνίδι. Και από το Δήμο Καβάλας θα πάμε στο Δήμο Παγκαίου. Έχουμε αρκετά να πούμε. Και εκεί έγιναν αλλαγές στο διοικητικό σχήμα, όχι όμως πολλές. Καταρχήν στο Δήμο Παγκαίου να πούμε ότι έχουν βρει τον τρόπο, ελπίζω να δουλέψει και να μην έχουν πρόβλημα η πολιτική συλλογή. Είναι αυτό που λέγαμε για τα πανηγύρια και για την έκδοση προσωρινών αδειών άσκησης πλανόδιου εμπορίου στη διάρκεια των πανηγυριών στους πολιτικούς συλλόγους. Πιστεύουν ότι αυτός θα είναι ο τρόπος που θα λυθεί το πρόβλημα το γνωστό. Για το στάσιμο εμπόριο δηλαδή, καντίνα να το πούμε έτσι διαφορετικά. Ελπίζω να συμβεί αυτό και να έχουν και ένα παράδειγμα και οι υπόλοιποι πολιτικοί σύλλογοι ανάλογα να κινηθούν και στο Δήμο Παγκαίου αλλά και στους υπόλοιπους Δήμους. Να πούμε ότι στη διοίκηση του Δήμου Παγκαίου πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζουν γιατί υπάρχει μια δημοσκόπηση, να το πούμε τροποντινά, από μια ιστοσελίδα που είναι αφιερωμένη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λέγεται αυτοδιοίκηση.gr. Έκανε μια έρευνα στην οποία συμμετείχαν παραπάνω από 20.385 γνώμες κατατέθηκαν για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι δημότες από τη δημοτική τους αρχή. Και ο Δήμος Παγκαίου, η δημοτική αρχή, βρίσκεται στην τέταρτη θέση παρακαλώ. Η αποδοχή δηλαδή του Δημάρχου, του Φίλιππου Αναστασιάδη, με ποσοστό 40,6%. Στην πρώτη θέση είναι ο Δήμαρχος Περιστερίου, ο γνωστός ο κύριος Παλχατουρίδης, με 51%. Στη δεύτερη θέση είναι ο κύριος Κωνσταντέλος, είναι ο Δήμαρχος Βάρης Βουλιαγμένης. Αυτόν τον γνωρίζετε γιατί πολλές φορές τον βλέπουμε, είναι εμπειρογνώμονας, ήταν παλιά πιλότος στην Ολυμπιακή Αεροπορία και είναι μια γνωστή φυσιογνωμία και αυτός. Στις τηλεοράσεις τον ξέρουμε. Και στην τρίτη θέση μαζί σχεδόν με τον Δήμαρχο του Παγκαίου, του Φίλιππου Αναστασιάδη, είναι ο Δήμαρχος του Αλίμου εκεί στην Αθήνα. 41,4 αυτός, 40,6 ο Φίλιππος Αναστασιάδης. Να πούμε τώρα και την άσχημη είδηση και είναι σημείο των καιρών και αυτό. Παρατηρήθηκαν κάποιες διακοπές στην υδροδότηση σε κάποια σημεία του Δήμου Παγκαίου. Και τι προέκυψε? Ότι από μια γεώτρηση εκεί στον Άγιο Ανδρέα πήγαν ορισμένοι εξυπνότατοι και αυτοί, έκλεψαν το μετασχηματιστή και έκλεψαν καλώδια για προφανή λόγο. Και αυτό προκάλεσε τη διακοπή της υδροδότησης. Και τρέχαν τα συνεργεία της ΔΕΙΑ Παγκαίου για να αποκαταστήσουν τη ζημιά, να αντικαταστήσουν μάλλον, να φέρουν καινούριο μετασχηματιστή, γιατί κάποιοι θεώρησαν με το μυαλό τους ότι έτσι θα κερδίσουν κάτι. Τα συγχαρητήριά μας και εδώ. Και τέλος να πούμε ότι οι κάτοικοι του Δήμου Παγκαίου που χρησιμοποιούν την Εγνατία, μέχρι πρότινος έπαιρναν ένα πάσο, περνούσαν ελεύθερα από τα πλευρικά διόδια. Ειδοποιήθηκαν ότι σε λίγο καιρό αυτό το πάσο δεν θα υπάρχει, δεν θα είναι σε ισχύ. Τελειώσαμε. Η δυτικοποίηση γάρ. Και λογικό να είναι ότι υπήρχαν αυτές οι διαμαρτυρίες, δεν το συζητάμε, άκρως δικαιολογημένες. Γιατί θα πρέπει να πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι η Εγνατία Οδός έγινε, κατασκευάστηκε με χρήματα

ναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της χώρας. Δεν ήταν μια ιδιωτική κατασκευή που μπήκε, ξεκίνησε και πλέον λειτουργεί και προσπαθεί να λειτουργήσει και να αποσβέσει αυτή την επένδυση. Εντάξει. Και ναι, δόθηκαν κάποια χρήματα τώρα από τον ιδιώτη, αλλά σε καμία περίπτωση αυτά τα χρήματα δεν αντιστοιχούν στο μέγεθος αυτού του έργου. Και για να το πάμε και διαφορετικά, να πούμε ότι όσοι κινούνται μετά τη Βέρεια προς κατεύθυνση και μετά από κατεύθυνση Γιάννενα, δηλαδή στην ουσία περνάνε όλη την Πίνδο μέσα από τα τούνελ και τις γέφυρες, αυτή η πορεία γίνεται τώρα και θα γίνεται για αρκετό καιρό σε μία λωρίδα. Η άλλη λωρίδα είναι αποκλεισμένη. Γιατί? Γιατί πρέπει να γίνουν έργα συντήρησης και μάλιστα βαριά έργα σε αυτές τις υποδομές, κυρίως οι σύραγγες και κυριότερα για να μην έχουμε προβλήματα ή περιστατικά με πυρκαγιά. Γιατί αν έχουμε αυτά, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Για να το δούμε τον ιδιώτη, πόσο γρήγορα θα είναι τα αντανακλαστικά του να τελειώσει με αυτό και να εξυπηρετείται ο κόσμος. Γιατί αν μπει σε αυτό το σημείο, θα φτάσει σχεδόν στα Γιάννενα πίσω από το φορτηγό. Δεν θα μπορείς να το προσπερνάς. Το κλείνουμε αυτό. Στα αθλητικά, να πούμε ότι σήμερα 7.30 ώρα ο ΑΟΚ παρουσιάζεται, η νέα διοίκηση του Εραστέχνη ΑΟΚ και η Διοικούσα Επιτροπή του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, 7.30 ώρα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Να πούμε επίσης ότι έγινε γνωστό ότι οι πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής για την Καβάλα θα γίνουν στο γήπεδο το Βερούλιο, το Δημοτικό Στάδιο Βερούλιο. Κάποιοι βιάζεστε, κάποιοι γιατί είδα κάποια σχόλια, γιατί να το κάνουμε εκεί, γιατί ο αγωνιστικός χώρος είναι σε κακή κατάσταση. Ναι, είναι σε κακή κατάσταση, αλλά υπάρχει μια προτεραιότητα στον ΑΟΚ που έχει να κάνει με το πρέπει να παρουσιαστεί στην FIFA, στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, ότι δεν έχει συνέχεια η ΠΑΕ με τον Εραστέχνη για λόγους ευρώ. Πολλών ευρώ, πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Αυτό το χρέος που υπάρχει δεν θα σβηστεί, θα επανέλθει όταν με το καλό και ελπίζω σύντομα η ομάδα γίνει και πάλι ΠΑΕ, δηλαδή επιστρέψει Super League 2. Αλλά τώρα ο Ερασιτέχνης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το χρέος και κάνει κινήσεις έτσι ώστε να δείξει ότι δεν είναι συνέχεια, για να μην έχει μπαν, απαγόρευση μεταγραφών. Και αν συμβεί αυτό θα είναι καταστροφικό. Και μέσα σε αυτή την προσπάθεια είναι και η αλλαγή έδρας. Συνεπώς κάποιοι κάνουν περισπούδαστες αναλύσεις που είναι εκτός θέματος. Αν είσαι στο χορό, που βεβαίως οι παράγοντες του ΑΟΚ είναι στο χορό, διαφορετικά δεν θα μπορούσες να κινηθείς. Το λέμε με τα λόγου γνώσεως. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Πώς μοιάζει το αύριο?

0: Όταν το οδηγεί σήμερα, γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε με σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον νέο αντιδήμαρχο δημοτικής αγοράς και θερμαλιστικής, παρακαλώ. Είναι ο νέος όρος για το πύλο θερμευθύριο της των Κρινίδων, τον κύριο Ανέστη Δημητριάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημητριάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Άνω, καλημέρα στην καβάλα μας. Ο τίτλος είναι ολόκληρος και ποιότητα ζωής.
0: Και ποιότητα

0: ζωής, αλλά και, και... πολιτικής προστασίας, αν θυμάμαι καλά, ε.
1: Όχι, πολιτικής προστασίας, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Αρκετές αρμοδιότητες έχω να παρατηρήσω. Αρκετό το πεδίο των, έτσι, των, της δουλειάς που πρέπει να αντιμετωπίσετε.
1: Θα έλεγα αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο και την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Μου δίνει στην ουσία τρεις τομείς οι οποίοι είναι μια νευραλγική, θα έλεγα. Ο ένας και ένα φάτι πολιτική προστασία στα κάποια θέματα σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή βλέπουμε καθημερινά τις επιπτώσεις που έχει πάνω στην καθημερινότητά μας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Τώρα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Λογικά όλοι ευχόμαστε να μην έχουμε κάτι απρόβλεπτο, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το οτιδήποτε.
0: Σωστά.
1: Και σε δεύτερη φάση έχουμε τη δημοτική αγορά, που στη δημοτική αγορά ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Έχει και κυριακές εγκαταστάσεις που έχει η δημοτική αγορά, αλλά ταυτόχρονα και την λειτουργία του πάρκινγκ, που θα έχουμε κάποιες αλλαγές σύντομα. Αυτό το διάστημα ενημερώνουμε από τους κατόχους κύριες Δόσαν τις συγκεκριμένες στοχές και έτσι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αντιμετωπίση ώστε να έχουμε γρήγορα και να έχουμε ορατά τα αποτελέσματα μόνο κινήσεων. Mm-hmm. Και επίσης το τρίτο είναι το θέμα του θερμαλισμού, δηλαδή τα περιβόητα λασπόλουτρα, για να μπορέσουμε και εκεί να τελειώνοντας τα όποια έργα υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, να την επόμενη χρονιά να είμαστε 100% έτοιμοι και να, έχουμε, να δώσουμε αυτό που αξίζει στο συγκεκριμένο κόσμο, που θα έλεγα και δώρο της φύσης προς τον Δήμο Καρβάλα και στους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν, έτσι ώστε να φέρουμε και κόσμο που έχει κόσμο που μπορεί να δει, να τονώσουμε την τοπική αγορά και από άποψη τουρισμού και οτιδήποτε άλλο θα δώσει η έλευση ανθρώπων και τη φύση του συγκεκριμένου ασφαλούς.
0: Μάλιστα, εγώ αυτό που θέλω να παρατηρήσω και σας το είπα πριν βγούμε στον αέρα, κύριε Δημητριάδη, είναι ότι εσείς αναλαμβάνετε κάποιους τομείς, ειδικά δημοτική αγορά και το πυλοθεραπευτήριο, είναι σημεία που από ό,τι φαίνεται η διοίκηση του Δήμου, ο Δήμαρχος, δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Γιατί δεν θυμάμαι στο παρελθόν κάποιος αντιδήμαρχος να έχει αυτά τα αντικείμενα. Συν βεβαίως πολιτική προστασία, δεν το συζητάω, αλλά αυτά τα αντικείμενα αποκλειστικά. Ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, το πυλοθεραπευτήριο ήταν στην αρμοδιότητα αυτού που ήταν υπεύθυνος για τον τουρισμό. Ή και το δημοτική αγορά, δεν ξέρω ποιος ήταν τα οικονομικά. Τώρα όμως έχετε, ναι, τώρα έχετε συγκεκριμένες αρμοδιότητες για αυτά, που σημαίνει ότι εκεί θα δεθεί ιδιαίτερη έμφαση. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι με την κατάργηση της δημοφέλειας, που ήταν όλα αυτά στη δημοφέλεια μέσα και τα δύο αυτά, ήρθαν στο Δήμο. Λογικά έγινε μια κίνηση για τη λειτουργία και το τρέξιμο των συγκεκριμένων έργων που χρειάζεται για την καθημερινότητα, για τη λειτουργία των συγκεκριμένων και των δύο και τα λασπόλουτρα και το θέμα της δημοτικής αγοράς. Και αποφάσισε ο Δήμαρχος ότι πρέπει να δώσει μια καλύτερη όθηση όσον αφορά και τον έλεγχο, οτιδήποτε χρειάζεται να τρέξει, και εντατικοποίησε, όπως σας είπα, ότι κάποιος θα ασχολείται αποκλειστικά με αυτά για να μπορέσει να φανεί το έργο πολύ πιο άμεσα και πιο απτά στον κόσμο της Καβάλας.
0: Mm-hmm. Θέλω όμως να παραμείνουμε λίγο, γιατί, για παράδειγμα, η δημοτική αγορά είναι μια υποδομή που φέρνει και κέρδη στον Δήμο Καβάλας, αλλά μπορεί και να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε να απαλύνει. Δεν θα λύσει το μέγα πρόβλημα της στάθμισης των αυτοκινήτων. Γιατί μέχρι τώρα, και τώρα μάλλον που μιλάμε, η δημοτική αγορά κλείνει 10 η ώρα σε ό,τι αφορά το πάρκινγκ, έτσι. Και πρέπει με κάποιο τρόπο να πάμε στις σύγχρονες μεθόδους λειτουργίας αυτής της εγκατάστασης.
1: Όπως σας είπα, ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Πολύ σύντομα, και αφού ενημερωθώ πάνω απ' όλα αυτές τις μέρες σχετικά με το που ακριβώς βρίσκεται στις συγκεκριμένες ενέργειες. Σκοπός είναι αυτός, το ότι είναι λογικό ότι το 10 η ώρα το βράδυ στο κέντρο της πόλης σε ένα τέτοιο πάρκινγκ το να κλείνει σίγουρα δεν είναι σωστό, και πάνω απ' όλα δεν δείχνει ορθή λειτουργία. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω ότι πολύ σύντομα και θα έχουμε ευχάριστα νέα, το οποίο θα δείξει και, όπως είπατε, να πάμε στη σύγχρονη λειτουργία του συγκεκριμένου όσον αφορά το πάρκινγκ.
0: Με επενδύσεις που θα γίνουν για να λειτουργεί 24 ώρες, να μην υπάρχει υπάλληλο κτλ. Και να έχουμε έτσι, να το, μπορούμε να παρκάρουμε εκεί και άλλες ώρες πέραν μέχρι και τις 10. Πραγματικά.
1: Η τεχνολογία μας δίνει

0: δικαίωμα να κάνουμε και να τρέξουμε πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν για την πιο ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου πάκη.
1: Ορθή λειτουργία θέλουμε και στο πλειοθεραπευτήριο. Βεβαίως λειτουργεί τώρα, αλλά πλέον από ό,τι αντιλήφθηκα, γιατί και υπήρχε και μια, φαντάζομαι και εσείς ήσασταν, μια παρουσίαση ενός αρμοδίου εκεί που συνεργάστηκε με το Δήμο της Καβάλας. Πάμε καταρχήν τώρα να βγάλουμε την περίοδο και από του χρόνου να ξεκινήσει μια διαδικασία. Δεν ξέρω, και συζητήσεις που κάνετε και με τον Δήμαρχο, μπορεί να προέκυψε αυτό όταν θα αναλάβετε, σας έκανε την πρόταση, να πάμε σε είσοδο ιδιώτη για τη λειτουργία του πυλιοθεραπευτήριου, κύριε Δημητριάδη.
0: Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, το πυλιοθεραπευτήριο δουλεύει με τον όποιο τρόπο δουλεύει και μας επέτρεπαν και οι συνθήκες λόγω των εργασιών που γίνονταν εκεί πέρα. Λογικά θα τρέξει έτσι η χρονιά. Σκοπός του Δημάρχου είναι το πυλιοθεραπευτήριο να μεγαλώσει η διάρκεια λειτουργίας, έτσι ώστε να είναι πιο θελκτικό απέναντι στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν χρήσεις και με τις καινούργιες επενδύσεις που γίνονται μέσα εκεί. Όσον αφορά για τα υπόλοιπα, θα επιτρέψετε πρώτα να υπάρχει μια πλήρη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του δασκολείου κτλ. Και μετά να κάνουν όποιες άλλες διαδηλώσεις.
1: Ναι, δεν επιμένω. Είναι η αρχή της θητείας, της δικής σας, αλλά είναι και το μέσο της θητείας του. Στο Δήμο της Καβάλας, τη διοίκηση Μουριάδη στο Δήμο της Καβάλας. Είμαστε ακριβώς στο μισό, στα 2,5 χρόνια.
0: Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η κίνηση, στο να υπάρχει κάτι πιο ιδιαίτερη, μια πιο ιδιαίτερη παρακολούθηση πάνω στα δύο αυτά θέματα, όπως να φαλήμε και η αγορά και το πλευθύνο, για να τα αποτελέσματα να είναι πιο απτά, με μια αντικοποίηση των όποιων κινήσεων πρέπει να γίνουν.
1: Και τώρα, με βάση την πορεία αυτών των 2,5 ετών. Δεν θα μιλήσω, δεν θα ρωτήσω τον αντιδήμαρχο, τον νέο αντιδήμαρχο, θα ρωτήσω τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίου σας παράταξης. Είναι ικανοποιημένος από την πορεία έτσι, σε αυτά τα 2,5 χρόνια της διοίκησης στον Δήμο της Καβάλας?
0: Όποιος είναι ικανοποιημένος είναι ίσως άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να παράξει. Πάντα το καλό είναι λίγο χειρότερο από το καλύτερο. Λογικό είναι ότι γίνονται πράγματα που ίσως και από κάποια λάθη δεν φαίνονται, δεν εμφανίζονται στον κόσμο, δεν παρουσιάζονται στον κόσμο με κάποια έργα τα οποία είναι αυτά που λέμε ότι δεν φαίνονται. Αλλά από την άλλη μεριά, κακά τα ψέματα, πρέπει η καθημερινότητα να μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο τα τελευταία 2,5 χρόνια, έτσι ώστε να δείξουμε ότι πραγματικά τα έργα τα οποία γίνανε και δεν φαίνονται, όντως αποδίδουν και όντως φέρνουν καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνουν, δηλαδή, εσείς εντοπίζετε το όποιο πρόβλημα υπάρχει στην καθημερινότητα του πολίτη, του δημότη, της Καβάλας.
0: Μεγάλα έργα πάντα προγραμματίζονται, πάντα φτιάχνονται. Η καθημερινότητα όμως, τι να το κάνει ο άλλος, ο αντιχών, πάνω σχάρι, είναι κάτι που μπαίνει μέσα στη γη. Π.χ. το να σας πω έτσι το νερό που θα δοθεί στους Φιλίππους τώρα με το από τις πηγές του κεφαλαρίου. Τι να το κάνουν αυτό, αν ο άλλος δεν έχει έξω από την πόρτα του ένα καλό πεζοδρόμιο, μια καθαρό κάδο, οτιδήποτε έχει αφορά την καθημερινότητά του. Αν ο άλλος δεν μπορεί να δίνει το παιδί του να παίξει την παιδική χαρά, αν δεν μπορεί να προχωρήσει από τα χόρτα που μπορεί να έχει έξω από το σπίτι του ή στην περιφέρεια εκεί που μένει, είναι πράγματα τα οποία τον απασχολούν καθημερινά. Και λογικά, στην γκρίνια, στο θυμό του πάνω, ξεχνάει όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Ναι, σωστά, γιατί η καθημερινότητα την αντιμετωπίζεις κάθε μέρα, γι' αυτό και έχεις αυτή τη γνώμη. Καλώς. Σας ευχαριστούμε και βεβαίως σας ευχόμαστε καλή θητεία, κύριε Δημητριάδη, στο έργο.
0: Πολύ.
1: Είναι σημαντικά αυτά τα
0: πράγματα. Μετά θα τα πούμε
1: βεβαίως.
0: Τα οποία θα έχουμε θέλει.
1: Σήμερα 7.30 ώρα είναι, η 7 η ώρα είναι οι ημερησίες, έτσι, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ακριβώς, για το Προεδρείο και για τη Δημοτική Επιτροπή.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή σας συνέχεια, καλή δυναμία σας.
1: Ήταν ο Ανέστης Δημητριάδης, ο νέος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, δημοτικής αγοράς και θερμαλισμού. Δηλαδή, υπεύθυνος για το πυλιοθεραπευτήριο των Κρινίδων. Εκεί, νομίζω ότι σύντομα, για τα λασπόλτρα όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, πολύ σύντομα θα μπούμε σε μια νέα εποχή. Και αυτή η νέα εποχή δεν θα συνδυάζεται με την παρουσία του Δήμου στο κομμάτι της διαχείρισης αυτού του φυσικού πλούτου, που όντως εκεί είναι ένα ιδιαίτερο σημείο, ένας φυσικός θησαυρός, που τον εκμεταλλευόμαστε μεν, αλλά όχι τόσο όσο θα έπρεπε. Και εδώ, αφού δεν μπορούμε, θα μπει σε σύντομα, επαναλαμβάνω, χρονικό διάστημα,

κατάστημα ιδιώτης για να το λειτουργήσει και ο Δήμος να κερδίζει. Το να κερδίζει είναι σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα ελάχιστες φορές κέρδιζε οικονομικά. Προσφέρεις μεν, δεν το συζητάμε στον κόσμο, αλλά κέρδη από τη λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου στο ταμείο του Δήμου, επαναλαμβάνω, ελάχιστες φορές υπήρξαν. Φαίνεται και από τους ισολογισμούς. Έτσι. Όταν θα έρθει η εποχή του ιδιώτη, γιατί θα έρθει, ο Δήμος θα έχει και κέρδη. Εννοείται πως οι υπηρεσίες θα αναβαθμιστούν. Εννοείται επίσης ότι και οι τιμές που θα ισχύσουν θα είναι μεγαλύτερες. Έτσι, υψηλότερες. Εδώ θα ισορροπήσουμε και ελπίζουμε όμως να έχουμε ένα πυλοθεραπευτήριο που θα απευθύνεται όχι μόνο στην περιοχή, θα απευθύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, τη Βαλκανική. Και αυτό θα είναι προς όφελος γενικότερα και του επαγγελματία που θα το λειτουργήσει, αλλά και της κοινωνίας εδώ, της περιοχής, της αγοράς, να το πούμε διαφορετικά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις. Πάμε στο χορηγό της ώρας. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος. Ελάχιστες φορές υπήρξαν. Φαίνεται και από τους ισολογισμούς. Έτσι. Όταν θα έρθει η εποχή του ιδιώτη, γιατί θα έρθει, ο Δήμος θα έχει και κέρδη. Εννοείται πως οι υπηρεσίες θα αναβαθμιστούν. Εννοείται επίσης ότι και οι τιμές που θα ισχύσουν θα είναι μεγαλύτερες, έτσι, υψηλότερες. Εδώ θα ισορροπήσουμε και ελπίζουμε όμως να έχουμε ένα πυλοθεραπευτήριο που θα απευθύνεται όχι μόνο στην περιοχή, θα απευθύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, τη Βαλκανική. Και αυτό θα είναι προς όφελος γενικότερα και του επαγγελματία που θα το λειτουργήσει, αλλά και της κοινωνίας εδώ, της περιοχής, της αγοράς, να το πούμε διαφορετικά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις. Πάμε στο χορηγό της

0: επαγγελματία που θα το λειτουργήσει, αλλά και της κοινωνίας εδώ, της περιοχής, της αγοράς, να το πούμε διαφορετικά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις. Πάμε στο χορηγό της ώρας. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog. Αλφα 88,6.
8: Η ώρα είναι 9.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ.
9: Έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπιστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστρο, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Σύμφωνα με την Καθημερινή, όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών συμμετείχαν σε 2 από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, που εκκαινώθηκαν διαδοχικά από την ελληνική αστυνομία στο διάστημα από το 2021 και μετά. Στις δολοφονικές επιθέσεις, αναφέρει το Πρωθυπουργό σε ανακοίνωσή του, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο στη μνήμη της Βάγια Νέστορα, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα ετώλο Ακαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει τη νύχτα, καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι

0: 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ορειβασία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος, που είχε επίσης τραυματιστεί από την πτώση και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112, έχει διασωθεί. Τουλάχιστον 34 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε οροφή νοσοκομείου στη Βόρεια Γερμανία. Οι αρχές απομακρύνουν ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο, επισήμαναν πως η κατάσταση παραμένει δυναμικά εξελισσόμενη. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μακ Λόλερ. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των ΗΠΑ και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Επίσης, επικαλούμενος στην ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Στη Βενεζουέλα, εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν χθες το βράδυ στις αγωνιώδεις προσπάθειες να ανασυρθεί από τα συντριμμία 43χρονος που είναι ακόμη ζωντανός, μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση επτάωροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των δύο καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη χώρα. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονγκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
5: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεντζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
4: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
5: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου.

0: Σταύρου, η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
10: Αλφα 88,6.
11: Μια

Ήταν η φωτοβολίδα με τον Ορφέα Περίδη. Το πρώτο τραγούδι στο δεύτερο κομμάτι στο πρωινό της ενημέρωσης των Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και πάμε λίγο να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την δολοφονική επίθεση χθες τα ξημερώματα. Πριν το κάνουμε αυτό, ναι, το θυμήθηκα, γιατί πολλές φορές το ξεχνάω, να δούμε λίγο και τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Πληροφορηθήκαμε για κάποιες έκτακτες και απρογραμμάτιστες διακοπές στο κέντρο της πόλης χθες. Κράτησαν για λίγη ώρα, αλλά προκάλεσαν, ως είναι φυσικό, αναστάτωση. Πάμε όμως στο προγραμματισμένο, στις προγραμματισμένες διακοπές. Σήμερα, λοιπόν, 2 του μηνός, 8 με 1, διακοπή ρεύματος στην Πέραμο, στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, έως την περιοχή των Κάστρων. Αύριο, 3 του μηνός, 8 με 12, διακοπή ρεύματος στην Πέραμο, στη Νέα Πέραμο, στην περιοχή των Αμολόφων. Εκεί όλα τα beach bar μέχρι τις 12 δεν θα έχουν ρεύμα. Ελπίζω να τηρηθεί αυτό το πρόγραμμα, γιατί εντάξει, για λίγες ώρες θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει και θα υπάρξει υπομονή. Αλλά εδώ μιλάμε για επιχειρήσεις που πρέπει να λειτουργήσουν, να προσφέρουν στο καταναλωτικό κοινό, καταλαβαίνετε, στον κόσμο, να είναι και ακριβείς στις ώρες τους τα συνεργεία. Αύριο επίσης, 3 του μηνός, 9 με 12.30, διακοπή ρεύματος στη Θάσο, η περιοχή από το βιολογικό καθαρισμό Ποτού μέχρι και το χωριό Θεολόγος, καθώς και η περιοχή του Κάστρου Λιμεναρίων και το Υψάριο. Και τέλος, 5 του μηνός, 5 του μηνός είναι Κυριακή, 8 με 2. 8 με 2 δεν θα έχουν ρεύμα την Κυριακή τα Λασπόλτα Τρογκνίδων, καθώς και η αρδευτική περιοχή γύρω από την πίστα Motocross. Τώρα βεβαίως για την πίστα με το cross δεν ξέρω, δεν έχουν σύνδεση με το ρεύμα ή ό,τι γίνεται με γεννήτριες όταν έχουν γεγονότα εκεί, διοργανώσεις. Αυτό δεν το γνωρίζω, για να πω την αλήθεια. Αυτά για τις προγραμματισμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης. Τώρα θα πάμε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει και με τις έρευνες της αστυνομίας για αυτές τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Για 13 λοιπόν ώρες πάλευαν οι γιατροί να καθίσουν στη ζωή τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, τη Βάγια Νέστορα, την Τετάρτη, 1η του μηνός, μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από τις ταυτόχρονες τυφλές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Ανάμεσά τους και η Αφροδίτη Νέστορα, αλλά και ο πατέρας της, που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Η οικογένεια φέρεται να τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να σβήσει τις φλόγες που ξέσπασαν στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας τους. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται για τον τρόπο που η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε ήταν να κατέβηκε στην πιλωτή μετά την πρώτη έκρηξη, γιατί ήταν δύο οι εκρήξεις, για να σβήσει τις φλόγες και τότε εξεράγει και το δεύτερο γκαζάκι σε απόσταση αναπνοής από εκείνη. Είναι το επικρατέσσερο σενάριο. Τα εγκάβματα που υπέστη η γυναίκα αυτή κάλυπταν πάνω από το 80% του σώματός της. Εν τέλει, 13 ώρες μετά, έφυγε από τη ζωή από πολυοργανική ανεπάρκεια, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της. Δεν το συζητάμε. Τις έρευνες για τις τρεις

Τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια των Αφροδίτη Νέστορα, Ζήση Ιωακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη έχει αναλάβει, όπως είπαμε, η αντιτρομοκρατική. Από τις μέχρι τώρα έρευνες φέρεται πως στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Οι 2 από αυτούς φέρεται να επέβαιναν στην ίδια μοτοσυκλέτα και να τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στα σημεία των επιθέσεων. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής και ενός τέταρτου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα που ήταν ομάδα υποστήριξης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εικόνες από την αποχώρηση των δραστών θεωρούνται ιδιαίτερα καθαρές. Εδώ είναι το σημείο κλειδί. Έκαναν την επίθεσή τους και από εκεί και πέρα αποχώρησαν από το σημείο και καταγράφηκαν. Και είναι ιδιαίτερα καθαρές λοιπόν αυτές οι εικόνες και ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμες για την ταυτοποίηση των δραστών. Τα 2 σημεία που εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις απέχουν μεταξύ τους περίπου 200 μέτρα. Φανταστείτε τον τρόμο σε εκείνη τη γειτονιά, έτσι. 200 μέτρα το ένα σπίτι από το άλλο. Πέρα από τα υπόλοιπα, πέρα και από το θάνατο ενός ανθρώπου. Η αντιτρομοκρατική συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, λαμβάνει καταθέσεις από αυτόφτερες μάρτυρες και κατοίχους και αναζητά αποτυπώματα και γεννητικό υλικό από το σημείο όπου έγιναν οι εμπριστικές επιθέσεις σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση. Οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν. Είναι και η συνδεσμολογία, που η συνδεσμολογία είναι, αν θέλετε, και μια υπογραφή αυτού που κάνει την επίθεση, γιατί πάντα είναι ο ίδιος ο τρόπος. Πρέπει να είσαι πολύ πολύ ειδικός για να κάνεις διαφορετική συνδεσμολογία δημιουργώντας μια βόμβα με γκαζάκια. Έτσι. Και αν η συνδεσμολογία είναι ίδια, καταλαβαίνεις ότι ο κατασκευαστής είναι ο ίδιος και άρα αν έχουμε και στο παρελθόν τέτοιες ίδιες επιθέσεις, τις συνδέεις αυτές με το παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες ενδέχεται να προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και να κινούνται σε ομάδες που δραστηριοποιούνται γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομα που πιθανόν έχουν συμμετάσχει και στο παρελθόν σε καταλήψεις, καταδρομικές ενέργειες και επιθέσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων. Παράλληλα, οι ερευνητές θεωρούν πιθανό ότι δεν θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τη συγκεκριμένη επίθεση, καθώς ο θάνατος της γυναίκας διαφοροποιεί σημαντικά τη βαρύτητα της υπόθεσης και μια δημόσια ανακοίνωση θα μπορούσε να οδηγήσει ευκολότερα στον εντοπισμό των δραστών μέσω ψηφιακών στοιχείων. Είναι και αυτό. Νέες δηλώσεις που έκανε ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς για τον εμπρισμό του στο σπίτι του, έστειλε μήνυμα πως η επίθεση δεν στράφηκε κατά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κατά της Δημοκρατίας γενικότερα. Και έχει και δίκιο ο άνθρωπος. Στην πολυκατοικία μου είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο, κάηκαν μόνο παντζούρια. Από όσο με έχουν ενημερώσει, οι δράστες πρέπει να είναι στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Μου λένε ότι είναι κοντά και ότι μου λένε ότι είναι κοντά στη σύλληψη, κατέληξε ο συγκεκριμένος. Νομίζω ότι, χωρίς να έχουμε πληροφορίες, ότι αυτό είναι, ξέρετε, όταν κινείσαι σε αστικό ιστό, είναι δεδομένο ότι οι κινήσεις σου θα καταγραφούν και από κάμερες που ακόμα μπορεί να μην τις ξέρεις που βρίσκονται. Γιατί κάποιες είναι ορατές και κάποιες είναι σε σημεία που δεν φαίνονται ή ακόμα και είναι σε σημεία μέσα σε καταστήματα. Το κρατάμε αυτό έτσι για να το έχουμε υπόψη. Υπάρχουν κάμερες που λειτουργούν μέσα σε καταστήματα και δεν μπορείς εύκολα να τις διαπιστώσεις. Αλλά αυτές οι κάμερες δεν καταγράφουν μόνο το εσωτερικό του καταστήματος, καταγράφουν και το δρόμο. Και εκεί, από εκεί, το οπτικό υλικό σίγουρα θα φέρει αποτελέσματα. Λοιπόν, και από τα άσχημα, από αυτή την υπόθεση που οδήγησε, επαναλαμβάνω, στο θάνατο έναν άνθρωπο, θα πάμε στο ποδόσφαιρο, θα πάμε στο Μουντιάλ και θα πούμε ότι τα αποτελέσματα λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Ο τρόπος που
ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα, είναι, για όσους δεν τα παρακολούθησαν, είναι ιδιαίτερος. Για παράδειγμα, το Βέλγιο με τη Σενεγάλη βρέθηκε

0: χάνει 0-2. Έφερε το παιχνίδι στα ίσα, στην κανονική διάρκεια, και πήρε τη νίκη 3-2 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης. Δηλαδή, λίγο πριν τα πέναλτι, έκανε το 3-2 και προκρίθηκε. Έτσι, δηλαδή, το λέμε αυτό για να τονίσουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στα παιχνίδια αυτά και όντως το θέαμα είναι υψηλότατο επίπεδου στο παγκόσμιο κύπελλο, στο Μουντιάλ. Επίσης, να πούμε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν με 2-0 και είναι στους 16 της διοργάνωσης. Και τώρα λίγο να δούμε και τα ζευγάρια έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Και να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, να το τονίσουμε και αυτό, ότι κέρδισαν με 10 παίκτες τη Βοσνία και πλέον είναι αντιμέτωπες, θα είναι αντιμέτωπες με το Βέλγιο στη φάση των 16. Πάμε να δούμε λίγο τα ζευγάρια στην προημιτελική φάση. Μάλλον στην επόμενη φάση, προημιτελική, συγγνώμη. Λοιπόν, μετά από μια μακρά φάση ομίλων, το τελικό ταμπλό του Μουντιάλ μπήκε πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με σπουδαία παιχνίδια και δραματικές προκρίσεις. Η Αγγλία, αν και τα χρειάστηκε, το είδαμε το παιχνίδι, κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να κερδίσει 2-1 το Κονγκό. Το μαχητικό Κονγκό προηγήθηκε στο 1ο λεπτό και λίγο πριν το τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο, από τα μέσα του δεύτερου ημίχρονου, ο Χάρι Κέιν με 2 γκολ έφερε την νίκη για τους Άγγλους. Λίγες ώρες αργότερα το Βέλγιο γύρισε από την κόλαση του αποκλεισμού και κατάφερε να περάσει τη Σενεγάλη, κερδίζοντας με 3-2 στις καθυστερήσεις παράτασης, αν και μέχρι το 85, το 85 έχανε 0-2. Έτσι. Μέχρι το 90 και στις καθυστερήσεις σοβάρισε και στις καθυστερήσεις της παράτασης πήρε την νίκη. Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες έβγαλαν χαρακτήρα και με σκληρό μέταλλο απέναντι στη Βοσνία νίκησαν με 2-0, αν και έπαιζαν με 10 παίκτες από το 63. Τώρα πλέον, έχουμε η φάση των 16. Το Σάββατο, 4 του Ιουνίου, 8 η ώρα, Καναδάς-Μαρόκο. Την Κυριακή, 5 Ιουνίου, στις 12 η ώρα, Παραγουάη-Γαλλία. Και στις 11 η ώρα Βραζιλία-Νορβηγία. Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου στις 3 η ώρα, αυτό δεν πρόκειται να το δούμε, Μεξικό-Αγγλία. Και στις 10 Πορτογαλία θα παίξει ή με την Κροατία ή με την Ισπανία ή με την Αυστρία. Θα φανεί. Είναι και η τελική κατάταξη που πρέπει να το δούμε. Τρίτη 7 του μηνός Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, αυτό 3 η ώρα, και 7 η ώρα Αργεντινή ή πράσινο ακροτήρι Αυστραλία ή Αίγυπτος. Και αυτό είναι ανοιχτό. Και τέλος, πάλι Τρίτη 7 του μηνός, 11 η ώρα, Ελβετία ή Αλγερία-Κολομβία ή Γκάνα. Βαδίζουμε προς το τέλος και κάποια από τα φαβορί, που τα θεωρήσαμε εμείς φαβορί, έχουν βγει εκτός, αλλά τα μεγάλα φαβορί, που είναι 3 κατά την άποψή μου, Αργεντινή, Βραζιλία, Γαλλία, αυτά. Και η Ισπανία σε μια δεύτερη μοίρα, κατά την άποψή μου πάλι, μένουν και θα έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα από εδώ και πέρα. Λοιπόν, αυτά από μας. Η ώρα είναι 9:30, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για τις 12, για το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Νούμερο 1.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230 23200 και στο grandchaletcare.gr.

0: ομάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Πινακότη,
3: πινακότη,
2: από τα λόμου τα αυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

0: απαραίτητα πιστοποιητικά, τότε η επιτόπια αυτοψία δεν είναι υποχρεωτική. Τα καταλήμματα πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ και σημάνσεις διαφυγής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χαρί Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε

0: Τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού στην φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας με αντίπαλο του Χέλμοντ. Οι πράσινοι με 2 γκολ του Αντίνο και από ένα τον Ταμπόρδα και Τετέι επικράτησαν με 4-0.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
3: teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλή σας ημέρα, είναι Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 2 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Sky 100,3 και το ημερολόγιο, το οποίο φροντίζει η Δήμητρα Σταματίου στα καλλιτεχνικά, η Πέσα Μπόλια στα σκηνοθετικά και στην επικοινωνία ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170-174 για τα προφορικά, για τα καρπτά, skyradio.gr, πες την άποψή σου. Είναι μια από εκείνες τις μέρες, τις όχι πολύ συνηθισμένες, ευτυχώς εδώ που τα λέμε, όπου ένα και μόνο θέμα τα σκεπάζει όλα. Πιο ωραίες είναι οι μέρες που έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε καμιά εικοσαριά θέματα επικαιρότητας, όλα επίκαιρα, και διαλέγεις με ποιον ασχοληθείς. Τώρα στην πραγματικότητα είναι ένα και καταθλιπτικό. Είναι τα επιθέσεις με γκαζάκια, ξημερώματα Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη και ο θάνατος της Βάγιας Νέστορος. Και είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν όλες οι εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας αυτό το θέμα διαλέγουν ως πρώτο. Πάμε μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα για να πάρετε κλίμα. Τα νέα έχουν τίτλο

νεκρή στο βήμα του, στο βωμό του τυφλού Μίσους. Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν, γράφει Απογευματινή. Σκοτώνει η τυφλή και ομιβία, το μανιφέστο. Ακροαριστερή δολοφόνη, ο ελεύθερος τύπος. Τυφλή επίθεση με ολέθριες συνέπειες, η εφημερίδα συντακτών, που δεν το έχει πρώτο θέμα, το έχει πιο χαμηλά στην πρώτη σελίδα. Η Εστία έχει τίτλο «Εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία», δηλαδή αποδίδει στην κυβέρνηση, στην κυβερνητική παράταξη, την πρόθεση να αξιοποιήσει, αν επιτρέπεται η έκφραση, την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη για να θέσει ένα εκλογικό δίλημα. Είστε με τους δολοφόνους ή με τα θύματα? Και η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα «Ο πυρήνας πίσω από την δολοφονική επίθεση». Το ρεπορτάζ στην τρίτη σελίδα του Γιάννη Σουλιώτη λέει ότι η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική δηλαδή, έχει εντοπίσει έναν πυρήνα 30 αναρχικών στη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ενέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών εκεί στη συμπρωτεύουσα, και εκεί προσπαθεί να ταυτοποιήσει τους δράσες του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που άφησαν πίσω τους μια γυναίκα νεκρή. Είναι οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση θεωρούν, κατά το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη, ότι οι επιθέσεις αυτές συνδέονται με την κατάληψη βιολογικού και την κατάληψη λιμπερτάρια, δύο από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, που εκενώθηκαν διαδοχικά από την ελληνική αστυνομία το διάστημα από το 1921 και έπειτα, και κατά κάποιο τρόπο εκδικούνται.

Υπάρχει το δράμα αυτό καθ' αυτό. Υπάρχει η πολιτική επένδυση σε αυτό το δράμα, όπου η κυβέρνηση φυσιολογικά ανεβάζει τους τόνους, προσπαθώντας εμέσως να φορτώσει σε κάποιους από την αντιπολίτευση μια ηθική αυτουργία για αυτό που συνέβη, και υπάρχει και για πρώτη φορά νομίζω τόσο καθαρή και ομόθυνη και ομόφωνη καταδίκη του συμβάντος, του θανάτου, της δολοφονίας, των τρομοκρατικών επιθέσεων από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αυτή τη φορά χωρίς πολλά ναι μεν, αλλά καλό είναι αυτό. Άρα είναι προφανές ότι και εδώ υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα να μην επιτρέψει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί πολιτικά το δραματικό γεγονός. Πίσω από όλα αυτά, νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, υπάρχει ένας, και εκεί δεν πρέπει να φύγει τελείως από την προσοχή μας, υπάρχει ένας βιότοπος βίας όπου συναντιόνται πολλά ρεύματα. Οπαδικές οργανώσεις, οργανωμένοι οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων είναι το ένα μεγάλο ρεύμα. Το κοινό έγκλημα που συχνά συνορεύει και συμπίπτει με αυτές τις οργανώσεις των οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων, και διάφορες κοινότητες αναρχικών που συνορεύουν και με το κοινό έγκλημα και με τις οπαδικές και με την οπαδική βία. Και αυτά τα τρία ρεύματα μαζί συχνά συγκοινωνούν τα δοχεία, συχνά αυτοτελώς το καθένα, δημιουργούν ένα βιότοπο βίας που έχει έξαρση, και κυρίως φαίνεται ότι έχει έξαρση για κάποιους λόγους στη Θεσσαλονίκη, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πολλά. Παράδειγμα, ήταν προχθές στα Δελτία Ειδήσεων αυτή η είδηση ότι η αστυνομία εξάρθρωσε μια οργάνωση, μια συμμορία οργανωμένων οπαδών του Άρη Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαφήμιζαν στα social media πράξεις οπαδικής βίας, πως δέρνανε τους αντιπάλους άλλων ομάδων, αλλά ταυτόχρονα ήταν ανακατεμένοι σε διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες, εκβιασμούς και όλα αυτά τα πράγματα που συνήθως ονομάζουμε έγκλημα της νύχτας. Άλλο παράδειγμα. Ανήμερα της φοβερής επετείου του πογκρόμ στη συνοικία Κάμπελ στη Θεσσαλονίκη, αυτό συνέβη τη νύχτα της 29 προς 30 Ιουνίου του 1931, όπου μια φασιστική οργάνωση της εποχής, τα 3Ε, όρμησε στη συνοικία των Εβραίων, στην συνοικία Κάμπελ, όπου μένανε φτωχές οικογένειες Εβραίων. Οι άντρες δούλευαν, οι περισσότεροι εργάτες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έκαψαν τη συνοικία ολόκληρη, άφησαν πίσω τις νεκρούς και τραυματίες. Είναι ένα από τα φοβερά γεγονότα της δεκαετίας του 30 του προηγούμενου αιώνα. Λοιπόν, στην επέτειο αυτής της συμφοράς βγήκαν περιπολία οι άνθρωποι του Ρουβίκονα, φορώντας μαύρα και με στάμπες της Παλαιστίνης, αναζητώντας Εβραίους, όπως αναρωτιέται και ο Σταύρος Τζίμας σήμερα

καθημερινή και αν τους έβρισκαν τι θα τους έκαναν, δηλαδή ξυπνώντας μνήμες φοβερές. Τρίτον, είχαμε πριν λίγο, το Μάιο αν θυμάμαι καλά, μια εκδήλωση έκαναν, μια αριστερή οργάνωση, τα ΕΑΚ, στο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξαφνικά χυμήξανε αντιεξουσιαστές με λωστούς και σιδεριές και άρχισαν να χτυπάνε και άφησαν πίσω τους τραυματίες. Παλιότερα είχε γίνει μια αντίστοιχη επίθεση στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Πιο πρόσφατα μια επίθεση στον Μπρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, επειδή προσπάθησε να βάλει τάξη στις φοιτητικές εστίες. Και τέλος, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε σταθερά επιθέσεις από αυτόν τον βιότοπο της βίας εναντίον πολιτικών στελεχών, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως τις απαριθμεί εστία σήμερα. Τέτοιες επιθέσεις έχει δεχθεί πολλές φορές ο Στράτος Σιμόπουλος, ο Κώστας Γκιουλέκας, η Ανευθυμίου, η Ζωή Ράπτη, είναι τα στελέχη που έχουν δεχθεί τις περισσότερες επιθέσεις, οι οποίες αντιμετώπιζονταν συνήθως από όλους και από τους τοπικούς παράγοντες και από την αστυνομία με ένα σίγωμα των νόμων. Τι να κάνουμε, είναι μέρος της ζωής αυτό. Πετάνε τρίκ, βάφουν τους τοίχους, βάζουν γκαζάκια. Μέχρι που να, ορίστε, αποδείχθηκε ότι τα γκαζάκια δεν είναι κάτι τόσο απλό. Κοστίζουν ζωές. Στην καθημερινή θα βρείτε ένα σημείωμα του Σταύρου Τζίμα. Για ο τίτλος είναι «Ανησυχητικά σημάδια σε μια πόλη που σιωπά». Η Θεσσαλονίκη γράφει: «Πλήρωσε ακριβά τον αντισημιτισμό τη δεκαετία του 30. Τότε ήταν οι φασιστικές οργανώσεις με κορυφαία την 3Ε που πυρπολούσαν συνοικίες και δολοφονούσαν, αλλά και τη δεκαετία του 2010. Η Χρυσή Αυγή επιχείρησε να ξεθάψει τον αντισημιτισμό. Βρήκε απέναντί της τον Γιάννη Μπουτάρη που ύψωσε πολιτικό ανάστημα και το κύρος του. Υπερασπίστηκε στεναρά, όχι δίχως προσωπικό κόστος, τη διεθνή πολυπολιτισμική εικόνα της πόλης. Σήμερα η Θεσσαλονίκη δείχνει να μην αντιδρά και αυτό είναι ένα ακόμη ανησυχητικό σημάδι, διότι οι ελίτ πανεπιστημιακές, πολιτιστικές, επιχειρηματικές, αυτοδιοικητικές εμφανίζονται κάπως απαθείς, κάπως στη λογική «άσε τώρα που να μπλέξουμε».

0: Και έτσι, ξαφνικά, αυτό που συνέβη κατά κόρον, συνέβη πολλές φορές τέτοιου είδους επιθέσεις τα προηγούμενα χρόνια και που κατά κάποιο τρόπο μπορεί και να εντάσσεται σε άλλες επιθέσεις άλλου τύπου, σαν να αποτελούν ένα νέο βιότοπο όλα αυτά, ξαφνικά είχε δολοφονικό αποτέλεσμα και ξαφνικά ξυπνήσαμε. Ίσως παίζει και ένα ρόλο το ότι είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Παρακάλεσα τον κύριο Γιάννη Πανούση, που είναι βέβαια πασίγνωστος ως καθηγητής εγκληματολογίας, αλλά και ένας άνθρωπος με πολιτική σκέψη, ο οποίος έχει περάσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα και από το Υπουργείο, που παλιά το λέγανε Δημόσιας Τάξης και μετά Προστασίας του Πολίτη. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Πανούση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και έτοιμα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Α, θα το δούμε. Διότι πρέπει να τελειώσει η αστυνομική πλευρά, να δούμε ποιοι είναι. Να δούμε αν τυχόν εμφανίσουν μια προκήρυξη με ανάληψη ευθύνης.
0: Δύσκολο
1: γιατί το κάνανε.
0: Μετά από νεκρό.
1: Πολύ, πολύ δύσκολο, το βλέπω και εγώ πάρα πολύ. Αλλά παρά τα αυτά βάζουν κάποια νέα ζητήματα και στο κοινωνικό και στο πολιτικό σύστημα. Αν δηλαδή και οποιοδήποτε έλλειμμα δημοκρατίας, οποιαδήποτε αδικία, ανισότητα, καταστολή, επιτρέψει σε κάποιους να είναι σωτήρες, τιμωροί κλπ. Και να δημιουργούν εγκληματική τρομοκράτηση και με τα τραγικά αποτελέσματα της παράπλευρης απώλειας. Άρα, τι έχει συμβεί? Η τοξικότητα, η πολιτική βία, η πολιτική ανυπακοή, όλα αυτά βρίσκονται σε μια θολούρα στην ελληνική πολιτική και ιδεολογική ζωή. Δεν καθαρίσαμε το τοπίο με 17 Νοέμβρη και τον ΕΛΑ, διότι δεν έγινε ποτέ συζήτηση στη Βουλή για την πολιτική και κοινωνική πλευρά της τρομοκρατίας. Αρκεστήκαμε στις ποινικές καταδίκες. Και υπάρχει, φαίνεται, μια νέο τρομοκρατία που πρέπει να φανεί ποια είναι, διότι ξέρετε, είχε πει ο Μανολεδάκης ότι δεν μπορεί να έχει πολιτικούς εγκληματίες χωρίς πολιτική οργάνωση. Άρα δεν μπορεί να έχει τρομοκράτες χωρίς τρομοκρατική οργάνωση. Αλλιώς είναι κάποιοι 2, 3, 5 φανατικοί που νομίζουν ότι, ξέρετε εγώ, κάνουν αντίσταση.
0: Αυτό που λέτε είναι κρίσιμο. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσουν ταυτότητα οι δράστες ακριβώς για να τους αναγνωρίσουμε και, και για λόγους απόδοσης δικαιοσύνης, αλλά και για λόγους, πώς να πω, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και σε τι πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Έτσι, γιατί όπως είπατε, η προεκλογική περίοδος μπορεί να φτιάξει διάφορες συνωμοσιολογικές προσεγγίσεις, αλλά στην ουσία βάζει ζητήματα δημοκρατία.

0: δημοκρατίας. Και ιδίως όταν είναι κατά πολιτικών. Γι' αυτό, κύριε Τσίμα, δεν έχει σημασία ποιοι πολιτικοί είναι. Θα μπορούσε να είναι πολιτικοί άλλων κομμάτων. Δεν έχει καμία σημασία αυτό, έτσι δεν είναι. Αλλά είναι πολιτικοί. Άρα η σημασία, το μήνυμα που δίνεται όταν χτυπάς πολιτικούς και έχουμε και έναν θάνατο, για την ίδια τη δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτημα, την πορεία προς τις εκλογές, που είναι μια γιορτή της δημοκρατίας και δεν μπορεί να είναι μια.
1: Ή θα έπρεπε να είναι, ναι.
0: Ναι, ή θα έπρεπε να. Δεν μπορεί να είναι όμως μια μάχη Μολότοφ, έτσι δεν είναι, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν θέλει μια σοβαρή συζήτηση, δεν είναι. Και ευτυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είχαμε καταδικάζω αλλά. Ναι. Όπως είχαμε στο παρελθόν. Έτσι.
1: Αυτό είναι, δεν είναι ασήμαντο. Είναι, εγώ δεν θυμάμαι άλλη περίσταση όπου να είναι τόσο ομόθυμη και χωρίς ναι μεν αλλά και χωρίς καμία επιφύλαξη κατά δίκη. Αυτό ας μην το μηδενίσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχει και μια πολιτική σκοπιμότητα, αλλά ας μην το μηδενίσουμε. Είναι σημαντικό.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ συμφωνώ, γιατί είχαμε ακούσει το Μολότοφ λένε καλό εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι. Τώρα όμως ακούμε ότι αποδοκιμάζουμε αποτροπιασμό κλπ. Θετικό, δεν έχει σημασία τώρα πώς αλλάξαν οι καιροί. Είναι θετικό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή πώς είναι δυνατό κάποιοι να θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα τι είναι η δημοκρατία και η ελευθερία από το λαό, από τον κόσμο, και ότι μπορούν να πάρουν στα χέρια τους την αγανάκτηση ή την οποιαδήποτε απόγνωση του ελληνικού λαού και να την μετατρέψουν σε μάχη, σε μολότοφ, σε εμπρισμούς, σε δολοφονίες. Αυτό είναι σημαντικό να το λύσουμε ως κοινωνία αρχικά και ως πολιτικό σύστημα.
1: Ναι. Τώρα, αναρμοδίως, δηλαδή, κοιτώντας τα πράγματα, λέω, αναρωτιέμαι στην πραγματικότητα αν έχει κάποια σχέση όλο αυτό που βλέπουμε, δηλαδή τα διαφορετικά συστατικά ή τα διαφορετικά ρεύματα που σχηματίζουν ένα βιότοπο βίας. Δηλαδή, έχουμε τις οπαδικές οργανώσεις, οι οργανωμένοι φίλαθλοι, υποτίθεται, οπαδοί μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, οι οποίοι χτυπάνε και σκοτώνουν οπαδούς αντίπαλης ομάδας και παράλληλα κάνουν και άλλες δουλειές της νύχτας, πουλάνε ναρκωτικά, πουλάνε προστασία, κάνουν εκβιασμούς και ούτω καθεξής. Έχουμε αυτό το χώρο των λεγόμενων καταλήψεων ή τα ορφανά των καταλήψεων που ενδεχομένως μπαινοβγαίνουν και με τους οργανωμένους οπαδούς και κάνουν μαζί επεισόδια βίας, και έχουμε και το, ας πούμε, και το κοινό έγκλημα που τους συνδέει όλους. Υπάρχει μια κοινή βάση σε όλα αυτά ή απλώς να το δούμε σαν ξεχωριστό?
0: Υπάρχει μια κουλτούρα βίας στην Ελλάδα. Υπάρχει μια κουλτούρα βίας χρωματισμένη πολλές φορές με την κουλτούρα της αντίστασης. Έτσι. Mm. Υπάρχει. Είναι ένα μεταπολιτευτικό σύνδρομο. Υπάρχει. Τώρα, οι υπόγειες διασυνδέσεις της βίας στο σχολείο με τη βία στην οικογένεια, τη βία οικογένεια με την βία στον δρόμο ή στο γήπεδο, μπορούμε να βρούμε. Η πολιτική βία όμως, η κοινωνικοπολιτική βία ή ό,τι αυτό συμβολίζει το γεγονός το τραγικό, το προχθεσινό, είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορεί να το συνδέσεις ότι ένας χουλιγκάνος στο γήπεδο που για ένα πέναλτι χτύπησε ή έκανε ή έκαψε είναι και αυτός ο οποίος θα κάνει αυτή την ενέργεια.
1: Ναι, προφανώς όχι.
0: Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δούμε τι ακριβώς θέλουν να μας πούνε αυτοί οι άνθρωποι όταν χτυπάνε έτσι με το κάπως, με κάποιο τρόπο θεωρήσαν ότι οι συγκεκριμένοι πολιτικοί εκφράζουν το κακό, ξέρω εγώ, με κάπα κεφαλαίο. Τι ακριβώς θέλουν να μας πούνε, ποιο είναι ο πολιτικός στόχος και ποιος αγιάζει όχι τα μέσα, το σκοπό. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο στόχος, να αλλάξουν τη δημοκρατία, τι θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Διότι η παλιά τρομοκρατία, κακό πράγμα ήταν, αλλά είχε μια πολιτική άποψη. Εδώ η νεοτρομοκρατία δεν βλέπω ποια είναι η πολιτική άποψη, εκτός από ένα σαμποτάζ. Έτσι, μια γενική έτσι, δημιουργία εντυπώσεων.
1: Ναι. Ναι, δίκιο έχετε. Αυτό είναι έτσι, όπως το λέτε. Καμιά δικαιολογία για την παλιά τρομοκρατία, αλλά τουλάχιστον μπορούσες να καταλάβεις τι έχουν στο μυαλό τους. Ήταν λάθος, ήταν έγκλημα, αλλά τουλάχιστον καταλάβαινες τι σκέφτονται, ενώ τώρα δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Κάνουμε happenings, δηλαδή κάνουμε ένα happening. Όπως θα μπορούσαμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, μια πορεία, πετάμε και τρεις μολότοφ έτσι για την πλάκα ή ξέρω εγώ για να τρομοκρατήσουμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε τις παραπλευρές απόλυσης, πώς το μαζεύουν τώρα αυτό. Θα βγουν να δηλώσουν. Όπως είπατε, δεν θα βγουν, διότι δεν είναι και το θάρρος να πούνε ότι αυτοί είμαστε, αυτό κάναμε λάθος που έγινε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον γιατί κάναν την ενέργεια. Τι θέλουν να μας πούνε δηλαδή.
1: Ναι, σωστό. Η αλήθεια είναι ότι πολύ θάρρος δεν υπάρχει σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι βέβαιο, γιατί διάβαζα σήμερα ένα σημείωμα του Πάσχου Μανδραβέλη στην Καθημερινή που έλεγε ότι αυτό που έκανε ο Ρουβίκονας, που κάνανε παρέλαση μαυροφορεμένη την επέτειο της

0: του πογκρόμ στη συνοικία Κάμπελ, εκεί όπου κάηκε η συνοικία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους φασίστες το 1931, και αυτοί βγήκαν και κάνανε αντιεβραϊκή, ας πούμε, διαδήλωση. Μετά το κατεβάσαν από την ιστοσελίδα τους και αναρωτιέται αν ντράπηκαν ή απλώς ήθελαν να αποφύγουν τις συνέπειες.
1: Κοιτάξτε, μάλλον το δεύτερο είναι. Διότι ξέρετε, δεν είμαστε, γενικά τώρα μπήκαμε σε ένα θέμα, αλλά δεν είμαστε τον πολιτισμό της ενοχής, ούτε τον πολιτισμό της ντροπής. Είμαστε στον πολιτισμό της βίας. Έχουμε αλλάξει επίπεδο πολιτισμού σε αυτή τη χώρα και είμαστε και τον πολιτισμό της γενικής δικαιολόγησης. Δεν λέω νομιμοποίησης, δικαιολόγησης. Κάπου θα βρουν στο ζυγοστάθμισμα ότι μήπως και αυτοί τώρα αποκλεισμένα παιδιά, ξέρω κι εγώ, κλπ. Άρα δεν είναι οριοθετήσεις η δημοκρατία και η κοινωνία και η ελευθερία. Έχουν όρια και κανόνες. Εάν θεωρούμε ότι μπορεί να ζούμε χωρίς όρια και κανόνες, θα έχουμε αυτά και χειρότερα.
0: Κύριε Πάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, έχω να σας θυμίσω κάτι. Η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, προσφέρει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκή χρηματοδότηση, χωρίς εξασφαλίσεις, με ποσά έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού, έως 10 εκατομμύρια ευρώ για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ξαναλέω, χωρίς εμπράγμα της εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έως 80% και επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%, προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημοκλίδου επέσημε ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ο φίλος του που είχαν πάει μαζί στην περιοχή για ορειβασία και διασώθηκε είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky και το Κομμαρτήρια και το ημερολόγιο της 5ης 2 Ιουλίου του 2026 είναι μια μέρα που έχει ένα και μόνο μεγάλο θέμα να μονοπολεί σχεδόν την επικαιρότητα και με τρόπο καταθλιπτικό και πένθυμο και βαρύ. Καλό είναι να ακούμε τι λένε προσεκτικά οι άνθρωποι που μιλάνε. Ίσα ο κύριος Πανούσης τι είπε. Είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η δικαιολογία, ότι να ψάχνουμε δικαιολογίες ότι και αυτά τα παιδιά είναι καταπιεσμένα ή και αυτά τα παιδιά έχουν προβλήματα. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει για το έγκλημα. Είναι έγκλημα. Ίσα. Στη δεύτερη ώρα του ημερολογίου θα... Ας ανοίξουμε χαραμάδες για να πάμε λίγο πιο κάτω στην επικαιρότητα της ημέρας ή μάλλον στην επικαιρότητα των επόμενων ημερών. Ας το σκέφτηκα πιο πολύ σαν προειδοποίηση για το μεγάλο θέμα που θα ξεσπάσει την ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη και Τετάρτη στην Άγκυρα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Είναι κρίσιμη για το ΝΑΤΟ το ίδιο, διότι εκεί θα είναι ο Τραμπ, θα είναι μια μεγάλη συζήτηση που αφορά τις αμυντικές δαπάνες, τις σχέσεις της Αμερικής με την Ευρώπη, τις σχέσεις της Αμερικής με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, τον τρόπο που το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει τους νέους κινδύνους, τη θέση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία και ούτω καθεξής. Αλλά είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση επίσης για το ρόλο της Τουρκίας, που όπως και να έχει για μας έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον. Είναι φανερό ότι η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει το ρόλο της ως οικοδέσποινα μιας κρίσιμης συνόδου του ΝΑΤΟ, όπου θα υποδεχθεί και τον πρόεδρο Τραμπ, για να αναβαθμίσει την θέση της γεωπολιτικά ως μεσαία δύναμη στην περιοχή του κόσμου, αλλά να ανοίξει και δρόμο στην Ευρώπη, παρότι αυτή είναι η χειρότερη ίσως περίοδος τα τελευταία χρόνια από άποψη δημοκρατικών κανόνων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Βλέπουμε ήδη 2-3 μέρες τώρα να παρελάβουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επίτροποι και κουβέντα να μιλάνε για τίποτε από όλα αυτά. Απλώς να πλέκουν το εγκόμιο της Τουρκίας και της σημασίας που έχει ο ρόλος της. Από μια άποψη είναι καλό, πάντα το λέγανε οι Έλληνες πολιτικοί που έχουν μυαλό στο κεφάλι τους, ότι είναι καλό, είναι προτιμότερο μάλλον να έχουμε μια Τουρκία προσδεμένη στην Δύση παρά μια Τουρκία ξεμπαρκή που πλέει ξυλαρμένη στον τρίτο κόσμο. Για την Ελλάδα είναι ασφαλέστερο το πρώτο, αλλά για να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά τι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Παρακάλεσα τον φίλο και συνάδελφο τον Μανώλη Κωστίδη να μας δώσει τα φώτα του. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι έρχεται.

0: μια κρίσιμη σύνοδος.
1: Πολύ δουλειά θα έχετε.
0: Έχει
1: το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς.
0: Οπωσδήποτε με Τραμπ και Ερντογάν που μπορούν να ευνηδιάσουν με δηλώσεις, με συμπεριφορές, καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε και σε μια ετοιμότητα.
1: Ανά πάσα στιγμή.
0: Και,
1: ναι. Γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί οτιδήποτε ή να υποθεί το οτιδήποτε. Συγγνώμη. Μου έκανε εντύπωση ότι κάνανε μια τεράστια επιχείρηση στην Άγκυρα να ανακαινήσουν ένα παλιό εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο, να το αναβαθμίσουν για να μπορεί να υποδεχθούν εκεί τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ακριβώς είναι το αεροδρόμιο, το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Μεσκού, το οποίο έκλεισε μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα, την απόπειρα πραξικόπηματος του 2016. Το ανακαίνισαν, έφτιαξαν και ένα κτίριο φιλοξενίας, το οποίο θα είναι το αεροδρόμιο VIP της Άγκυρας, όπου όλοι οι 32 ηγέτες μαζί με άλλους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του κόλπου κτλ. Θα προσγειωθούν εκεί και θα πάνε κατευθείαν στο παλάτι του Ερντογάν και στην ευρύτερη περιοχή όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν πολλά μέτρα ασφαλείας. Όπως καταλαβαίνετε και σε εμάς συμβαίνουν αυτά, οι δρόμοι ασφαλτοσώνονται, τα κτίρια, κάποια κτίρια μπροστά στον δρόμο ανακαινίζονται ή βάφονται, και βεβαίως πολλά μέτρα ασφαλείας, δηλαδή περίπου 15.000 αστυνομικοί θα φρουρούν την ευρύτερη περιοχή, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήδη ξεκινούν τα περιοριστικά μέτρα. Για 14 ημέρες απαγορεύονται διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, απεργίες, οτιδήποτε άλλο στην Άγκυρα. Θα μου πει κάποιος γιατί 14 ημέρες, αφού είσαι σε 2 ημέρες. Τώρα νομίζω στην εισαγωγή σου εκεί είπες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το κράτος δικαίου.
1: Ευκαιρία να. Ευκαιρία που δεν θα πήγαινε χαμένη. Μανώλη, τώρα σε ό,τι. Συγγνώμη, σε ό,τι μας αφορά, υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε αυτό το περίφημο δώρο που είπε ο Τραμπ ότι θα πάει στον Ερντογάν την Τρίτη. Τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Έχει γραφτεί κάτι εκεί στον τοπικό τύπο, ξέρουμε κάτι παραπάνω.
0: Αυτό που θεωρούν σίγουρο ότι θα γίνει σύντομα είναι οι κινητήρες. Δηλαδή για να παραλάβουν 80 κινητήρες για τα 40 τουρκικής σχεδίασης και κατασκευής μαχητικά ΚΑΝ. Είναι ένα βήμα. Βεβαίως οι κινητήρες είναι παλιότερα, είναι χρησιμοποιητό και στα F-16. Αλλά η Τουρκία είχε επιχειρήσει να φτιάξει δικό κινητήρα, μάλλον δεν τα κατάφερε. Και θέλει να πάρει αυτό για να μπορέσει τουλάχιστον να κινήσει την αεροπορία της. Και το λέμε αυτό, διότι αυτή τη στιγμή στην τουρκική αεροπορία όλα τα μαχητικά είναι τρίτης γενιάς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι πολύ παλιάς τεχνολογίας σε σχέση με τα ελληνικά, που είναι τέταρτης γενιάς πια τα περισσότερα, και η Ελλάδα θα παλάβει και 35 πέμπτης γενιάς, ενώ και το Ισραήλ, όπως καταλαβαίνετε, έχει μια πάρα πολύ ισχυρή αεροπορία. Σε αυτά τα πλαίσια η Τουρκία λέει, και γι' αυτό και οι Αμερικανοί προφανώς πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση, ότι πρέπει να έχει αεροπορία. Θα πάρει Eurofighter, θα έχει και το CAD. Αν ρωτήσετε F-35, σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι μας λένε ότι στην παρούσα φάση δεν βλέπουν να παίρνουν.
1: Δεν το περιμένουν, ναι.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτός προς αυτά. Το άλλο θέμα το μεγάλο είναι οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. Γιατί βλέπω ότι είχατε εκεί μια παρέλαση επιτρόπων, οι οποίοι ήταν το στόμα τους στα ζεμέλη, προσπαθούν να βρουν ένα. Κάνουν ένα βήμα να βελτιώσουν τις σχέσεις. Τα επίμαχα, από όσο θυμάμαι, είναι δύο. Ένα είναι τα διαβατήρια, η απελευθέρωση των ταξιδιών και η Τελωνιακή Ένωση. Τι βλέπεις, τι περιμένεις?
0: Όπου ο Φιντάν ξεκαθάρισε ότι δεν προχωράει η Τελωνιακή Ένωση επειδή βάζει εμπόδια Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι υποστήριξε χτες. Στις βίζες θα προσπαθήσουν να βρουν λύσεις, αλλά υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Τις βίζες, αυτό που θέλουν να απελευθερώσει κτλ. Και οι Ευρωπαίοι λένε το εξής. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια τουρκικά διαβατήρια, που είναι αυτά τα πράσινα διαβατήρια που λέμε, που περνούν χωρίς βίζα. Είναι τεράστιο νούμερο. Αυτά πρέπει να τα πούν μόνο αξιωματούχοι, ανώτεροι αξιωματούχοι. Έχουν δοθεί σε όλους. Επίσης, κάποιος ξένος υπηκός, και εσύ, Παυλό, και εγώ, και οποιοδήποτε, και κάποιος Αφρικανός, μπορεί να αγοράσει ακίνητο στην Τουρκία με 500.000 δολάρια και να πάρει τουρκική υπηκότητα. Αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για τους Ευρωπαίους. Δηλαδή οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή αγοράζουν πάρα πολλά κινητά στην Τουρκία, γιατί παίρνουν τουρκικό διαβατήριο. Αλλάζουν ταυτότητα. Όλα αυτά είναι προβλήματα για την Ευρώπη. Αυτοί οι άνθρωποι θα ζητούν βίζες μετά.
1: Μάλιστα.
0: Ως έντονη ανακοίνωση υπάρχει πρακτικό ζήτημα.

0: με την Κυπριακή Δημοκρατία. Εκεί θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Αλλά οι Ευρωπαίοι, επειδή αναφέρθηκε σε αυτά, δεν ανέφεραν τίποτα
1: ναι.
0: για όσα συμβαίνουν στην Τουρκία. Να θυμίσω, θα ήθελα ναι. να θυμίσω, επειδή έχω και τον χρόνο στην εκπομπή σου, ο Σελατίν Ντεμιρτάς ήταν και είναι ουσιαστικά στην πράξη ο ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος Χαντεπέτ. Είναι 10 χρόνια στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Ο Οσμάν Καβάλα, άλλα τόσα. Είναι ο άνθρωπος που το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει να πρέπει να προφυλακίσει άμεσα. Ο Κρέμι Μάμογλου, 1,5 χρόνο, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας. Το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας αυτή τη στιγμή έχει πρόεδρο διορισμένο από το κράτος. Σε αυτή την Τουρκία η Ευρώπη λέει δεν έχω κανένα πρόβλημα, προχωράμε μαζί στρατηγική σχέση, στρατηγική συμμαχία.
1: Αυτό είναι πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
0: Οι ευρωπαϊκές αξίες νομίζω έχουν αλλάξει, οι ευρωπαϊκές αξίες προσαρμόζονται.
1: Ναι, στις συνθήκες της εποχής. Μάλιστα, Μανώλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλάμε την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί βέβαια όλα τα βλέμματα του κόσμου θα είναι στραμμένα εκεί στην Άγκυρα από Δευτέρα και ύστερα. Να σε καλά, καλή σου μέρα.
0: Του καλό, ευχαριστώ πολύ.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Είναι από αυτές τις μέρες που οι συνήθειες του ημερολογίου, οι μουσικές επίσης, δεν μπορούν να τηρηθούν με την ευλάβεια άλλων ημερών. Αυτό είναι ένα καινούριο. Το καινούριο άλμπουμ των Evanescence, τους θυμάστε αυτή η φοβερή Emily με την ωραία φωνή. Κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ τώρα. Προηγουμένως ακούσαμε και ένα τραγούδι του Elvis Presley, το Hound Dog, το περίφημο, ηχογραφημένο σαν σήμερα το 1958. 10 εκατομμύρια δίσκους είχε πουλήσει τότε και περιπλέον, που λένε και στην ελληνική ταινία εκείνη. Λοιπόν, ήταν εκείνη η φοβερή μέρα, η Τετάρτη, που συνέβησαν όλα τα φοβερά. Πρώτα είχαμε την κατάρρευση εκείνου του κτηρίου στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης, και μετά είχαμε την φοβερή πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς. Και τα ξημερώματα της ίδιας μέρας είχαμε τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, τα γκαζάκια και το θάνατο της Βάγιας Νέστορος. Ας ξαναπιάσουμε το νήμα του δράματος από την πρώτη πράξη του, η κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα. Μπορεί να ήρθαν άλλα γεγονότα και να την έσπρωξαν λίγο πιο πίσω από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά το σοκ και τα ερωτήματα παραμένουν. Παρακάλεσα τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη, να μας βοηθήσει. Καλημέρα, κύριε Μπαρδάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την προσοχή.
0: Τώρα είμαστε σε μια φάση που ασφαλώς γίνεται έρευνα, δεν ξέρουμε, έτσι δεν είναι, δεν είναι εύκολο να αποφανθεί κανείς για το τι και πώς ακριβώς έγινε και αν κάτι έγινε στραβά στη νέα οικοδομή που θα ανεγυρώταν ή κάτι στραβό υπήρχε στην παλιά.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Νομίζω όμως ότι μπορούμε, ας πούμε, ίσως πιο εύστοχα να το προσεγγίσουμε με αντιδιαστολή, δηλαδή
0: ναι.
1: Να δούμε στο τεράστιο πλήθος σκαφών και αναγκαίσεων και στον αναστικό ιστό και δίπλα σε παλιά κτίρια και ακόμα πιο εύκολα από αυτό. Πώς γίνεται με επιτυχία, πώς έχουμε προβλήματα και άρα θα καταλάβουμε τι δεν έγινε εδώ. Κάπως έτσι, δηλαδή, αφού δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, μέρα με τη μέρα προκύπτουν καινούργια.
0: Να σας ρωτήσω, παρένθεση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, μια περίπτωση σαν αυτή, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, θα μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια?
1: Ναι, σίγουρα και θέμα και. Πέρα από τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα και τη δικαστική οδού, ας πούμε, θα προκύψουν και στοιχεία τεχνικά όταν αφαιρεθούν τα προϊόντα κατάρρευσης, δηλαδή τα μπάντζα, ας πούμε, που βλέπουμε τώρα. Όταν αφαιρεθούν από εκεί και εμφανιστεί καλύτερα και το έδαφος και η διπλανή κατασκευή κτλ., θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Θα αποκαλυφθεί και ένα κομμάτι από την όποια αντιστήριξη μπορεί να έχει γίνει. Οπότε τότε θα είναι πολύ πιο σαφής η εικόνα. Νομίζω θα βοηθούσε να πούμε, ας πούμε, ποιο είναι το μίνιμουμ των παραδοτέων σε μια ανέγερση, μια μελέτη ανέγερση. Σίγουρα υπάρχει το διάγραμμα σκαφών, που είναι το πιο σχετικό, έτσι, σε αυτό που συζητάμε. Είναι στα οικονομικά, στην αρχιτεκτονική μελέτη και υπάρχει και η μελέτη θεμελίωση που είναι στην στατική μελέτη. Στις περιπτώσεις εύκολες που πάμε μικρά βάθη, κτίρια που δεν έχουν γειτονικά κτλ. Αυτά είναι απλά πράγματα. Το διάγραμμα ξαφώνει, έχει κάποιες κλήσεις για να μην έχουμε κατάρρευση του πλάνου. Και για να το πούμε, να το καταλάβουν και οι ακροατές, άμα είναι βράχος π.χ. μπορείς να κόψεις πιο κατακορυφά. Αν είναι μαλακό έδαφος, θα κόψεις με κάποια κλήση. Εδώ δεν είμαστε αυτή την περίπτωση. Είμαστε σε μια περίπτωση που, από ό,τι κατάλαβα και εγώ από τα στοιχεία, θα έπρεπε να κατεβούν πολύ βαθύτερα. Άρα θα αποκάλυπταν τα θεμέλια του γείτονα και όχι μόνο αυτό, αλλά και το έδαφος που είναι κάτω από τα θεμέλια.
0: Σωστά, ναι.
1: Αυτό σημαίνει, λοιπόν, βλέποντας και το αποτέλεσμα, δηλαδή ότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι πήρε κλίση. Άρα τι έγινε, αστόχησε το έδαφος, είχαμε καθιζήσει τον πεδίο προς την πλευρά του σκάματος, εξελισσόμενες, γι' αυτό μεγάλωνε την κλίση και μετά έχουμε μηχανισμό κατάρρευση. Για να αστοχήσει το έδαφος σημαίνει ότι δεν έχει αντιστηριχθεί σωστά. Δηλαδή, πάλι με αντιδιαστολή, αν δούμε στο κέντρο των πόλεων, όλοι θα έχετε παρατηρήσει μεταλλικά υποστηλώματα να κατεβαίνουν πριν την εξαφή με γκανάι, άρα που είναι ο τείχος Βερολίνου που λένε, ή διαφράγματα από του ζημιού πυροδέματος. Δηλαδή γίνονται κάποια έργα σε φάσεις. Μπαίνει ένα κομμάτι και μετά σκάβουμε παρακάτω. Αν είχε γίνει αυτό, δεν θα είχαμε κατάρρευση. Τα έργα αυτά
0: της κρίσης
1: σχετίζονται με την κατάσταση του διπλανού. Δηλαδή δεν είναι που μπαίνει η πρωτότητα. Αν έχεις δίπλα ένα καινούριο κτίριο που είναι πιο στιβαρό, μπορεί να πάρεις και λιγότερα μέτρα της στήριξης. Πάντα βαθμολογείς την κρισιμότητα του διπλανού. Θα μπορούσε να είναι και ένα πιο εύκολο το ακόμα, δηλαδή να είναι διατηρητέο από τυχοπία. Δηλαδή όλα αυτά όμως, κατά κανόνα, γιατί περιστατικά δεν έχουμε συχνά,

0: αντιμετωπίζω την επιτυχία εδώ. Πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά και σίγουρα θα εξαφανούν από την έρευνα. Νομίζω ότι δηλαδή, μην προκληθεί η ανησυχία για τις εξεταστές. Η ανησυχία που νομίζω είναι.
1: Αυτό έχει ήδη συμβεί. Δηλαδή, μια ανησυχία από ό,τι καταλαβαίνω και από τις συζητήσεις και από τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι όντως ο κόσμος ανησυχεί. Δηλαδή, έχω δει μηνύματα που λένε ακροατές, μα εδώ στον δρόμο μου, στη γειτονιά μου, χτίζουν μια καινούργια οικοδομή, έχουν ρίξει την παλιά, κάνουν. Και ανησυχούμε, μήπως μας πάθουμε κι εμείς αυτό που συνέβη εκεί και ούτω καθεξής.
0: Εγώ θα έλεγα κάτι θέμα να δούμε πάλι, ας πούμε, με αφορμή αυτό και βέβαια ευτυχώς που δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα στην περίπτωση.
1: Σωστά.
0: Και εγώ η πρώτη κοινωνία που είχα ήταν ότι υπήρχαν εκλογισμένοι και είχαμε όλοι ανησυχήσει και είχαμε αφορμή. Νομίζω η αφορμή είναι για να πούμε για την κουλτούρα συντήρησης, η οποία σημαίνει ότι τα παλιά μας πήρα που είναι τα περισσότερα, 70% χρήζουν συντήρηση και επισκευών. Δηλαδή, ο χρόνο σχεδιασμού, η περίοδο σχεδιασμού που λέμε είναι 50 έτη. Οι πιο πολλές προεκλογικές κατευθύνσεις είναι το 70, άλλες το 60, έχουν περάσει τα 50. Με βάση τον κανονισμό, θα πρέπει κάθε 10 χρόνια να τις επιθεωρούμε και να τις συντηρούμε. Τίποτα από αυτά δεν κάνουμε, κυρίως στα ιδιωτικά. Δηλαδή, αναπτύσσεται τώρα στα δημόσια μια κουλτούρα συντήρησης, αλλά στα ιδιωτικά δεν έχει περάσει το βεθύ μας. Μένουμε στο φιλότιμο του Μπετού, που εντάξει έχει πράγματι φιλότιμο, αλλά το έχουμε εξαντλήσει τώρα με τα 50 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στις συντηρήσεις για να μην μας βρει καμιά καταστροφή.
1: Το πρωτόκολλο που είπατε, στα πόσα χρόνια πρέπει να κάνουμε αυτό, δηλαδή πρέπει να.
0: Ναι, αυτό υπάρχει και σε διάταξη του κανονισμού σκληροδέματος. Οι κατοικίες είναι κάθε 10 έτη να επιθεωρούνται και δεν είναι και μεγάλο κόστος. Να γίνει μια επιθεώρηση από μηχανικό είναι μικρή τα πάει. Και η τακτήρα συνάθρησης πιο συχνά.
1: Μάλιστα.
0: Και με αυτό θα είναι πολλαπλό το όφελος. Δηλαδή, θα δούμε διαβρώσεις, ρογμές, θα δούμε πράγματα που μπορούμε να τα προλάβουμε, να εξελιχθούν. Και πιθανόν να δούμε και προσεισμικά θέματα. Μπορεί να είναι κοντά υποστηλώματα,
1: υποστηλώματα. Γιατί τώρα εντάξει, αυτό που συνέβη είναι ακραίο και σπάνιο, αλλά σεισμοί.
0: Σεισμοί γίνονται και δεν ξέρουμε και πότε. Καλό είναι λοιπόν με αφορμή αυτό που έτσι όπως έγινε δεν είχε και θύματα να να επικοινωνήσουμε κάπως ότι είναι εύκολο να γίνει επιθεώρηση και πολλά μέτρα ενίσχυση που θα μας δώσουν από τον σεισμό δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε δαπανηρά. Δηλαδή, το να δούμε ένα κοντά υποστήλωμα και να το απελευθερώσουμε τον τοίχο είναι μια πολύ μικρή δαπάνη. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να επιθεωρηθεί η κατασκευή και να γίνει ένας πρωτοβάθμιος προσεισμικός, όπως έγινε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στους πυροσβεστικούς σταθμούς και τα αστυνομικά τμήματα με πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του Υπουργείου Υποδομών. Αντίστοιχα και στα ιδιωτικά. Εκεί πρέπει και η πολιτεία κάπως να βοηθήσει τους πολίτες με χωροαπαραγές, με κάτι για να πάρουν κάποια μέτρα που θα αλλάξουν σημαντικά τη διακίνδυνη, το ρίσκο μας. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να σωστούν πολλές κατασκευές με τέτοιες μικρές τιμές.
1: Κατανοητό. Και πολύ σημαντικό είναι μια αφορμή από αυτό κάτι να μάθουμε κάτι και κάτι να διορθώσουμε. Γιατί όντως δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που έχει δικό του σπίτι, έχει περάσει δεκαετία από τότε που το αγόρεσε, ή 15ετία, ή 20ετία, και σκέφτεται ότι πρέπει να φωνάξει έναν μηχανικό να κάνει έναν επανέλεγχο. Νομίζω ότι έχει βγει τελείως από την κουλτούρα και από τη σκέψη μας ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι τέτοιο.
0: Και θα προσπαθήσουμε και εμείς να το επικοινωνήσουμε περισσότερο. Μας έλειπε η κουλτούρα συντήρησης και τώρα σιγά σιγά πιστεύω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε.
1: Ναι. Τώρα, άσχετο, συγχωρέστε έναν εντελώς μη ειδικό που κάνει αυτή την ερώτηση. Βλέποντας την εικόνα εκεί, η οδός Αλκμίνης είναι ένας σχετικά στενός δρόμος, όπως πάρα πολλοί στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν. Εκεί υπήρχε μια οικοδομή διόροφη, η οποία πέφτει για να γίνει στη θέση της μια πενταόροφη με δώμα. Άρα, πρέπει να σκαφτεί πολύ βαθιά για να στηριχτεί αυτή η οικοδομή και έτσι αποκαλύπτονται τα θεμέλια του γειτονικού σπιτιού. Καταλαβαίνω ότι δεν ήταν μοιραίο να πέσει, αν είχε γίνει σωστά δεν θα έπεφτε, αλλά δεν θα προκαλεί το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό έχετε δίκιο, έχει να κάνει με την πυκνότητα της δόμησης. Εκεί πρέπει και νέες στρατηγικές να χαραχθούν και να δούμε είτε θα πρέπει πιο εκτεταμένα να εφαρμόζουμε πράσινα δώματα. Τα θέματα ενεργειακής αναβάθμισης που έχουν μπει καλύτερα στην Ελλάδα. Και παράλληλα, όπου είναι εφικτό, είναι βέβαια μια πιο, πώς να το πούμε, ανατρεπτική πολεμική στρατηγική, αλλά μπορεί να γίνει. Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να δίνει μια ευχέρεια, ας πούμε, ο κανονισμός, να μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, αν είναι εύκολο, περισσότερα παλιά κτίσματα

0: και στη θέση του ζωνανεγύρι είναι ψηλότερο. Αλλά αυτό σημαίνει, δηλαδή, για να μπορέσει να είναι μια δίκαιη, ας πούμε, λύση και για αυτούς που έχουν τώρα κατοικίες, θα έπρεπε να μπορεί να αναπτυχθεί κατά σε ύψος και με μικρότερη κάτωψη. Οπότε να μπορεί να έχει και πολύ πράσινο και να φύγουμε από αυτό, όπως το περιγράψατε πριν, από τους στενούς δρόμους με την τόσο πυκνή δόμηση. Αλλά εκεί ίσως θα έπρεπε να επιτρέπουμε μεγαλύτερα ύψη. Εγώ προσωπικά θα ήμουν απόλυτα θετικός τέτοιο και αυτό θα έλυνε και το θέμα της προσεισμικής αντιμετώπισης, γιατί θα είχαμε καινούργια σύντομα κτίρια με τις ειδικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται, θα πρέπει να πάμε σε ενισχύσεις σιγά σιγά, ό,τι μπορούμε. Στην αρχή, τα κοντά 20 χιλιόμετρα που είπαμε, οι επιδοτές, βήμα-βήμα, να προετοιμαστούμε για ενδεχόμενο σεισμό. Δεν θέλω να κινδυνώνω, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα μένει.
1: Ναι, προφανώς. Κύριε Παρδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Να κρατήσουμε αυτό ότι υπάρχει πρόβλεψη και μάλιστα νομοθετημένη πρόβλεψη ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα και όχι πολύ μεγάλο πρέπει να γίνεται ένας επανέλεγχος από μηχανικούς κάθε οικοδομής ώστε να βλέπουμε την κατάστασή της, να εντοπίζονται προβλήματα εγκαίρως, ρογμές ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι έχει φύγει τελείως από το μυαλό μας και αναρωτιέμαι αν υπάρχει κανείς που το κάνει αυτό, το τηρεί. Στους ιδιωτικούς χώρους στοιχηματίζω πρέπει να είναι ένα στο εκατομμύριο, αλλά αναρωτιέμαι αν γίνεται και στα δημόσια κτίρια.

0: διότι σαν σήμερα εμφανίστηκαν πρώτη φορά με την οριστική του σύνθεση, αυτοί οι γνωστοί τέσσερις, ο Freddie Mercury με τον May, τον Taylor και τον Deacon, οι Queen, και με το όνομά τους έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί σαν σήμερα 2 Ιουλίου του 1971, σε ένα κολέγιο στο Σάρεϊ έξω από το Λονδίνο. Ευκαιρία απλώς να ακούσουμε ένα τραγούδι τους. Και να το χρησιμοποιήσω ως μουσική υπόκρουση για να σας πω πρώτον ότι η εθνική λυρική σκηνή ολοκληρώνει μια καταπληκτική χρονιά, εξαιρετικά επιτυχημένη, με ένα ανέβασμα της Τραβιάτα του Τζουβέτο του Τζουζέπε Βέρντι στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στη λυρική σκηνή, κλασική παραγωγή, με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου, με εντυπωσιακά κουστούμια, φαντασμαγορικά σκηνικά και την ιστορία αυτή του, αυτού του μεγάλου έρωτα που είναι η Τραβιάτα. 18 Ιουλίου, 8 παραστάσεις, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Λουκάς Καρυτινός. Και αν έχετε μια επιχείρηση, έστω και πολύ μικρή, θα έλεγα ακόμη και ατομική, μπορείτε να δείτε αν μπορείτε να αποφεληθείτε, και μπορείτε, από αυτό το πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ταμείο Εγκυοδοσίας Τεπιχθρία, για παροχή, για χρηματοδότηση έως 500.000 ευρώ κεφάλαιο κίνησης, έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ξαναλέω, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και με χαμηλό επιτόκιο. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ.
12: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου.

0: Μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Αλφα. 88,6.
10: Καλέσαμε και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό που είναι στη γραμμή μας τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Είναι διευθυντής ερευνών και στρατηγικής επικοινωνίας της Opinion Poll. Πολύ γνωστή εταιρεία από τις κορυφαίες, πάρα πολλές δημοσκοπήσεις και εμείς αναφερόμαστε συχνά πυκνά σε αυτές. Για να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε λίγο όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε, ειδικά τον τελευταίο καιρό, γιατί πέφτουν βροχή δημοσκοπήσεις. Κυρία Ζούπη, καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα.
12: Πέφτουν βροχή οι δημοσκοπήσεις, ωστόσο νομίζω από το σύνολο των δημοσκοπήσεων, αγαπητέ κύριε Ζούπη, 2-3 κοινά συμπεράσματα προκύπτουν, εκτός αν κάνουμε λάθος. Για εσάς...
11: Όχι, προκύπτουν κάποια πρώτα συμπεράσματα τα οποία είναι κοινά. Είναι κοινά άμα τα...
12: Αν θέλουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, τα 2-3 αυτά κοινά συμπεράσματα ποια είναι?
11: Κοιτάξτε, πρώτο, η ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, του κόμματος κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού, φαίνεται να φέρνουν μια αναταράξεις και να διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό ή να έχουν τη τάση να διαμορφώσουν ένα νέο σκηνικό, ιδιαίτερα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Γιατί προς το παρόν αγγίζουν λίγο ή ελάχιστα τα κυβερνητικά.

0: σχετικά ποσοστά, ας το πούμε έτσι. Βλέπουμε για παράδειγμα να διαμορφώνεται μια νέα σειρά, μιλάμε για την εικόνα της στιγμής πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Τσίπρας να είναι δεύτερος, με μια διαφορά από 3-5 μονάδες αν πάρουμε τις έρευνες όλες. Από το τρίτο κόμμα, το οποίο οι περισσότερες εταιρείες το βρίσκουν οριακά, δηλαδή εμείς το βρήκαμε λίγο πάνω το κόμμα Καρισιανού, αλλά δεν έχει σημασία τώρα το σύμ, πλην 0,5% και 1%. Γίνεται δηλαδή, φαίνεται περισσότερο να γίνεται αυτή την ώρα μια μάχη για 3-4 θέση μεταξύ ΠΑΣΟ και κόμματος Καρισιανού. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η εμφάνιση αυτών των κομμάτων συμπιέζει ασφυκτικά άλλα κόμματα. Εξαφανίζει μικρά κόμματα που εγγραφόντουσαν με πολύ μικρά ποστά, για παράδειγμα η Νέα Αριστερά, mm-hmm. που ζει και δραματικές εξελίξεις αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Έχουν συμπιεστεί πολύ τα ποστά της Νίκης.
1: Απορροφήθηκαν μάλλον από την Καριστιανού αυτά.
0: Ναι. Έχουν συμπιεστεί επίσης τα ποστά της Ελληνικής Λύσης, της Πλεύσης Ελευθερίας, και βέβαια ζει μια πολύ μεγάλη συρρήκνωση των δυνάμεών του. Από 1,5-2% κινούνται τα ποστά πια στην εκτίμηση κιόλας ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα διαμορφώνεται ένα τοπίο που σήμερα βλέπουμε την πρώτη φωτογραφία. Είναι αρκετές. Έχουμε καιρό να παρακολουθήσουμε και να εντοπίσουμε τόσο σημαντικές αλλαγές. Τα τελευταία 2 χρόνια, για να πάρουμε τουλάχιστον μετά τις ευρωεκλογές, ουσιαστικά οι αλλαγές ήταν οριακές. Υπήρχαν φάσεις που η κυβέρνηση ανέβαινε ή και έπεφτε. Γινόντουσαν μικρές ανακατατάξεις. Το πιο σημαντικό που είχαμε δει ήταν πέρυσι την άνοιξη, όταν η Πλεύση Ελευθερίας για κάνα δίμηνο πέρασε δεύτερη πάνω από το ΠΑΣΟΚ, την εποχή των συλλαλητήριων, το οποίο αναιρέθηκε σχετικά γρήγορα. Είναι η πρώτη φορά που ζούμε, είναι πιο δομικές οι αλλαγές που μπορεί να γίνουν στην αρχιτεκτονική του πολιτικού συστήματος.
1: Να σταθώ λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί Σαββατοκύριακο προβλέπεται πολύ θερμό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή παίζουν όλα τα σενάρια, από το αυτοδιάλυση, συμπόρευση ή ανοίγω την πόρτα και όποιος θέλει φεύγει, όποιος θέλει μένει. Είναι 3 τα σενάρια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το σύνολο των δημοσκοπήσεων, γιατί είμαι βέβαιος, κύριε Ζούπ, ότι παρακολουθείτε και τα ευρήματα των άλλων, όπως όλοι μας, έτσι, αλίμονο. Το σύνολο των δημοσκοπήσεων, αν σε εισαγωγικά το αθροίσουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πείτε είναι φωτογραφία της στιγμής, αλλά μια δυναμική αρνητική ή θετική διαπιστώνεται μέχρι σήμερα από όλους σας. Δείχνει ότι θα είναι εκτός.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι έχει δεχτεί ένα κέριο πλήγμα, αρκεί να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας με το καλημέρα φαίνεται να παίρνει το 55-60% των δυναμιών του. Είναι χαρακτηριστικό δε, και ότι η κυρία Καρισιανού εισπράττει ένα 8-9% από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει αρκετά περισσότερη πολυχρωμία και πολυσυλλεκτικότητα από ό,τι περιμέναμε.
1: Μια ερμηνεία έχετε για αυτό, δηλαδή πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ΣΥΡΙΖΑ, ένας άνθρωπος, το 10% περίπου, ναι, αυτών οι οποίοι ήταν ΣΥΡΙΖΑ πάνε σε ένα σχήμα πολιτικό το οποίο δεν είναι και όμορο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κοιτάξτε, επειδή κάναμε μια, το ρωτάμε και έχω εδρεωμένη άποψη, αλλά και βάλα μια ερώτηση για τα κριτήρια, ας πούμε, με τα οποία θα ψηφίσουν οι πολίτες. Και εκεί ανάμεσα βάλαμε το τι κόμμα ψηφίζει ο άλλος διαχρονικά, αυτό που λέγαμε κομματική ταύτιση παλιά, mm-hmm. ή και την ιδεολογική τοποθέτηση. Αυτά και τα δύο μαζί άθροιζαν, ενώ οι πολίτες είχαν δικαίωμα μέχρι 2 απαντήσεις, μόλις 1-10%. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που μοιάζει να έχουν σπάσει φράγματα. Έχει δημιουργηθεί ένας κύκλος ανθρώπων, ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο λειτουργεί απορριπτικά προς το πολιτικό σύστημα ή τα παλιά κόμματα. Ή και τα κυβερνητικά, τα συστημικά. Τώρα, η συνηθισμένη φράση, δεν ξέρω όμως αν αποδίδει πλήρως, είναι αυτό που λέμε ο λίγων αντισυστημισμός, ο λίγων απαξίωση του πολιτικού συστήματος και αναζήτηση νέων παικτών. Η κυρία Καρισιανού φάνηκε, έχει μια μεγάλη δημοφιλία

0: και τώρα, αλλά πέρυσι ξεκινάει, είχε φτάσει η δημοφιλία της και 70%. Τώρα σαν αρχηγός κόμματος είναι πρώτη. Σε όσες έρευνες είχαν και δημοφιλία, βγαίνει πρώτη. Δεν είναι αμεληταίο.
1: Είναι και πάνω από το Μητσοτάκη, δεν το ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Τουλάχιστον αυτό το μήνα. Άρα αυτό της δίνει κάτι. Βέβαια, προσέξτε για τα νέα κόμματα. Ακόμα και του κυρίου Τσίπρα, που είναι μια γνωστή πολιτική προσωπικότητα. Πολύ περισσότερο για την κυρία Καρισκανού, που είναι από πολιτική άποψη ένας μεγάλος άγνωστος χείτ, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δούμε τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι, θα καταφέρει να κρατήσει έστω και εν μέρη αυτή την πολυσυλλεκτικότητά της? Γιατί παίρνει και από το Πασόκ για παράδειγμα ένα 8%.
1: Ναι.
0: Και κατά ένα εντυπωσιακό τρόπο, επειδή καμιά φορά μιλάμε τι γίνεται στον χώρο του κέντρου, δείχνει να έχει αρκετή διείσδυση στον χώρο του κέντρου. Δεν έχει.
1: Χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά όμως, κύριε Σούπη, χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά αυτές οι μετατοπίσεις, έτσι. Δηλαδή,
0: όχι,
1: δεν είναι το κλασικό που μεγαλώσαμε εμείς που είμαστε, ξέρω εγώ, κοντά στα 60, 50, 70. Δεν έχει σχέση δηλαδή με αυτό που εμείς διαβάζαμε πριν από 15, 20, 25 χρόνια.
0: Γίνονται αλλαγές οι οποίες σε αυτές τώρα τις φουρνιές που λέτε θα ήταν αδιανόητες. Έχει αλλάξει η κατάσταση.
2: Κύριε Ζούπη, να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Εντοπίσατε διαφορές στο με τι κριτήρια ψηφίζουν οι πολύ νεότερες γενιές, δηλαδή να το πω έτσι, 17-18 άριδες που μπαίνουν τώρα στο στίβο του εκλέγην, από τον τρόπο που ψηφίζουν οι 50-60 άριδες που λέει ο Δημήτρης?
0: Κοιτάξτε.
2: Από το πώς ενημερώνονται, από τα ποια είναι τα κριτήριά τους.
0: Ναι, ναι, ναι. Συνολικά η εικόνα βέβαια είναι ότι φαίνεται σαν να συγκρούονται δύο ισχυρές ροπές. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, αλλά νομίζω αυτοί οι δύο είναι βασικοί, που επηρεάζει συνολικά το κοινωνικό σώμα. Και θα σας πω για τους πιο νέους ανθρώπους. Το ένα είναι το ότι ζούμε σε μια περίεργη παγκόσμια πραγματικότητα γεωστρατηγικών αναταράξεων, και αυτό έχει ενισχύσει τους τελευταίους μήνες πάρα πολύ την αναζήτηση σταθερότητας. Ταυτόχρονα όμως.
1: Είναι προνομιακό πεδίο για τη Νέα Δημοκρατία αυτό, θαρώ, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό προτάσει η Νέα Δημοκρατία, ασχέτως αν υλοποιείται ή όχι σε κάποιον βαθμό, μικρό, μεγάλο ή μέγιστο. Αλλά αυτό δεν προτάσει την ασφάλεια, την σοβαρότητα, την σταθερότητα κτλ.
0: Ακριβώς. Αυτό λειτουργεί υπέρ της περισσότερο της κυβέρνησης, είναι προφανές. Για να καταλάβετε, είχαμε βάλει μια ερώτηση ότι με κριτήριο τη σταθερότητα περισσότερο ή να στείλετε ένα μήνυμα να διαμαρτυρηθείτε για όσα γίνονται, εν πάση περιπτώσει. Και το αποτέλεσμα ήταν 55-35 υπέρ της σταθερότητας. Αυτό δεν αναιρεί ότι υπάρχει μια σοβαρή μόνιμη αιστεία που τροφοδοτεί δυσφορία και διαμαρτυρία. Μιλάμε για το βιωτικό επίπεδο. Την ακρίβεια, το στεγαστικό, όλο αυτό το πακέτο των προβλημάτων. Όχι ότι δεν επηρεάζουν άλλα θέματα, ας πούμε, τα θέματα σκανδάλων, ας το πούμε έτσι, κράτους δικαίου, προφανώς. Οι κύριες ροπές που, τα κύρια θέματα που συγκρούονται και ανάλογα από τη διαμάχη αυτή που θα καταλήξει όταν θα φτάνουν κοντά στις κάλπες, πιστεύω θα παίξει καθοριστικό ρόλο, όμως είναι αυτά τα δύο θέματα. Τώρα, στους πιο νέους ανθρώπους, υπάρχει πιο έντονο το θέμα της απαξίωσης στο πολιτικό σύστημα, αναζήτησης νέων λύσεων. Εάν δηλαδή έκανα, καμιά φορά χρησιμοποιώ το εξής, ρητορικό είναι το σχήμα, ένα λάθος και αντί να στείλω το συνολικό τεύχος, δηλαδή που έχει για όλες τις ηλικίες και τα λοιπά, που απαντούν όλοι οι άνθρωποι, έστελνα το τεύχος που φτιάχνω για μένα ανά ηλικιακή κατηγορία για να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Έστελνα τους μέχρι 30, θα βλέπατε μία άλλη εικόνα πολιτικών σχετισμών. Υπάρχει αναζήτηση άλλων λύσεων, είναι φανερό.
2: Πολύ διαφορετικό σκηνικό δηλαδή, αν ψήφιζαν μόνο αυτές οι ηλικίες, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, ναι, μιλάμε για
2: ανατροπή, ας
0: πούμε. Πολύ μεγάλη ανατροπή.
1: Μετατόπιση τους προς τα δεξιότερα ή προς τα αριστερότερα αυτό το εκλογικό κοινό?
0: Κοιτάξτε, μέχρι 30, ρωτάμε όλους όσους συμμετέχουν σε έρευνες, πού αυτοτοποθετείτε τον εαυτό σας ιδεολογικά, αριστερά, κέντρο, δεξιά, τέλος πάντων. στις ηλικίες μέχρι

0: 30-35, μη πω και μέχρι 40 πια, το ποστό που λέει ότι αυτοί οι διαχωρισμοί δεν παίζουν και ιδιαίτερο ρόλο στις επιλογές μας, αγγίζει το 35%. Είναι μια σημαντική μεταβολή αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Άρα προσεγγίζουν την πολιτική με πιο πραγματιστικούς όρους που αφορούν τη ζωή τους σήμερα και το μέλλον τους. Ποιος μπορεί να μου δώσει λύση?
1: Επειδή...
0: Οι αλλαγές εκεί είναι και πιο μεγάλες. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα θυμάστε το 23. Η μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν μόνο ότι πήρε 41 ή 40 στις δεύτερες. Είναι ότι για πρώτη φορά βλέπαμε ένα περίεργο ψηφιδωτό που σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, σε όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές κατηγορίες, σε όλες τις περιφέρειες υπήρχε κυριαρχία της. Στους νέους...
2: Και στους νέους.
0: Και στους νέους, ναι. Mm-hmm. Το είχαμε δει, είχαμε κάνει μια ειδική έρευνα, μη δημοσιεύσιμη, και μάλιστα είχα και κάποιες αμφιβολίες, αλλά επαληθεύτηκε. Στις κάλπες τότε οι άνθρωποι μέχρι 17-30 ή μετά, μέχρι και 35, ας το πούμε έτσι. Η Νέα Δημοκρατία είχε ποστά 24-25, τώρα κινείται από το 10 έως το 12, για παράδειγμα. Είναι mm-hmm. πιο εμφανές.
1: Mm-hmm.
0: Βέβαια, είναι, οι άνθρωποι είναι και πιο επιρρεπείς πιθανά σε αποχή, σε απογοήτευση, σε τέτοια θέματα που αυτά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Γιατί κακά τα ψέματα, ζούμε το δημογραφικό που συζητάμε θεωρητικά. Αν το πάρουμε από εκλογική άποψη, σκεφτείτε ότι ηλικίες 50-55 και άνω είναι περίπου το μισό εκλογικό σώμα. Και αυτοί συμμετέχουν κατά τεκμήριο περισσότερα.
1: Σωστό. Επειδή γίνεται πολλούς λόγους για την αντισυστημική ψήφο, να ρωτήσω ότι η μετατόπιση ενός κομματιού του εκλογικού σώματος προς το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα θεωρείται αντισυστημική ψήφος, όταν ο ίδιος κυβέρνησε και μάλιστα εκεί υπάρχει ένα παιχνίδι ιστορικής μνήμης και ιστορικής λύθης, παρόλο που είναι πρόσφατα?
0: Νομίζω όχι, νομίζω όχι. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση συγκεντρώνει τόσο αντισυστημική ψήφο. Γι' αυτό βλέπουμε απορροφά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, συγγνώμη, αλλά είναι ένα από τα τρία κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα, δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα είναι ένα συστημικό κόμμα στην πορεία του. Ανεξάρτητα αν ξεκίνησε σαν κίνημα διαμαρτυρίας ή με αυτά που ζήσαμε και την περίοδο των μνημονίων επίσης, παίρνει ένα κομμάτι από την πλεύση ελευθερίας, το οποίο είναι το πιο συστημικό, αυτό που έχει πιο αντισυστημικά χαρακτηριστικά, πάνε προς την κυρία Καριστιανού. Και γι' αυτό παρατηρούμε τη συμπίεση της πλεύσης. Επί της ουσίας, διαφορετικά κοινά που είχε συνενώσει η ζωή Κωνσταντοπούλου, ένα κομμάτι βλέπει τον κύριο Τσίπρα και τον βλέπει ως το πιθανό πρωταγωνιστή που μπορεί να αμφισβητήσει τον Κυριάκο Μητσοταγή και να νικήσει, για παράδειγμα, απογοητευμένο από τις επιδόσεις της αντιπολίτευσης μέχρι τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Ένα άλλο πιο αντισυστημικό, πιο αμφισβητησιακό, που έβλεπε στη ζωή Κωνσταντοπούλου τη σκληρή τιμωρό του πολιτικού συστήματος, πώς να το ονομάσω, στρέφονται προς την κυρία Καριστιανού.
2: Ναι, της οποίας το κύριο αίτημα είναι η δικαιοσύνη. Λογικό είναι.
0: Μπράβο. Επίσης ο κύριος Τσίπρας παίρνει ένα κομμάτι από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι τα τμήματα που αυτή τη στιγμή συνενώνει έχουν βαθιά συστημικά κυβερνητικά.
2: Για το ΠΑΣΟΚ ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ζούπη, γιατί ένα κόμμα που φαίνεται και αυτό να συμπιέζεται, όχι στο βαθμό προφανώς της πλεύσης ελευθερίας, αλλά φαίνεται και αυτό τώρα να συμπιέζεται, γιατί από τη δεύτερη θέση πάει τρίτη σε κάποιες δημοσκοπήσεις, το είδαμε και τέταρτο. Το ΠΑΣΟΚ από πού φαίνεται, σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία, να χάνει, προς ποιες κατευθύνσεις?
0: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, αν πάρουμε όλες τις έρευνες, χάνει 3 με 4 μονάδες το τελευταίο μήνα. Είναι μια σημαντική μεταβολή.
1: Προς ποια κατεύθυνση περισσότερο?
0: Γιατί θυμάστε ότι το προηγούμενο μήνα συζητούσαμε ότι το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριό του είχε εμφανίσει μια αύξηση. Ήταν στο 14-14,5, mm-hmm. κάποιες εταιρείες το δίνουν και 15.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα ουσιαστικά είναι στο 11-12 στην εκτίμηση ψήφου κιόλας. Προς ποιες κατευθύνσεις? Αμέσως κάνει ένα περίπου 8% προς τον Αλέξη Τσίπρα. Το 8% των δυνάμεών του. 8% του 13% των ευρωεκλογών.
1: 1,2% περίπου, μια μισή μονάδα.
0: Άλλο τόσο περίπου είναι ένα κομμάτι προς την κυρία Καριστιανού. Και χάνει δυνάμεις και προς τον Κυριάκο.

0: Μητσοτάκη, λιγότερες. Και υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι το οποίο έχει πάει σαν αποφάσεις τους.
1: Έλεγα χθες, συνομιλώντας με ένα υψηλό βαθμό, παλιά για το Αδρανίκη στο ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η παρουσία του Τσίπρα σημαίνει, δικό μου το συμπέρασμα, με διορθώνετε αν θέλετε γιατί τα ξέρετε καλύτερα. Σημαίνει δύο πράγματα. Αφενός μεν συσπυρώνει έναν κόσμο ο Αλέξης Τσίπρας γύρω από εκείνον γιατί έχει ένα χάρισμα επικοινωνιακό. Αφετέρου στέλνει κόσμο ο οποίος ήταν λίγο ηλεκτρόνια, λίγο ελεύθερη δηλαδή στο πολιτικό ψηφιδωτό, προς τη Νέα Δημοκρατία στη λογική του αντισύριζα, γιατί οι μνήμες είναι νοπές, με τόπου. Είναι έτσι?
0: Κοίταξε, μέχρι στιγμής, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτές τις πρώτες μετρήσεις βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αντισυσπήρωση. Παίζει στο 65-70% της κοινής γνώμης όταν ακούνε το όνομα Τσίπρας, για παράδειγμα. Θυμίζει, έχει ως μία αντισύριζα με τόπου, γιατί ο Τσίπρας ήταν ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνιόμαστε. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί αυτή η πόλωση. Νομίζω ότι αν υπάρχουν στο επόμενο διάστημα στοιχεία που να δείχνουν ότι πιθανά να αυξάνει κάποια δυναμική και ποσοστά, ότι αυτό θα εκφραστεί και ότι το κόμμα που θα την πληρώσει περισσότερο είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ? Γιατί αν κάποιος μελετήσει τους ψηφοφόρους του, θα δει ότι είναι ένα κόμμα που ένα 20% περίπου βλέπει θετικά, όχι όταν το ψήφι σίγουρα, αλλά καταρχάς υπάρχει μια θετική βάση το πώς βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει ανάλογα με τις πολιτικές συνθήκες. Ένα 18-20% βλέπει ότι ως καταλληλότερο πρωθυπουργό του Κυριάκου Μητσοτάκη, και υπάρχει το 50-60% το οποίο λέει εμείς ΠΑΣΟΚ είμαστε, αλλά να βρούμε το δρόμο μας ώστε να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ψυχές και η δυσκολία του ΠΑΣΟΚ είναι να τις ενώσει σε μια νέα γραφή.
1: Ναι. Δύο επιμέρους αλλά θεωρώ σημαντικά, παρόλο που είναι διαφορετικά ερωτήματα. Πρώτον, είναι κοινός τόπος για τα κόμματα της αντιπολίτευσης η επίθεση προσωπικά στο Μητσοτάκη. Προσωπικά. Όταν στις δημοσκοπήσεις, το σύνολο των δημοσκοπήσεων μέχρι σήμερα, η κυρία Καριστιανού πάει να αλλάξει λίγο την εικόνα. Σε ό,τι αφορά το πρόσωπο Μητσοτάκη, το πρόσωπο Τσίπρας, το πρόσωπο Ανδρουλάκη, το πρόσωπο Φάμελος, δεν ξέρω ποιοι άλλοι εκεί μετρώνται, Βελόπουλος, ξέρω εγώ, Πλεύση Ελευθερίας, Κωνσταντοπλή κλπ. Η διαφορά του Μητσοτάκη είναι εντελώς διακριτή. Το να βγαίνουν κόμματα της αντιπολίτευσης με στρατηγική προσωπική αντιπαράθεση με τον επικεφαλής του σχήματος, ο οποίος είναι δύο φορές πάνω σε δημοφιλία ή καταλληλότερα για πρωθυπουργός, καταλληλότητα, είναι σόφρονα επιλογή?
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα λάθος το οποίο είναι και βαθύτερο. Παρακολουθούμε πράγματι και σχεδόν έχει ομογενοποιημένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν θα το συναντήσεις μόνο από αριστερές δυνάμεις ή κέντρο αριστερές, θα το συναντήσεις και από πιο δεξιές δυνάμεις. Η στόχευση στο να πλήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το συμπέρασμα είναι τι βλέπουμε εμείς. Σε αυτό το διάστημα σκαμπανεβάσματα είχε, αλλά η καταλληλότητα του κινείται στο 29-30% και είχε τουλάχιστον double score από τον δεύτερο.
1: Αυτό λέω. Συνεπώς το να κάνεις προσωπική...
0: Άρα δεν έχει. Αν θέλετε τη γνώμη μου, μιλάω για βαθύτερο λάθος. Γιατί είναι βαθύτερο στρατηγικό λάθος. Γιατί δεν φαίνεται να μην γίνεται κατανοητό σε δυνάμεις αντιπολίτευσης ότι η επανάληψη από το πρωί μέχρι το βράδυ, ο Μητσοτάκης, όλα είναι μαύρα, ουσιαστικά δεν τους προσφέρει κάτι, δεν τους προσφέρει ωφέλη. Σε τελευταία ανάλυση, ο πολίτης που είναι αντίθετος στο Μητσοτάκη, αν είναι να βρίσει, καταλαβαίνει τι λέω, βρίζει και μόνος του. Ο πολίτης που θέλει και έχει απορρίψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αναζητεί εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή για τη ζωή του.
2: Και πιθανώς εκεί ήταν και το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, που δεν μπόρεσε να πείσει ότι είναι μια καλή, σοβαρή κυβερνητική εναλλακτική.
0: Και θα έλεγα ότι είχε αδικήσει στον εαυτό του, γιατί προσέξτε το 25, εγώ το θεωρώ μια χαμένη χρονιά για το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή πιστεύω ότι
1: ήταν μια ευκαιρία, εννοείται, την οποία δεν αξιοποίησε, φαντάζομαι.
0: Κοιτάξτε. Σύντομα, τέλη Νοεμβρίου του 20.

0: 24. Τελειώνουν οι εκλογές εσωκομματικές. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων εντοπίζει το ΠΑΣΟΚ στο 18,9. Μπαίνουμε στον Ιανουάριο, έχει εξατμιστεί λίγο ο πρώτος ενθουσιασμός, φυσιολογικό, είναι στο 17,5. Μιλάω πάντα με όρους μέσου όρου, όχι τη μέτρουσα με μέσο.
1: Κύριε Σούμπη, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα σας παρακαλώ.
2: Status FM, σταθμός, στους 107,7.
1: Λοιπόν, συνεχίστε.
0: Λοιπόν, βλέπουμε 17,5. Σε όλο το 25 σταθεροποιήθηκε περίπου σε μία τραμπάλα, ας μου επιτραπεί η φράση, μεταξύ των 10,5-13,5, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το 25 ήταν μία χρονιά η οποία δεν ήταν εύκολη καταρχάς για την κυβέρνηση. Ξεκίνησε με τα συλλαλητήρια, είχε μία πτώση 2-2,5 μονάδες για κάποιους μήνες, φεύγει από τα συλλαλητήρια, καλύπτει τις απώλειες, πέφτει στον ΟΠΚΠ πέρυσι τον Ιούνιο, φεύγει από τον ΟΠΚΠ, μεσολαβεί η διεθνή έκθεση, ανακάμπτει πάλι, γιατί έχει δείξει αυτή την ικανότητα, πέφτει για παράδειγμα στις αγροτικές κινητοποιήσεις, την ίδια ώρα κατακριμνίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, όλο και περισσότερο, έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί μέσα σε αυτό το τοπίο το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει να κάνει το πέταγμα. Να πάει στο 15, στο 16. Η δικιά μου θεώρηση πραγμάτων λέει ότι αν αυτό το είχε κατορθώσει το ΠΑΣΟΚ και αν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον ξέραμε, έκανε, τα ξαναβρίσκαμε την Νέα Αριστερά, λίγο κάναν μια προσπάθεια ενός νέου προφίλ, δεν θα υπήρχε σήμερα διάδρομος σημαντικός για τον Αλέξη Τσίπρα. Ως ένα σημείο τον βοηθήσαμε να έρθει ως ο άνθρωπος που συγκεντρώνει μια ελπίδα σε κάποια κοινωνικά και πολιτικά ακροατήρια ότι άλλοι αποτύχανε, δεν κάνουν, δεν υπάρχει ηγετική έκφανση και το κόμμα που να μπορεί να κοιτάξει τα μάτια το Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία και να πει θα σε νικήσω.
1: Ναι.
0: Αυτό το ελπίζουν τώρα από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θα δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει, γιατί κάποια αρρωφή έχει και ο Αλέξη Τσίπρα σε πρώτη φάση.
3: Πάντως επιστρέφουμε και λίγο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις των προηγούμενων εκλογών, υπό την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε βγει δεύτερο. Δεύτερο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ναι, πάει στη θέση. Επίσης, η πλεύση Ελευθερίας δεν είχε βγει με τα ποσοστά που βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις, είχε βγει με το 3,1%. Το ίδιο και η Ελληνική Λύση είχε βγει με χαμηλότερα ποσοστά. Δηλαδή, ανέβηκαν αρκετούς μήνες, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά επιστρέφουν σιγά-σιγά με αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Στα ποσοστά περίπου ή λίγο παραπάνω σε αυτά που είχαν βγει.
0: Έχετε δίκιο απόλυτο. Εάν επιμένουμε και πολλοί έτσι φίλοι μου και από το ΠΑΣΟΚ και στελέχη κεντρικά ή και άνθρωποι που μου ασκούν κριτική, εάν η κουβέντα γίνεται για το ΠΑΣΟΚ, γίνεται γιατί είναι ένα ιστορικό κόμμα, έχει κυβερνήσει τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης, mm-hmm. και κάποιος θα περίμενε ότι αν είναι να οικοδομηθεί ένας νέος έστω μισοδικοματισμός, ένας δικοματισμός του 1,5 κόμματος έστω, θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο, έτσι δεν είναι.
3: Ναι.
0: Αυτό θυμάμαι την κουβέντα πριν φύγει από κοντά μας ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης στη τότε γιορτή
1: στο της Δημοκρατίας.
0: Στο οποίο είχε πει, όχι μιλάμε για την επέτειο της 3 Σεπτέμβρη.
1: Αχα, πασοκική εκδήλωση.
0: Το οποίο ήταν και η τελευταία φορά που μίλησε ο άνθρωπος και είπε κάτι απλό και προφητικό. Ότι οι ευκαιρίες στην πολιτική δεν δίνονται συνέχεια. Το ΠΑΣΟΚ είχε μια ευκαιρία τελευταίο 1,5 χρόνο να κάνει μια άλλη πορεία. Δεν την έκανε. Τώρα θα τα καταφέρει τώρα. Το βρίσκω πιο δύσκολο, αλλά πολύ
1: έχω ερώτημα πάνω σε αυτό και νομίζω ότι είναι και πολύ καθοριστική σημασία στο ερώτημα, αν και την απάντηση για μένα την έχω δώσει, νομίζω ότι είναι κοντά σε αυτό που θα πείτε και εσείς χωρίς να ξέρω τι θα πείτε. Στο ΠΑΣΟΚ διαπιστώνουμε εδώ και καιρό, αφού τον έλαβε ο Ανδρουλάκης, ότι υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Το κόμμα, και όσο περνούσε ο καιρός και περνά ο καιρός, έχει μεγαλύτερο ποσοστό στην πρόθεση ή εκτίμηση ψήφου από όση δημοφιλία καταλληλότητα διαθέτει ο πρόεδρός του. Αυτό ιστορικά, εγώ επειδή το ψάξα λίγο, όσες φορές συνέβη, που δεν συνέβη πολλές φορές, να είναι τόσο μεγάλη διαφορά, δεν πήγε μπροστά το κόμμα. Δηλαδή,
0: αυτό σαν στοιχείο είναι αδιαφυσβήτητο. Δηλαδή, προσέξτε, στην πραγματικότητα από αυτούς που μας δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, περίπου το 40% θεωρεί καταλληλότητα.

0: για πρωθυπουργό τον
1: κύριο Ανδρουλάκη.
0: Υπάρχει αυτό το 20% που σας είπα του κυρίου του πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπήρχε ένα διωγγωμένο, αυτός ο κανένας που βρίσκαμε πολύ υψηλά, τώρα ένα κομμάτι το κάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό ήταν ένα δομικό πρόβλημα, γιατί βλέπετε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 29-30 στην εκτίμηση ψήφου. Στην απλή πρόθεση, ας πούμε, 25. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται με 29-30. Δηλαδή,
1: ναι, πολύ
0: μοιάζει να με αερόστατο που ανεβάζει το κόμμα.
1: Ένα διάστημα, κύριε Ζούπη.
0: Ακόμα και ο κύριος Τσίπρας που εμφανίζεται 15-15,5 στην εκτίμηση ψήφου.
1: Ένα διάστημα, κύριε Ζούπη, οι δημοσκοπικές έβαζαν το εξής ερώτημα, τώρα δεν το βλέπω το τελευταίο καιρό. Τι θα ψηφίζατε αν άλλαζε ο αρχηγός του τάδε κόμματος? Και εκεί βγαίναν χρήσιμα συμπεράσματα.
2: Γινόταν αυτό μέχρι πριν από κάποιους μήνες,
1: ναι,
2: το είχαμε δει.
1: Ναι. Δεν ξέρω πόσο.
0: Αυτό είναι γεγονός. Τώρα θα το πω χαριτολογώντας, μισό χαριτολογώντας, μισό σοβαρά. Εγκαταλείφθηκε αυτή η ερώτηση γιατί είχε την υποδοχή σχεδόν προβοκατόρικης ερώτησης. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Σαν να θέλουμε να παρέμβουμε εμείς τα ισοκομματικά του ενός ή του άλλου κόμματος. Και γι' αυτό εγκαταλείφθηκε.
1: Πάντως,
0: νομίζω ότι θα επαναληφθεί εκ των πραγμάτων.
2: Στις 2-3, αν δεν κάνω λάθος, δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων, ημερών μάλλον, αφού το κύριο Τσίπρας αποφάσισε να μπει δυναμικά, υπάρχει, κάνω λάθος, μία θετικότερη στάση του εκλογικού σώματος προς τον Μητσοτάκη?
0: Ναι, αυτό έλεγα και πριν. Μένει να δούμε, η δικιά μου θεώρηση.
2: Είναι η παρουσία του Τσίπρα ή είναι γενικότερα τα γεωστρατηγικά που συνέβησαν ή
0: εγώ
2: ο φόβος?
0: Νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προλάβει να επιδράσει τόσο. Και αν έχει επιδράσει, έχει επιδράσει λίγο σε μία μεγαλύτερη συσπήρωση Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι εάν έχουμε δείγματα στο μέλλον, δεν ξέρω γιατί τα κόμματα τα καινούργια μπορεί να τα δούμε να πέφτουν λίγο ή και να ανέβουν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ότι εάν δούμε ενίσχυση του κυρίου Τσίπρα και φανεί πια ότι είναι καθαρά και οριστικοποιημένα κατά κάποιο τρόπο δεύτερος, δηλαδή κάνουμε άλλες μία-δύο έρευνες και δούμε ότι η τάση αυτή έχει πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά, νομίζω ότι αυτό θα επιδράσει στη Νέα Δημοκρατία και στη συσπήρωσή της, θετικά εννοώ.
2: Θετικά λέτε θα επιδράσει?
0: Θα λειτουργήσει θετικά.
2: Ναι. Υπάρχει ένας άγνωστος, μάλλον
0: ξέρετε, πριν πάω... αν μου επιτρέπετε.
2: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία, πέρα από τα διάφορα προβλήματα που είχε σαν κυβέρνηση ακόμα, πέρα ότι είναι κυβέρνηση και λογικά κάθε δυσφορία συγκεντρώνεται γύρω από την κυβέρνηση, είχε και ένα μεγάλο πρόβλημα αυτά τα χρόνια που στη πολιτική είναι τεράστιο. Φαινόταν να μην έχει αντίπαλο. Αυτό αποσυσπηρώνηκε, να ξέρετε.
2: Ναι.
0: Άλλο να νιώθει ο άλλος μια απειλή, το κομματικό ακροατήριο λέω καταρχές.
2: Mm-hmm.
0: Ή και μια κυβέρνηση που σου λέει έχω μια αντιπολίτευση που με πιέζει, που και σε 10 πράγματα έχει δίκιο σε τελευταία ανάλυση, να δουλέψω λίγο πιο σοβαρά. Αυτό ίσως το δούμε ως ένα βαθμό στο επόμενο διάστημα, με την προϋπόθεση ότι ανεβαίνει κι άλλο, γιατί εδώ που τα λέμε το 15,5 είναι σημαντικό αν το διατηρήσει έστω και ως ένα αρχτήριο προς το κύριος Τσίπρας, αλλά δεν δημιουργεί και το αντίπαλο δέος ανατροπής των σχετισμών, έτσι είναι?
2: Εδώ ο κύριος Ηλιόπουλος βάζει ένα ωραίο ερώτημα, γράφει: κύριε Βενιέρη, κυρία Δημαρέση, ρωτήσει τον κύριο Ζούπη αν η παράμετρος Σαμαρά θα επηρεάσει με βάση τα ευρήματα σε σημαντικό βαθμό την εικόνα που έχουμε σήμερα.
0: Κοίταξε, θα επηρεάσει. Μελετούσαμε και για τα κόμματα τα καινούργια που τώρα πια τα βάζουμε στην πρόθεση ψήφου, έτσι και τον κύριο Σαμαρά από τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, τη δυνητική του ψήφου. Τι παρατηρούσαμε? Το πολύ πιθανό να το ψηφίσουν ήταν ένα περίπου 3,5%. Το αρκετά πιθανό ένα 6-6,5%. Δηλαδή ήταν σε ένα 9-10-11% το πολύ και αρκετά. Προσοχή, καμία σχέση αυτό με πρόθεση ψήφου.
2: Ναι, σαφές.
0: Τώρα, τι φαινόταν? Εγώ νομίζω ότι αν αύριο ίδρυε ένα κόμμα ο κύριος Σαμαράς, μία προσέγγιση είναι, θα δούμε αν ανακοινώσει, γιατί θα το μετρήσουμε στην πρόθεση ψήφου,

0: Το μάξ της επίδοσης του θα μπορούσε να είναι ένα 4-4,5 δημοσκοπικό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το συγκρατήσει ο άνθρωπος μέχρι τις πρώτες εκλογές. Θα είχε σαφώς δυσκολία στις δεύτερες. Τώρα, ποιους θα έπλητε έχει αξία. Γιατί μπορεί κάποιος να πάρει ένα πιο μικρό ποστό, αλλά να σου επιφέρει πιο κέριο πλήγμα.
1: Σωστό,
0: δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι θα έκοβε γύρω στη μία μονάδα το πολύ μία μισή Νέα Δημοκρατία και ίσως να είχε μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτούς που ήδη είναι στους αναποφάσιστους παραπονούμενοι παλιούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα ήταν κάτι το φοβερό, αλλά στις εποχές που ζούμε και αφού η Νέα Δημοκρατία έχει στόχο την αυτοδυναμία και το μισό τα 100 και το 1 παίζει το ρόλο του.
2: Λέγεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να, σε εισαγωγικά το βάζω και ξέρω περισσότερα πράγματα, να κάνει ζημιά προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο και θα ήθελα να μου πείτε επ' αυτού αν μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο, αφαιρέσει την δυνατότητα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης από άλλα μικρότερα κόμματα, π.χ. Λατινοπούλου, ξέρω εγώ, ή ποια άλλα μικρότερα κόμματα, γιατί...
0: Μα θα επιφέρει πλήγματα.
2: Ωραία.
0: Και στη Φωνή Λογικής και πιθανά λίγο...
2: Και στην Ελληνική Λύση, βεβαίως, ναι. Αν καταφέρει ένα κόμμα τέτοιο και περιορίσει τον αριθμό, αλλά δεν μπορεί να περιορίσει, γιατί αν θα είναι αυτό κοινοβουλευτικό... Και αφαιρεθεί κάποιο άλλο, δεν γίνεται δουλειά. Γιατί λέω ότι ο εκλογικός νόμος έτσι όπως είναι.
1: Ναι,
2: για να μειωθεί ο αριθμός των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ώστε με μικρότερο ποσοστό το πρώτο κόμμα να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Αλλά αν θα αφαιρέσει μόνο μια πολιτική δύναμη και μπει ο ίδιος, δεν αλλάζει κάτι. Άρα το ερώτημα δεν έχει βάση.
1: Σκεφτείτε ότι ήδη τώρα, σύμφωνα με τα τωρινά δημοσκοπικά, δεν θα έχουμε νίκη. Το Μέρα 25, ας πούμε, κάπως το βλέπουμε και αυτό λίγο. Ξέρω, τώρα.
2: Το βλέπει ο κύριος Ζούπης το Μέρα 25 έτσι όπως είναι μέσα.
1: Με την έλευση Τσίπρα.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή καταρχάς να ξεκινήσουμε από το ότι προφανώς θα υπάρχει μια συμπίεση. Δηλαδή, ειδικά στις έρευνες τη χθεσινή και την προχθεσινή, δεν εμφανίζονται, για παράδειγμα, εμείς βρίσκαμε ένα μικρό ποστό και το βάζαμε γύρω στο μισό τα 100. Δεν εμφανίζονται Σπαρτιάτες, δεν εμφανίζονται Νέα Αριστερά, δεν εμφανίζονται οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη. Αυτά είναι τρία κόμματα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, κοντά ή κάτω από το 3, εμείς το βρίσκουμε κάτω από το 3, το Μέρα 25 έχει μία δύναμη, αλλά νομίζω ότι θα πιεστεί και αυτό μέσα στις εξελίξεις. Υπάρχουν κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Νίκη, όπως το Μέρα 25.
2: Αυτά φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν. Δεν λέω για το Μέρα 25,
0: ναι.
2: Τα άλλα φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν.
0: Ξέρω τις πιέσεις που θα δεχτεί πιθανά η Φωνή Λογικής. Δηλαδή, πιθανά να δούμε στο τέλος της ημέρας, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα, γιατί θα κάναμε άλλη δουλειά, ίσως πιο επικερδίωσμα της. Λοιπόν, νομίζω ότι πιθανά να δούμε ένα πολιτικό σκηνικό 7 κομμάτων. 7 κόμματα, με πόσα κόμματα είπαμε ότι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Βουλής, ανάλογα με το άθροισμα των δυνάμεών τους, μπορούμε να δούμε αυτοδυναμία και με 36,5-37%.
2: Τόσο ψηλά.
0: Ναι, α, ναι. Και λίγο λιγότερο. Ναι, ανάλογα, ναι. Πάντα, προσέξτε, δεν μετράει πόσα κόμματα θα μείνουν εκτός.
2: Η διαφορά και
0: μετράει
2: με τον δεύτερο.
0: Το άθροισμα.
2: Τον ψήφο, τον ποστό που θα πάρουν.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Των κομμάτων που μένουν εκτός. Είναι 8%, ναι. Είναι 12%. Όσο μεγαλώνει αυτός ο αριθμός...
2: Μικραίνει το ποσοστό που χρειάζεται για την αυτοδυναμία.
0: Μικραίνει το ποσοστό της αυτοδυναμίας και αυτό μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο.
2: Ναι. Άρα είναι και ένα θέμα εκεί στο Μαξίμου διαχείρισης προεκλογικά, γιατί μπορεί να χρειαστεί δεύτερη Κυριακή ώστε να επανασυσπυρώσει κόσμο ο οποίος δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αλλά στο ενδεχόμενο κυβερνησίας και μιας θολότητας θα πάει στις κάλπες. Πρέπει να κρατήσει τον κόσμο αυτό, γιατί να θυμίσει το 23 στις δεύτερες εκλογές εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είχαν πάει για μπάνιο.
0: Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι το οποίο, για να καταλάβετε καμιά φορά πόσο ωριακές είναι οι καταστάσεις. Είχε πάρει 41% στις πρώτες εκλογές. Είμαι σε ένα στούντιο και την ίδια ώρα παίρνω, είμαι online με το κινητό, πώς να το πω, σε ανοιχτή γραμμή και παρακολουθώ τη ροή για το δεύτερο exit poll που θα δίναμε. Σε κάποια φάση φάνηκε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο κάτω από το 40 και ότι μπαίνει μέσα στη Βουλή το Μέρα 25. Σε αυτό το σενάριο είπα στο παρουσιαστή της εκπομπής, του λέει ένα χαρτάκι, για μισή ώρα μην μου κάνεις καμία ερώτηση.

0: Γιατί ήθελα να παρακολουθήσω. Το ξέρετε ότι αν γινόταν αυτό τότε δεν θα υπήρχε πάλι κυβέρνηση ούτε μετά τις δεύτερες.
1: Αν έμπαινε εννοείται και το Μέρα 25.
0: Ναι, και η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, αντί για 40 κάτι έπαιρνε 39,2.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί παίζονται κάθε, ξέρετε, τον πόνους όπως το φτιάξαν, είναι περίεργο πράγμα. Παίρνει στο 20.
1: Είναι αλγόριθμος, είναι συνάρτης.
0: Μπράβο, σύμμα ότι ένα μισό τα εκατό παίρνει μια έδρα, για μία-δύο έδρες να παίζονταν.
1: Ναι.
0: Το σίγουρο πάντως είναι. Προσέξτε, γιατί διαβάζω πολλά σενάρια και στη δυναμική των πολιτικών εξελίξεων, ίσως να έχει αξία. Όμως, αυτό που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει γύρω στις 120 έδρες και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ γύρω στις 25 με 30. Γιατί το αναφέρω? Γιατί το ΚΚΕ προφανώς δεν θέλει με κανέναν να συνεργαστεί. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι όλα τα σενάρια, αν δεν κατορθωθεί να πέσει η Νέα Δημοκρατία, να πάει σε ένα 27-26, έχουν γραφτεί και σενάρια πώς θα γίνει αν πέσει κάτω από 25, να μην πάρει καμία έδρα από, ακόμα και από το αρχικό μπόνους. Εάν αυτή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα ήταν η εικόνα που έβγαινε από την κάλπη, το άθροισμα των εδρών της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ σημαίνει ότι ακόμα και αν όλα τα άλλα κόμματα ως διαμαγείας συνενογιόντουσαν, δεν θα μπορούσαν να φτιάξουν κυβέρνηση, γιατί δεν θα είχαν 151.
1: Σωστό. Μάλιστα. Κύριε Ζούμπε, εξαιρετική, γι' αυτό και δεν κρατήσαμε πάρα πολύ ώρα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Νομίζω απλώσαμε όλα τα δεδομένα των τελευταίων ημερών. Από εκεί και πέρα, αυτά αλλάζουν, έχουν μια δυναμική. Τα παρακολουθούμε και πολύ ευχαρίστω.
0: Είναι η άγρια ομορφιά της πολιτικής.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε? Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
5: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες?
5: Black Dog.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική,
9: την οικονομία.

0: την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα.

0: Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
3: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
3: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
2: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.000

0: 990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη, επίσημος διανομέας Τζίλι. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6. If you don't like something...

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Πέμπτης, 2 του Ιουλίου. Σχετικά θερμό μεσημέρι και το σημερινό. Όπως θερμή είναι και η επικαιρότητα σε όλα τα επίπεδα. Στη χώρα μας ασχολούμαστε με αυτή την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή. Με την αστυνομία να εξαπολύει άνθρωπο κυνηγητό και την εκπρόσωπό της, τη γνωστή τώρα πλέον την κυρία Δημογλίδου, να λέει ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα νέα να πούμε. Υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό από τη στιγμή της έκρηξης σε μία από τις πιλωτές όπου έγινε η επίθεση με τα γκαζάκια. Σε αυτό το υλικό, το βιντεοληπτικό, υπάρχει στιγμή της έκρηξης, η πρώτη έκρηξη, και μετά από 15 δεύτερα ακολουθεί και η δεύτερη. Και ίσως εδώ έχουμε την αιτία του θανάτου αυτής της γυναίκας, της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πήγε να σβήσει τη φωτιά και εκείνη την ώρα που πήγε να το κάνει αυτό, έσκασε και το δεύτερο γκαζάκι, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί εγκάβματα στο 80% του σώματός της, παρακαλώ. Και μετά από 13 ώρες οι γιατροί δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν στη ζωή. Πέθανε. Είναι συγκεκριμένες. Είναι συγκεκριμένος ο χώρος στον οποίο στρέφονται οι ιδιοκτικές αρχές, αντιεξουσιαστές, και από ό,τι λένε επίσης δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποια ανακοίνωση με οποιοδήποτε τρόπο για ανάληψη ευθύνης. Είναι σίγουρο ότι ήθελαν να κάνουν αίσθηση, αλλά να το τραβήξουν τόσο μακριά, όχι. Άσχετα αν το διακινδύνευαν, και μάλιστα πολύ σοβαρά. Δεν το υπολόγιζαν, δεν το αξιολογούσαν, γιατί υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή. Δεν ξέρουμε, θα μάθουμε. Και από το πρωί λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, από τη στιγμή που υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό και από τη στιγμή της επίθεσης, και πριν αλλά και μετά, όλα αυτά θα συνδυαστούν και θα φέρουν αποτέλεσμα πολύ σύντομα. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι όλος ο πολιτικός κόσμος έχει εκφράσει την αγανάκτησή του, την κατακραυγή για αυτές τις επιθέσεις. Στα υπόλοιπα, με αυτή την πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα στην Αθήνα, ο Δήμος Αθηναίων θα δώσει ένα επίδομα 3.000 ευρώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας άνθρωπος λέει: πήγα στη δουλειά και γύρισα και δεν είχα σπίτι, δεν είχα πού να μείνω.

εκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία από εκεί που έγιναν οι εργασίες για την ανέγερση της πολυκατοικίας, όπου ήταν η ρίζα του κακού, με τους υπεύθυνους να μπαίνουν μέσα στο κτίριο για να κάνουν αυτοψία, να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται και αυτό.

Και από ό,τι λέγεται τώρα πλέον, για να δούμε και τα αίτια του αυτού του κακού, από την έρευνα της πολεοδομίας προέκυψε πως για την υποανέγερση οικοδομή είχε εκδοθεί η οικοδομική άδεια, αλλά δεν είχε εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη για το έργο, καθώς δεν είναι υποχρεωτική με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Εδώ δηλαδή υπάρχει κάτι δομικό. Δηλαδή κάτι από το ίδιο το σύστημα. Και από τη στιγμή που δεν ήταν υποχρεωτικό, ίσως κάποιοι από αυτούς τους υπεύθυνους τη βγάλουν και καθαρή. Καιρός να αλλάξει η νομοθεσία, θα το δούμε. Τώρα πριν πάμε στα δικά μας, άλλο ένα σημάδι ότι έρχονται, πλησιάζουν οι εκλογές. Στην κυβέρνηση ετοιμάζονται να εξαγγείλουν νέα μέτρα για αυτούς που έχουν χρέη και δάνεια. Ανάσα ονομάζονται για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό το νέο πλέγμα των μέτρων αφορά οφειλές προς το δημόσιο, κόκκινα δάνεια, δεσμευμένους λογαριασμούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πάμε για 72 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη έως το 2023. Πάμε για αποδέσμευση λογαριασμών που είναι δεσμευμένοι, αν καταβληθεί το 25% της οφειλής. Πάμε και για εξοδικαστικό διακανονισμό για χρέη από 5.000 ευρώ. Επίσης αυξάνεται το κατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, μισθοδοσίας ένας θα δηλωθεί και φτάνει τώρα πλέον στα 1.600 ευρώ από τα 1.200. Ενώ από το Σεπτέμβριο τίθεται σε ισχύ σε νέα δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού για διανοηλήπτες που απειλούνται με πληστηριασμό. Σημαντικότατο αυτό. Τώρα στα δικά μας, σε ό,τι αφορά αυτή την περιπέτεια που το γλιτώσαμε με αυτό το μόλυβδο που έπεσε από ένα φορτηγό με αφετηρία τα Σκόπια και κατάληξη την Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία. Λίγο πολύ κατηληφθήκαμε τι έγινε, καταλάβαμε τι συνέβη. Ο οδηγός σε ένα από τα δύο φορτηγά είχε αυτό το υλικό, το τοξικό, αλλά σε μορφή στερεή. Λόγω προφανώς της θερμοκρασίας, το στερεό έγινε υγρό και για άγνωστο λόγο ένα από τα δύο φορτηγά έπαθε μια μηχανική βλάβη, βλάβη με τα φρένα του, στο ύψος εδώ της Καβάλας. Σταμάτησαν στην άκρη, ειδοποίησαν τον τεχνικό της εταιρείας από τα Σκόπια για να φτάσει στο σημείο και όσο περίμεναν έφτασε στο σημείο όπως όφιλε και συνεργείο της Εγνατίας Οδού για να βάλει τις απαραίτητες σημάνσεις για λόγους ασφαλείας. Εκεί λοιπόν οι εργάτες, οι εργαζόμενοι στην Εγνατία Οδό διαπίστωσαν αυτή τη διαρροή, είδαν τι ήταν αυτό το υλικό και ειδοποίησαν ως όφυλαν τις αρχές. Πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ που ήρθε από την Κομωτινή, την Τροχέα. Αυτή η επιχείρηση για τον καθαρισμό δεν ήταν μεγάλη ποσότητα που διέρεε από ένα σακί. Ολοκληρώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, όχι αυτό τα ξημερώματα τα σημερινά, τα χθεσινά. Με τα φορτικά να μεταφέρονται τώρα πλέον στην περιοχή εκεί στο λιμάνι Φίλιππος Β' στη Νέα Καρβάλη.

να υπάρχει ένα τσουθερότατο πρόστιμο και να βλέπουμε ακριβώς τι πήγε καλά και τι πήγε λάθος σε αυτή την υπόθεση. Απλά να πούμε ως πολίτης να κάνουμε αυτή τη διαπίστωση ότι εάν δεν υπήρχε αυτή η μηχανική βλάβη του φορτηγού, σιγά σιγά αυτός ο μόλυβδος θα χύνονταν σε όλη τη διάρκεια την απόσταση της εγνατίας οδού μέχρι και τα σύνορα και δεν θα το έπαιρνε χαμπάρι κανείς, εκτός ίσως από κάποιους που θα ερχόταν σε επαφή με αυτό το τοξικό υλικό. Κατά τα άλλα, σήμερα, μάλλον αύριο, ξεκινάει το Κοσμοπολής. Σήμερα το απογευματάκι έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, διμερεσίες για την εκλογή του νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής. Πρόεδρος θα είναι του Δημοτικού Συμβουλίου ο Παναγιώτης Μαψαδέλης, που ευχόμαστε τα καλύτερα. Ίσως σήμερα γίνει για δεύτερη φορά πατέρας. Σήμερα επίσης στις 7 έχουμε και τη συνέντευξη τύπου για τον ΑΟΚ. Παρουσιάζεται ο ΑΟΚ, η νέα προσπάθεια και ο νέος προπονητής.

0: Πάμε τώρα στις διαφημίσεις, τις πρώτες, και επιστρέφουμε.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Πινακωτή, πινακωτή, πινακωτή, από τα άλλο μου ταυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον αντιπεριφερειάρχη της Καβάλας, τον Θόδωρο Μαρκόπουλο, τον οποίο τον βρίσκουμε στην Αθήνα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του άτομου.
0: Είστε εκτός Καβάλας. Είστε τώρα, όπως είπαμε, στην Αθήνα.
1: Είμαι
0: βρεθήκατε και στις Βρυξέλλες.
1: Και συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών, όπου συμμετέχομαι εγώ και ο Περιφερειάρχης. Και συζητάμε μια σειρά από θέματα τα οποία μάλιστα έχουν και έναν επίγοντα χαρακτήρα. Χθες είχαμε την Ολομέλεια της Επιτροπής Περιφερειών στις Βρυξέλλες, όπου έγινε μια σημαντική συζήτηση και ο Κώστας Μπακογιάννης εισηγήθηκε για τις περιβαλλοντικές απόψεις. Το τίτλο ήταν το όραμα για την παγκόσμια άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και από εκεί και πέρα, αύριο θα είμαστε πίσω. Σήμερα το βράδυ είναι και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών γιορτή για την ημέρα της ανεξαρτησίας.
0: Η Τετάρτη Ιουλίου δεν είναι.
1: Περιφέρει. Ναι, ναι, είναι σήμερα η γιορτή όμως. Και θα επιστρέψουμε πίσω στις υποχρεώσεις κανονικά και με τον νόμο, όπως εντατικά, μάλλον όχι κανονικά, εντατικά όπως κάνουμε πάντα.
0: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση μια δήλωση. Δεν ξέρω αν είναι ακριβής αυτή η δήλωση, αλλά είναι και δείγμα του, τέλος πάντων, και της αγωνίας που υπήρχε και της ανακούφισης. Τα καταφέραμε, είπατε, για τη χρηματοδότηση για το φράγμα του Μαρμαρά. Αυτό είναι δείγμα της προσπάθειας που έγινε.
1: Το φράγμα του Μαρμαρά είναι ένα από τα 5 συνεχιζόμενα έργα τα οποία τελικά χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα 12 που ήταν να χρηματοδοτήσει αρχικά. Υπήρξε μια τεράστια, μια μεγάλη, μια σημαντική καθυστέρηση, την οποία εδώ να μην τη φορτώνουμε στο Υπουργείο, είναι μια επιλογή που ανάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη στιγμή έχουμε την ικανοποίηση, ένα έργο που το βρήκαμε με μια διαλυμένη σύμβαση και με μια απαχώρηση της κοινοπραξίας που το κατασκεύαζε. Πίστευα και πιστεύω ότι αυτό θα έπρεπε να έχει αποφευθεί, μας πήγε 6 χρόνια πίσω. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή να δούμε την αισιόδοξη πλευρά του θέματος. Έχουμε το OK, έχουμε ήδη υποβάλει για προέγκριση το σχέδιο διακήρυξης. Όταν θα μας απαντήσει το Υπουργείο, όσον έχουμε πιο μπροστά την έγκριση, θα το περάσουμε και από την Περιφερειακή Επιτροπή και θα το αναρτήσουμε για να περάσουν αυτές οι 50-60 μέρες που οι υποψήφοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Μετά ευχόμαστε να μην έχει ενστάσεις και να πάμε παρακάτω.
0: Τι αφορά είναι αυτό το έργο, κύριε Μαρκόπουλε, ακριβώς?
1: Την ολοκλήρωση του φράγματος, την πρώτη πλήρωση και όλα τα συνοδά έργα. Γι' αυτό φτάνει και τα 10 εκατομμύρια.
0: Ένα έργο που ξεκίνησε επί αημνής του νομάρχη Καλλιωτζή, έτσι, θα πρέπει να το πούμε.
1: Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε, η μελέτη έγινε επί των ημερών του Μακαρίτη Θόδωρου του Καλλιωτζή, ξεκίνησε επί των ημερών του Αρχέλου Γρανά το 2000. Τώρα δυσκολεύομαι να θυμηθώ.
0: Μέσα δεκαετίας 2000.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ως μελέτη, ως προετοιμασία είναι έργο του, το οποίο ξεκίνησε από τον Θόδωρο τον Καλλιωτζή. Εγώ το 2014, όταν είχα αναλάβει, είχαν ξεκινήσει τη Μεντοενές, ήταν στο επίπεδο 0. Αυτό, να ξέρετε, είχε 35-36 μέτρα ύψος. Όταν έφυγα το 2019, είχε αγγίξει το τελικό του ύψος, αλλά εκεί μετά έγιναν μια σειρά από επιλογές οι οποίες έπρεπε να τις δουν κάπως αλλιώς. Το έργο διαλύθηκε η σύμβασή του, όπως διαλυμένη ήταν η σύνδεση και στη δυτική προσαγωγού. Χαίρομαι που μετά από μια μεγάλη εργώδη και κοπιώδη προσπάθεια καταφέραμε να το επαναφέρουμε. Και ο επόμενος στόχος είναι η δυτική προσαγωγός, για την οποία έχουμε θετικά μηνύματα. Εκεί που θα δώσουμε την μάχη και μάλιστα τώρα τελειώνοντας το Συμβούλιο ελπίζω ότι θα βρούμε το χρόνο να πεταχτούμε στη Γενική Γραμματεία της Διαχειριστικής Επιτροπής του Υπουργείου Γεωργίας στην κυρία Ζέρβα μετά τον Χριστόδουλο τον Ψήρη, για να μπορέσουμε να δούμε και το αρδευτικό δίκτυο του Μαρμαρά, αλλά να σας πω την αλήθεια, να δούμε και τα άλλα γεωβελτιωτικά έργα της περιφέρειας. Εγώ είμαι της Καβάλας και του νομού μας, ο Περιφερειάρχης είναι όλης της περιφέρειας.
0: Εντάξει, εντάξει, ο καθένας τα του οίκου του

0: Εντάξει, και βεβαίως και του οίκου του Περιφερειάρχη είναι και η Καβάλα, αλλά εσείς πιο ιδιαίτερα. Με τα δίκτυα νομίζω ότι αν θα έχουμε και αυτό, θα έχουμε κλείσει το έργο, έτσι. Μετά από πολλά χρόνια θα το έχουμε κλείσει.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι 42 εκατομμύρια, δεν είναι λίγο.
0: Τώρα αυτό το έργο, η πλήρωση είναι 10 εκατομμύρια από ό,τι είδα.
1: Εντάξει, 10 και κανένα εκατομμύριο που θα δώσει η περιφέρεια, γιατί είναι και κάποια θέματα μη επιλέξαμε τώρα να μην τα ξεχνάμε.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες. Εντάξει,
1: ναι. Κάποιες λεπτομέρειες που είναι λίγο πολύ πλούσιες.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να σας αποδεσμεύσω άμεσα, γιατί ξέρω υπάρχει πίεση χρόνου, αλλά δύο ερωτήματα. Ένα ερώτημα για αυτή την επιστολή που κάνατε μετά τη σύσκεψη που είχατε στο γραφείο σας για τα περίφημα σουβλάκια στα πανηγύρια. Τι περιμένουμε από αυτή την επιστολή, κύριε Μαρκόπουλε?
1: Περιμένουμε μία απάντηση. Περιμένουμε μία απάντηση από το Υπουργείο.
0: Διευκρινιστική.
1: Διευκρινιστική, σαφώς, η οποία θα απαντάει. Λέμε κατ' εξαίρεση, θα διαβάσετε την επιστολή.
0: Ναι. Κατ'
1: εξαίρεση είναι αυτό και εκείνο. Εάν πει το Υπουργείο κατ' εξαίρεση είναι αυτό και εκείνο, είμαστε οκ. Okay. Εάν δεν πει κατ' εξαίρεση είναι αυτό και εκείνο, θα κινδυνεύσουμε παρά την χωροθέτηση την οποία λέει ότι ο Δήμος Παγκαίου ότι έκανε και
0: έκανε. Ναι, ακριβώς, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Η άδεια είναι ως προς το χώρο, όχι ως προς τη λειτουργία. Εκεί πρέπει να προσέξουμε ότι μην τυχόν αύριο μετάβριο ομιγέννητο, τονίζω ομιγέννητο, σε ένα χαρτί από την εισαγγελία και πάνε υπηρεστήσεις, γιατί εκεί πέρα οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι έχουν άδεια και δεν θα έχουν στο πραγματικό.
0: Στην ουσία έχουν άδεια μόνο για να πάνε να στήσουν εκεί, όχι να λειτουργήσουν εκεί. Έτσι να το πούμε χοντρικά.
1: Ναι, χρειάζεται βιβλιάρια υγείας, χρειάζεται διάφορα πράγματα τα οποία... ας πάρει επιτέλους μια φορά το Κεντρικό Υπουργείο μια θέση και να μπορούμε να λειτουργήσουμε και εμείς.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Το χρονοδιάγραμμα που λέει ότι στο τέλος του τρέχοντος έτους θα είναι έτοιμο το αμφιθέατρο, ισχύει ακόμα?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Άρα δηλαδή είμαστε στο τέλος της διαδρομής.
1: Είμαστε στο τέλος της διαδρομής και πρώτο Θεός, αν περάσει το καλοκαίρι, για να μην το βάλουμε τώρα μέσα στο κατακαλό καιρό, μπορούμε να οργανώσουμε σε συνεννόηση με τον εργοταξιάρχη όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας, να φωνάξουμε και τους δημοσιογράφους να ξαναργηθείτε στο ανακοινισμένο θέατρο.
0: Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Μαρκόπουλε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Και εσείς να είστε καλά και όλοι όσοι μας ακούνε να είναι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο Θόδωρος Μαρκόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης της Καβάλας. Είναι στην Αθήνα. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια σύσκεψη διαδικτυακή μαζί με τον εκπροσωπούν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, μαζί με τον περιφερειάρχη τον Χριστόδουλο Τοψίδη στην Αθήνα και βεβαίως το απόγευμα στη δεξίωση της Αμερικάνικης Πρεσβείας για την ημέρα ανεξαρτησίας, 4η Ιουλίου. Αλλά τώρα 3-2 το βάλανε στη χώρα μας. Τα θέματα νομίζω ξεκαθαρίστηκαν, ειδικά για το ζήτημα του φράγματος του Μαρμαρά. Ένα πραγματικά γεφύρι της Άρτας που ξεκίνησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπήρξαν αστοχίες, υπήρχαν καθυστερήσεις, υπήρχαν λάθος επιλογές που έφεραν το έργο πολλές φορές να βγει εκτός προγραμματισμού. Τώρα είμαστε, φαίνεται τουλάχιστον, σε μια θετική τροχιά. Με αυτή τη χρηματοδότηση των 10+1. 1 εκατομμύριο από την περιφέρεια, 10 εκατομμύρια από το Υπουργείο για την πλήρωση του φράγματος και από εκεί πέρα πάμε στην τελευταία πράξη που έχει να κάνει με, γιατί όταν κάνεις ένα φράγμα και για να είναι χρήσιμο αυτό το φράγμα και να αποδώσει στην τοπική κοινωνία είναι να υπάρχουν και δίκτυα. Δίκτυα διανομής του νερού. Το τελευταίο λοιπόν κεφάλαιο θα είναι αυτό, με αρκετά εκατομμύρια. Αλλά ας κάνουμε πρώτα το πρώτο τελευταίο βήμα για να φτάσουμε στο τελευταίο και να κλείσει επιτέλους αυτό το ζήτημα που μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, για την υπόθεση με τα σουβλάκια, όπως έχουμε πει, έτσι χοντρικά το λέμε, και με την άδεια που πρέπει να έχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι στα πανηγύρια τους, ξέρετε, προχθές ο Δήμος Παγκαίου έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε ότι ήρθαμε σε συνεννόηση με το Υπουργείο, μπορούμε να πάρουμε κάποιες θέσεις για στάσιμο εμπόριο, για τα πανηγύρια κτλ. Εδώ ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος συμμετείχε σε μια σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς και μέσα σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχε και ο νομίατρος, δηλαδή η Διεύθυνση Υγείας, στην ουσία λέει ότι αυτό που κάνει ο Δήμος Παγκαίου, και αυτό να στο ακούσουν οι φίλοι παράγοντες πολιτιστικών συλλόγων, αυτούς που θέλουν να κάνουν

0: εκδηλώσεις. Ναι μεν εδώ υπάρχει ένα πράσινο φως, μια κατεξαίρεση απόφαση, αλλά αυτή αφορά η εξαίρεση μόνο για τον χώρο, όχι για τη λειτουργία σε αυτόν τον χώρο. Παίζουμε με τις λέξεις, ναι, παίζουμε με τις λέξεις, αλλά εδώ υπάρχει και ουσία. Γιατί για να μπορέσεις να λειτουργήσεις σε αυτόν τον χώρο που παίρνετε κατ' εξαίρεση, πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις, τις οποίες προϋποθέσεις πληρούν μόνο οι επαγγελματίες του είδους, ακόμα και με πιστοποιητικά και βιβλιάρια υγείας κτλ. Κτλ. Είναι δύσκολο το εγχείρημα. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει κάποια εξαίρεση σε αυτό το αίτημα που έχει υποβάλει η Καβάλα. Γιατί στην Καβάλα σηκώσαμε πολύ ψηλά το θόρυβο για αυτό το θέμα, γιατί όντως υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται και θέλουν να δουν ακριβώς που βρίσκονται. Να μην θεωρώ ότι είναι νόμιμη και αν γίνει ένα έλεγχος να αποδειχτεί ότι είναι παράνομη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι το πρόστιμο αυτό που συνεπάγεται, έτσι. Να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Και τέλος, ίσως μετά το καλοκαίρι, μας είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, να έχουμε και κάποια επίσκεψη, σε συνεργασία βεβαίως πάντα με τον εργολάβο, για εμάς τους δημοσιογράφους, να δούμε την πρόοδο του έργου για το αμφιθέατρο, την πλήρη αναμόρφωση και ανακαίνιση του χώρου. Και το χρονοδιάγραμμα ισχύει στο τέλος του έτους, του τρέχοντος έτους, 26, να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες και από τη νέα χρονιά να έχουμε ένα υπερσύγχρονο χώρο. Το χρειαζόμαστε ως Καβάλα. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις που τώρα δύσκολα διοργανώνεται σε κάποια άλλα σημεία. Ένα υπερσύγχρονο χώρο που δεν θα θυμίζει σε τίποτα, και αυτό το κρατάμε, με αυτό που γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια στο αμφιθέατρο, να το χαιρόμαστε βεβαίως όλη η τοπική κοινωνία, όλοι οι σύλλογοι και η αντιπεριφέρεια της Καβάλας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Όταν επιστρέψουμε θα βάλουμε στο τραπέζι την πολιτική ατζέντα στη χώρα μας και τα τεκτενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
4: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
3: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
4: Coffee Press.
3: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Πινακότη, πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταυτί.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλά.

0: Επανήλθαμε και πάμε τώρα να μιλήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ, τον άλλοτε κρατέο ΣΥΡΙΖΑ. Στο τηλέφωνο έχουμε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτής Καβάλας, τον κύριο Κώστα Μορφίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Μορφίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννη. Καλό μεσημέρι, κύριε Κρατέ.
0: Λοιπόν, είστε στο χώρο πάρα πολλά χρόνια. Το γνωρίζουμε και ως ενεργός πολίτης και ως πολιτευτής και ως βουλευτής και ως μέλος τώρα πλέον και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς παρακολουθούμε αυτή την πολιτική σκηνή εδώ και αρκετά χρόνια. Εμείς, κύριε Μορφίδη, παρόμοια κατάσταση, όχι ίδια, ούτε καν παρόμοια κατάσταση με αυτή που υπάρχει και επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εποχή, δεν θυμούμαστε. Εσείς θυμάστε?
1: Πώς
0: θα θυμάμαι. Είναι πρωτοφανής λοιπόν αυτή.
1: Όχι, δεν είναι πρωτοφανής. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι η χειρότερη περίοδος ήταν η περίοδος που ήταν πρόεδρος ο Κασελάκης. Τότε βλέπαμε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και να επικρατεί ένα πολεμικό κλίμα μεταξύ των ανθρώπων, των μελών, να γράφονται διάφορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τραγικά και φοβερά πράγματα. Δυστυχώς, εδώ τώρα έχουμε μια διπλή, αν θέλετε, πραγματικότητα. Η μία πραγματικότητα είναι αυτή της κοινοβουλευτικής ομάδας που προσπαθεί, που βάζει θέματα. Βλέπω ότι κατέθεσε σε μία μέρα δύο πραγματικά τροπολογίες, μία τροπολογία και μία ερώτηση που αφορά την κοινωνία, όπως είναι η επέκταση των βαρέων καθηγηνών σε όλες τις ειδικότητες στην υγεία, και η ερώτηση είναι για τα βιολογικά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κομμάτι του κόμματος το οποίο λειτουργεί, παράγει έργο και τιμά την ψήφο των πολιτών προς το κόμμα, και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι πρόεδρος, να αλλάξουμε πρόεδρο, αν θα κάνουμε πώς το λέμε κεντρική επιτροπή. Πιανού το εγώ είναι μεγαλύτερο, αν θέλετε, στην πραγματικότητα.
0: Είναι μόνο αυτό, κύριε Μορφίδη. Είναι μόνο αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο το εγώ. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και αυτό. Από την άλλη, όμως, όταν υπάρχει ένα κόμμα στο οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του πρώην ηγέτη σας, του Αλέξη Τσίπρα, και το οποίο. Εντάξει, ο Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν ασχολούμαι με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ασχολούνται με την Ελλάς, αν θα πάνε και ή όχι. Αυτό είναι υγιές, αυτό είναι λογικό?
1: Όταν στελέχη κατά μόνας ασχολούνται με αυτό, δεν είναι λογικό. Γιατί έχουμε μάθει, κύριε Άννο, εγώ τουλάχιστον συμπληρώνω φέτος 50 χρόνια οργανωμένης ζωής στην αριστερά. Για μένα λοιπόν αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο, να πηγαίνει ένας αριστερός μόνος του να διαπραγματεύεται για το τι θα κάνει. Για μένα οι συλλογικές αποφάσεις είναι εκείνες που μετράνε. Και πρέπει να παιδεύουμε και τον εαυτό μας και να συζητάμε και πάρα πολλές ώρες, αν θέλετε, όταν χρειάζεται, για να υπάρχουν αυτές τις συλλογικές αποφάσεις. Και σέβομαι και σεβάστηκα όλα αυτά τα χρόνια τις αποφάσεις των οργάνων. Και προσπάθησα να συζητώ και μέσα στα όργανα. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, είναι κατακριτές στη δικιά μου λογική, στη λογική ενός ανθρώπου που έχει μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη, και είναι η βιβλιοθήκη της αριστεράς,

0: Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο, το κατά μόνο. Τώρα από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Είναι οι αποφάσεις που παίρνει συντεταγμένα τα όργανα του κόμματος και οφείλω και εγώ και όλοι μας να τις υπηρετούμε.
1: Θα δούμε λίγο αυτές τις συλλογικές αποφάσεις που πήρατε, αλλά θέλω να μείνω και πάλι σε αυτό που λέω και να συμφωνήσω απόλυτα ότι πρέπει συγκροτημένα να γίνουν κάποιες συμφωνίες και κάποιες συζητήσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω μέσα σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή συγκροτημένα, και όποιος θέλει κατά μόνας ας έρθει σε μένα, αυτό δεν σημαίνει ένα κόκκινο φως που λέει όχι, δεν περνάτε, δεν σας θέλω.
0: Το τι θέλει ο Αλέξης Τσίπρας και τη Χρυσή Αγγελά είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι εμείς δεν λάβαμε μία απόφαση με βάση τα θέλω κάποιον άλλο. Εμείς τι είπαμε στην απόφαση που πήραμε στην κεντρική μας επιτροπή. Ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ανάγκη να νικηθεί η Νέα Δημοκρατία. Το λέει η ελληνική κοινωνία. Το βλέπουμε παντού. Μας το λέει ο κόσμος. Τι θα κάνετε, κάντε κάτι, ενωθείτε για να μπορέσει να πάει. Και λέμε ότι η λύση για να υπάρξει αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό είναι και εμείς να συμπαραταχθούμε ή να σταθούμε δίπλα σε μια άλλη προσπάθεια, αφού βλέπουμε ότι οι προσπάθειες που ήδη έχουμε κάνει δεν τη κάνουν θετική απάντηση από τα άλλα κόμματα. Αυτή την απόφαση πήραμε, η απόφαση να σταθούμε δίπλα, χωρίς να πάμε να κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, να μπούμε σε μια συνδιαλλαγή. Δεν είπαμε να πάμε, αλλά ο πρόεδρος μας να είναι, σε αυτή τη θέση, ο γραμματέας μας να είναι σε αυτή τη θέση, ο Μορφίδης να είναι σε αυτή τη θέση. Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει, και το λέμε σε όλους τους τόνους, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή, γιατί το έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Γιατί αλλιώς η πατρίδα μας πεθαίνει. Αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία.
1: Το όμως για να συμβεί αυτό, πρέπει και η άλλη πλευρά να θέλει να συνεργαστεί. Η άλλη δεν φαίνεται δια του στόματος του ηγέτη της. Πώς θα προχωρήσει λοιπόν αυτή η συνεργασία?
0: Θα υπήρχε εάν υπήρχαν αιτήματα. Δηλαδή να μας κάνει αυτό η άλλη πλευρά ή να κάνουμε εμείς στην άλλη πλευρά κάτι άλλο. Εδώ δεν υπάρχει προαπατούμενο από τη δικιά μας πλευρά τουλάχιστον. Έτσι και λέμε ότι πρέπει να στηριχτεί η προσπάθεια αυτή. Αυτό είπαμε. Χωρίς να ζητάμε ούτε την ανταπόδοση, ούτε καμία θέση, ούτε το βόλεμα κανενός.
1: Αυτό σημαίνει, κύριε Μορφίδη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμμετέχει σε επόμενες εκλογές? Αφού λέτε ότι να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια.
0: Θα είναι παρόν στις επόμενες εκλογές. Και θα υπάρχει και δεν θα διαλυθεί. Το θέμα είναι ότι συντεταγμένα θα κάνει αυτό που θα αποφασίσει. Αν αύριο μεθαύριο πούμε ότι δεν θα κατέβει σε αυτές τις εκλογές, δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Έτσι, θα συνεχίσει να υπάρχει και μπορεί να κατέβει στις επόμενες. Μπορεί την επόμενη μέρα να κάνει κάτι άλλο. Αλλά θα υπάρχει συντεταγμένα το κόμμα, θα υπάρχουν συντεταγμένα οι αποφάσεις του κόμματος, όσο υπάρχουν τα μέλη τα οποία είναι εδώ και δεν φεύγει κανένα. Και κάθεται και συμμετέχει, είτε αυτό είναι στα όργανα του κόμματος, στα τοπικά, είτε στην κεντρική επιτροπή, είτε στις διαδικασίες του κόμματος. Και βεβαίως στην κοινοβουλευτική ομάδα που σας είπα και προηγουμένως, όπου γίνεται
1: μια. Ναι, γίνεται δουλειά. Προσέξτε όμως, υπάρχει μια μειοψηφική τάση, μειοψηφική μεν, αλλά ισχυρή δε, που εκφράζεται μέσω του κύριου Πολάκη, που έχει μια διαφορετική οπτική. Με αυτή τη διαφορετική τάση, διαφορετική άποψη, δεν θα ασχοληθείτε? Έχει διαφορετικές απόψεις ο κύριος Πολάκης και μια μεγάλη μερίδα μέσα στο κόμμα.
0: Βεβαίως, γι' αυτό είπαμε ότι στις 11 του μήνα θα κάνουμε και την κεντρική επιτροπή. Για να καθίσουμε να συζητήσουμε και τα αιτήματα τα οποία θέτουν οι σύντροφοι με το κείμενο και τις υπογραφές που έχουν καταθέσει. Και να δούμε τι θα κάνουμε συνέχεια. Βεβαίως θα το κάνουμε. Ποτέ σε αυτό το χώρο δεν κόψαμε το διάλογο, δεν στερήσαμε το δικαίωμα του καθενός να έχει την άποψή του και να την εκφράζει. Αυτό θέλω να πω, ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο λάθος, ότι αυτές οι απόψεις καλό θα ήταν να μένουν μέσα στα όργανα και να συζητιούνται στα όργανα του κόμματος και όχι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αυτό δημιουργεί και τάσης φυγής, αν θέλετε, σε έναν κόσμο, να απογοητεύει έναν κόσμο.

0: και το στέλνει στο σπίτι και στον καναπέ.
1: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Μορφίδη, γιατί δημοσκοπικά τουλάχιστον βλέπουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, να είναι στη δεύτερη θέση, μακριά μεν, αλλά δεύτερη θέση έχει πλέον ορίσει τη θέση του στο κοινοβουλευτικό σκηνικό, στο πολιτικό σκηνικό, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ κάτω και από το όριο του 3%. Εδώ όλα αυτά δεν σας ανησυχούν?
0: Όχι, όμως ανησυχούν, δηλαδή θα ήμασταν εκτός πραγματικότητας αν λέγαμε ότι όλα είναι καλά και δεν μας ανησυχούν. Φυσικά μας ανησυχούν, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η ιστορία όντως στέλνει έναν κόσμο στο σπίτι του και έναν κόσμο στην αδευκρίνηση ψήφου, αν θέλετε, στους αναποφάσιστους. Ο κόσμος περιμένει να δει τι θα κάνουμε, τι θα αποφασίσουμε, ως χώρος εννοώ, έτσι, γενικότερα, για να τοποθετηθεί ανάλογα. Και αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε, το ξαναλέω, είναι να εκπροσωπούμε τις ανάγκες των πολιτών. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην μπορεί να βγάλει το μήνα ή να δουλεύει για να πληρώνει λογαριασμούς μόνο, έτσι, να μην του φτάνουν και να μην, όχι διακοπές, να μην μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και εμείς να ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό.
1: Ακούστε τώρα ένα ερώτημα που έχω από ένα φίλο ακροατή. Με βάση αυτά που λέτε. Το ερώτημα είναι, δηλαδή, θα υπάρχει περίπτωση να έχουμε στις επόμενες εκλογές, εντάξει, προσθέτω εγώ όποτε θα γίνουν αυτές οι εκλογές, να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο Ελλάς Τσίπρα και ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και πείτε μου εσείς, τι να επιλέξει ο κόσμος, το ΣΥΡΙΖΑ ή το Τσίπρα? Αυτή είναι η ερώτηση. Και γιατί να επιλέξει, εγώ θα προσθέσω τον ΣΥΡΙΖΑ και να μην ρίξει την ψήφο του στον Τσίπρα?
0: Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει κάποια απόφαση για κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, όταν θα έχουμε πάρει αυτές τις αποφάσεις, τότε θα συζητήσουμε για όλα αυτά και πιστεύω και όλοι μας θα τοποθετηθούμε απέναντι σε αυτή την προοπτική.
1: Ναι, σίγουρα θα τοποθετηθείτε. Είστε υποχρεωμένοι να τοποθετηθείτε και όλα τα στελέχη. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πολλά από τα στελέχη που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ θα επιθυμούσαν να πάνε κατά μόνας στο κόμμα του Τσίπρα, αν ανοίξει η πόρτα. Γιατί η πόρτα αυτή τη στιγμή είναι κλειστή.
0: Αν επιθυμούσαν, θα το είχαν κάνει ήδη. Νομίζω ότι ο κομματικός πατριωτισμός υπάρχει ακόμα και το βλέπουμε εμείς και το συναντάμε καθημερινά που όλοι πραγματικά θέλουν να δουν, είναι εδώ και προσπαθούμε να πάρουμε τις αποφάσεις συλλογικά και συντεταγμένα.
1: Δηλαδή όσοι έφυγαν και αυτοί που έχουν μείνει είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, μας λέτε?
0: Φυσικά.
1: Γιατί εμείς ακούμε και κάποια ονόματα, για παράδειγμα η κυρία Κυροβασίλη που είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζεται ως υποψήφια βουλευτής στην Άρτα του ΕΛΑΣ.
0: Είναι εδώ όμως. Είναι εδώ αυτή τη στιγμή και εργάζεται, είναι αντιπρόεδρος της Βουλής, καθημερινά είναι στη Βουλή, εργάζεται και συμμετέχει στα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έφυγε. Και δεν υπάρχει πρόθεση, δηλωμένη πρόθεση τέλος πάντων από την πλευρά της και από την πλευρά της υπόλοιπης ομάδας να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Επίσης κρατάω μια δήλωση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου, την οποία θεωρώ έτσι πολύ καθαρή. Η κυρία Ξενογιανακοπούλου ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ υπουργός, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λέει ότι δεν μπορώ να διανοηθώ να υπάρχει ψηφοδέλτιο Τσίπρα και να μην το στηρίξω. Εσείς τι λέτε?
0: Αυτό είναι προσωπική απόφαση. Εξάλλου
1: το λέω αυτό γιατί μπορεί να εκφράζει πάρα πολλούς από το χώρο σας. Δηλαδή να είναι σε αυτό το χώρο και να επιλέξουν τελικά Τσίπρα.
0: Γι' αυτό και η Μαριλίδα έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έκανε αυτή την επιλογή. Ή αν θέλετε, έχει αυτή την άποψη. Εμείς που θέλουμε πραγματικά να είμαστε εδώ και να πάρουμε τις όποιες αποφάσεις όλοι μαζί, παραμένουμε εδώ και θα το κάνουμε.
1: Πιστεύετε ότι θα έχουμε σύντομα εκλογές? Δηλαδή το φθινόπωρο θα έχουμε τις εκλογές που λέγονται ότι θα πάμε στην Άνοιξη?
0: Προσωπικά πιστεύω ότι θα πάμε στην Άνοιξη. Όλα αυτά που ακούγονται είναι περισσότερο επικοινωνιακά, αν θέλετε, παιχνίδια που κάνει η κυβέρνηση, προσπαθώντας να οθήσει τους όποιους αντιπάλους της να βγουν στο πολιτικό σκηνικό, θεωρώντας ότι θα φθαρούν μέχρι τις εκλογές. Αυτό κάνει και από,

0: Και πέρα στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή αλήθεια λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό το θέμα, ότι θα προσπαθήσει να πάει όσο το δυνατόν πιο μακριά, γιατί και οι εκκρεμότητες που έχει είναι αρκετές, που αφορούν και τα οικονομικά της χώρας και συμφωνίες που πρέπει να υλοποιηθούν. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά θα μετράει και μετράει πάντα τις αντιδράσεις των πολιτών απέναντι στην πολιτική του και θα προσπαθήσει να ξεδιπλώσει ένα πακέτο παροχών στην έκθεση το οποίο θα θέλει να το μετρήσει.
1: Να περάσει δηλαδή στην κοινωνία όλο αυτό. Όλα αυτά που μας είπατε για φθορά ισχύουν μόνο για την Καραστιανού ή και για τον Τσίπρα?
0: Δεν φαίνεται να υπάρχει φθορά τουλάχιστον μέχρι στιγμής για την Ελλάς, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Η παρουσία του ήταν και ψηλά από την αρχή και συνεχώς υπάρχει μια αυξητική τάση. Τώρα, για να υπάρξει αλλαγή αυτού του πράγματος, θα πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Δεν νομίζω όμως ότι μπορεί να γίνει κάτι που να αλλάξει αυτή την τάση.
1: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση, ίσως θεωρηθεί και προβοκατόρικη, αλλά θα την κάνω εγώ, κύριε Μορφίδη. Ο Κώστας Μορφίδης... ο Κώστας Μορφίδης βλέπει κάποια στιγμή τον εαυτό του όπως θα πάνε, βεβαίως με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Μορφίδης, το γνωρίζουμε, τον εαυτό του το βλέπει σε ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Ελλάς?
0: Όχι, ο Κώστας Μορφίδης θέλει, έτσι καλώς έχει πει ότι δεν θα είναι ποτέ υποψήφιος βουλευτής.
1: Δεν βάζω για υποψήφιος, για το κόμμα, για ως στέλεχος.
0: Ναι. Και αυτό που εγώ θέλω είναι πλέον όντας 65 ετών να ολοκληρώσω κάποια στιγμή την πολιτική μου σταδιοδρομία και να επιστρέψω στην καφάδα.
1: Να πούμε ότι σας βρίσκουμε στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, ναι.
0: Ναι. Και μάλιστα, να μπορέσω να χαρώ την ηρεμία και την ζωή της πόλης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Μορφίδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Κώστας Μορφίδης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Για όλα όσα συζητιούνται για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι πραγματικά πρωτόγνωρη. Για μην το παραδέχτηκε ο κύριος Μορφίδης αυτό. Είναι πρωτόγνωρη αυτή η κατάσταση. Να υπάρχει ένα κόμμα, να έχει δημιουργηθεί ένα κόμμα από τον ηγέτη του προηγούμενου κόμματος και από το κόμμα το καθεαυτό να θέλουν να μεταπηδήσουν στο καινούριο κόμμα, αλλά ο παλιός αρχηγός να μην τους θέλει. Να μην τους θέλει οργανωμένα. Ενώ το κόμμα το παλιό θέλει να πάει οργανωμένα. Απόφαση πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής είναι αυτό. Και τώρα στην ουσία το παλιό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στον αέρα, δεν ξέρει τι να κάνει. Έχουμε και πάλι πολιτική, έτσι, κεντρική επιτροπή σε λίγες ημέρες. Ενώ η πλειοψηφία θέλει να κάνει αυτό το βήμα, να έρθει κοντά στον παλιό αρχηγό, ελέγχει το κόμμα, αλλά υπάρχει και μια ισχυρή όμως μειοψηφία που δεν θέλει με τίποτα αυτή την εξέλιξη. Που εκφράζεται από τον Πολάκη, ο οποίος Πολάκης είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Με απόφαση Φάμελου. Θέλει να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα, θέλει να επιστρέψει στη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα που, επαναλαμβάνω, δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι θα συμμετέχει σε εκλογές. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Όλα αυτά μέσα στο καλοκαίρι θα διευκρινιστούν, γιατί πρέπει το κόμμα να είναι έτοιμο. Ο κύριος Μορφίδης λέει ότι θα πάμε την άνοιξη, στο τέλος της θητείας, σε εκλογές. Υπάρχουν περισσότεροι που λένε ότι όχι, θα πάμε από Οκτώβριο-Νοέμβριο στις εκλογές. Θα φανεί στην πορεία, αλλά το κόμμα θα πρέπει να είναι έτοιμο. Ένα κόμμα που πριν από 10 χρόνια και λίγο παραπάνω ήταν στις παρυφές της εξουσίας και τώρα είναι πολύ κάτω και από την γραμμή του 3% για είσοδο στη Βουλή. Γιατί ο ηγέτης έχει κάνει το δικό του κόμμα, έχει πάρει το δικό του κόσμο, την πλειοψηφία βεβαίως του κόσμου, του ψηφοφόρου στο ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να πάρει αποφάσεις. αποφάσεις που θα είναι, αν θέλετε, ζωτική σημασία για το παρόν και το

0: μέλλον του. Ο κύριος Μορφίδης, ο Κώστας Μορφίδης λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε και θα υπάρχει. Αλλά δεν νομίζω ότι εφόσον στο πολιτικό σκηνικό, στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία θα κυριαρχεί ο Τσίπρας, ότι θα έχει μακροημέρευση ο νέος ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως θα δημορφωθεί. Θα είναι ένα κόμμα που θα πασχίζει και δεν θα τα καταφέρει να μπαίνει στη Βουλή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και θα υπάρχει ο άλλος, ο παλιός αρχηγός που θα κυριαρχεί. Και θα κυριαρχεί μάλιστα όχι μόνο στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, θα κυριαρχεί και στον άλλο χώρο, του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι ο μεγάλος χαμένος όλης αυτής της υπόθεσης. Ρωτήσανε δημοσκόπους έμπειρους. Και δεν είναι μόνο δημοσκόποι των δημοσκοπικών εταιριών. Δημοσκόποι είναι και αυτοί που αναλύουν τα δεδομένα από τις δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν. Και εδώ ας μην καταδικάζουμε συλλήφθην όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι όλες πειραγμένες. Δεν είναι όλες έτσι να δείχνουν ένα συγκεκριμένο σημείο. Γιατί το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω. Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο αυτών των δημοσκοπήσεων είναι η φήμη τους. Και η φήμη τους εξασφαλίζεται από το πόσο εύστοχα είναι οι προβλέψεις τους με βάση το τελικό αποτέλεσμα μιας εκλογικής μάχης. Με βάση λοιπόν αυτές τις δημοσκοπήσεις, αυτοί οι δημοσκόποι ακόμα και τώρα δεν τολμούν να κάνουν προβλέψεις για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Ναι μεν η Νέα Δημοκρατία θα είναι σίγουρα πρώτη, δεν το συζητάμε, αλλά αν είσαι πρώτος κάτω από το 25%, αν είσαι πρώτος με 5 ή 6 μονάδες διαφορά, έχει μεγάλη διαφορά από το αν έχεις μια διπλάσια διαφορά από τον δεύτερο. Έτσι. Και δεν μπορούν να κάνουν αυτές τις προβλέψεις, γιατί το πολιτικό σκηνικό, αν υπάρχει ο ορισμός του ρευστού πολιτικού σκηνικού σε όλη την πορεία τη μεταπολιτευτική στη χώρα μας, τώρα είναι ο ορισμός ρευστό πολιτικό σκηνικό. Με την έννοια ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρουμε πόσο ψηλά θα πάει εν τέλει ο Τσίπρας με την Ελλάς, δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις, ακόμα και αυτοσυντήρησης του ΠΑΣΟΚ. Και επίσης, στο χώρο της κέντρο-δεξιάς πολυκατοικίας, τι θα γίνει τελικά με τον Αντώνη Σαμαρά. Μαθαίνουμε ότι και εδώ, στην Καβάλα, στελέχη κεντρικά του κλίματος Σαμαρά έχουν βολιδοσκοπήσει κάποιους παράγοντες για να δουν αν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε τυχόν ψηφοδέλτιο στην Καβάλα, που σημαίνει αυτό, το ξέραμε, το γνωρίζουμε, είναι εκπεφρασμένο ότι αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς έχει πάρει την απόφαση να κατεβεί και δεν έχει κάνει την κίνηση να δημοσιοποιήσει και να επισημοποιήσει αυτή την απόφασή του. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Μορφίδης, ο Κώστας Μορφίδης, για να μην θαρρεί εν ώψη των εκλογών. Η Καρσιανού θύρεται συνεχώς και από εκεί που ήταν και δεύτερο κόμμα, τώρα είναι τρίτο και τέταρτο και στην πορεία θα αρχίσει να χάνει και άλλο. Αυτό ο Αντώνης Σαμαράς ως έμπειρος, αυτή την παγίδα την έχει ξεπεράσει και θα ανακοινώσει εάν αποφασίσει όταν καταλάβει ότι είμαστε κοντά στις εκλογές. Αυτή λοιπόν η απόφαση θα παίξει σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα και δεν θα πλήξει. Θα πλήξει κυρίως τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, θα πλήξει και άλλα κόμματα. Λατινοπούλου, Βελόπουλο, έτσι. Και άρα κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Γι' αυτό μιλάμε για ρευστό πολιτικό σκηνικό, πρωτόγνωρο στα μεταπολιτευτικά δεδομένα της χώρας μας. Αυτά. Αρκετά είπαμε για την πολιτική. Πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW.

0: πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.
6: Επιστρέψαμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν το κάνουμε όμως αυτό, θα πάμε σε μια είδηση που έρχεται από την Βουλή. Έρχεται από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στη Νίκη Κεραμέως, η οποία λέει ότι καταργείται η περικοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία. Ακόμα και τώρα ισχύει ότι αν ένα ζευγάρι συνταξιούχων, ο ένας φύγει από τη ζωή, ο άλλος παίρνει τη σύνταξη, όλη πλήρη σύνταξη αυτού που έφυγε, αλλά μετά από 3 χρόνια αυτή η σύνταξη μειώνεται. Τώρα αυτό καταργείται. Η κυβέρνηση λοιπόν προωθεί νομοθετική ρύθμιση που καταργεί οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Οι δικαιούχοι θα διατηρήσουν το δικαίωμα σε 2 εθνικές συντάξεις, σε περίπτωση συσσόρευσης, δηλαδή να τις παίρνει και τις 2 ένας που έχει απομείνει. Όσοι υπέστησαν ήδη μείωση θα δουν την αποκατάστασή τους, δηλαδή θα πάρουν τα χρήματα που τους έγινε περικοπή. Η παρέμβαση αυτή, και αυτό είναι το σημαντικό, κατέστη δυνατή, λέει, λόγω της υπεραπόδοσης των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, που για τους πρώτους μήνες του 2026 ξεπερνούν το στόχο κατά σχεδόν 500 δισεκατομμύρια. Είναι 517 εκατομμύρια για την ακρίβεια. Κυρίως αυτό για την υπεραπόδοση λόγω της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Είναι οι σύγχρονοι τρόποι με τους οποίους το κράτος μπορεί να ελέγχει την εργασία και ο άλλος δεν το λέει, δεν το ρισκάρει και δηλώνει την εργασία του εργαζόμενου. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο που μας κάνει τρομερή εντύπωση, μας έρχεται από τη Γαλλία. Στη Γαλλία λοιπόν υπάρχουν ουρές και μαλλιοτραβήγματα, υπάρχουν και βίντεο σχετικά, για την αγορά ενός κλιματιστικού ή ενός ανεμιστήρα. Που ζουν πρωτόγονες

0: καταστάσεις εκεί με τη ζέστη, η Γάλλη. Φυσικά τα σπίτια δεν είναι εφοδιασμένα με κλιματιστικά ή ακόμα με κάποιον ανεμιστήρα. Και για να προμηθευτεί κάποιος έναν ανεμιστήρα από καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, στριμώχνεται ή μαλλιοτραβιέται. Η απόγνωση. Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Να σας θυμίσουμε ότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί όπως συμβαίνει τώρα με το νέο πρόγραμμα του Α. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι μία. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ.
0: Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Να σας θυμίσουμε ότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί όπως συμβαίνει τώρα με το νέο πρόγραμμα του Α. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι μία. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25

τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah. Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Το στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

0: το πας.
1: Νούμερο 1. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του, αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα. Και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύει στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός, θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μην πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια.

0: Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία.
1: Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Αλφα 88,6.
3: Το να έρχεται ο Τσίπρας αριστεράς και να επαναστήνεται με ένα εμφύλιο πολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
4: Αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Ποιος στόχευσε τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η ΕΛΑΣ?
5: Μέχρι και χθες, δεν μιλάω τώρα για το 2015, δεν μιλάω για την αποφυλάκηση του ξηρού ως πρώτη πράξη της κυβέρνησης Τσίπρας το 2015, μιλάω για τον Δήμαρχο Αθήνας, ο οποίος βγήκε και προσυπέγραψε στην ουσία τις ανακοινώσεις Νίκου Μαζιώτη, Δημήτρη Κουφοντίνα και Πόλας Ρούπας για τα προσφυγικά.
1: Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Αλφα 88,6.
3: Το να έρχεται ο Τσίπρας αριστεράς και να επαναστήνεται με ένα εμφύλιο πολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
4: Αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Ποιος στόχευσε τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η ΕΛΑΣ?
5: Μέχρι και χθες, δεν μιλάω τώρα για το 2015, δεν μιλάω για την αποφυλάκηση του ξηρού ως πρώτη πράξη της κυβέρνησης Τσίπρας το 2015, μιλάω για τον Δήμαρχο Αθήνα.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η Ελλάς.
1: Μέχρι και χθες, δεν μιλάω τώρα για το 2015, δεν μιλάω για την αποφυλάκηση του ξηρού ως πρώτη πράξη της κυβέρνησης Τσίπρας το 2015, μιλάω για τον Δήμαρχο Αθήνας, ο οποίος βγήκε και προσυπέγραψε στην ουσία τις ανακοινώσεις Νίκου Μαζιώτη, Δημήτρη Κουφοντίνα και Πόλας Ρούπας για τα προσφυγικά.
2: Και υπάρχει και συνέχεια σε αυτές τις δηλώσεις, θα δούμε τα νεότερα σε λιγάκι. Γλίτωσαν από του χάρου τα δόντια, τους περιμένει ο Γολγοθάς των δικαστηρίων, της δικαίωσης και των αποζημιώσεων. Δύσκολη από κάθε άποψη, ούτως ή άλλως ήταν η επόμενη μέρα για όσους έμεναν στην παλιοκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, τους περιμένει τώρα μεγάλος αγώνας.
3: Αυτό τώρα είναι άλλο μεγάλο θέμα που ανοίγει, το οποίο θα είναι προφανώς και δικαστικό θέμα. Δεν ξέρω, έχει να κάνει βέβαια, να προσέξετε, και αν ήταν και ασφαλισμένα αυτά τα κτίρια. Έτσι, παίζει μεγάλο ρόλο τόσο το αυτό που κατέρευσε, όσο και το έργο δίπλα, έτσι.
4: Έχει εκενωθεί ακριβώς σε διπλανή πολυκατοικία, υπάρχουν προστατευτικές κορδέλες, οι ένικοι είναι κάποιοι εδώ, έτσι έρχονται οι άνθρωποι.
2: Πηγαίνουν εκεί οι ένικοι, βλέπουν την πολυκατοικία, τα διαμερίσματα που έμεναν μέχρι προχθές. Τώρα να έχουν γίνει ίσιωμα. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όπως εχθές όμως, δυστυχώς, έτσι και σήμερα, από το πρωί δεν έχουν αδειάσει οι δύο εθνικές οδοί. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα συχνά και τώρα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Όσοι προτίθεστε να ανεβείτε την λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως πριν φτάσετε στη λαχαναγορά του Ρέντι θα ακινητοποιηθείτε και ανατμήματα θα πάτε με αυτούς τους ρυθμούς, ανατμήματα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Όσοι κατεβαίνετε, μικρότερες καθυστερήσεις ευτυχώς στο ύψος της Νέας Φιλαδελφίας και στο ύψος των ΚΤΕΛ. Και στην άλλη εθνική έχουμε την ίδια εικόνα, πρωινή εικόνα, από το δάσος Χαϊδαρίου δηλαδή προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής. Έχουμε και κάποια συμβάντα βέβαια εσχάτως που συνέβησαν στις δύο εθνικές οδούς και στη ισχυστού. Και να σας μιλήσω για τις εναλλακτικές τουλάχιστον της Κηφισού, γιατί οι μόνες εναλλακτικές της λεωφόρου Αθηνών, της Αθηνοκορίνθου, είναι ή να πάτε στην περιφερειακή Γάλλιο ή τη λεωφόρο Νάτο ή βεβαίως στην Αττική Οδό. Δεν έχετε άλλες εναλλακτικές. Αλλά η της Κηφισού έχετε. Και τη Θηβών, που αν την πιάσετε κυρίως από το Εγάλεο και πάνω, είναι πολύ καλή. Και η Πειραιός, αν κυκλοφορείτε φυσικά, και μετά την Αχαρνών ή την Πατησίων ακόμα καλύτερα. Και βεβαίως μπορείτε να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισίας, δεν έχει σχεδόν καθόλου πρόβλημα μέχρι πάνω την Κηφισιά. Σπύρο.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Βεβαίως και θα δούμε όλα τα νεότερα σχετικά με την τρομοκρατική, με τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη είναι ακόμα μουδιασμένη από τις επιθέσεις που προκάλεσαν και το θάνατο μιας γυναίκας, από τις τρομοκρατικές, τις δολοφονικές επιθέσεις. Οι οικογένειες που βρέθηκαν στο στόχαστρο εννοείται πως ακόμη δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτό που βίωσαν χθες τα ξημερώματα, αυτό τον τρόμο, τον πανικό και την αγωνία. Θα δούμε λοιπόν το απόγευμα στο Ιπποκράτειο, υπάρχει και μια συγκέντρωση συμπαράστασης τόσο στα θύματα, τους τραυματίες εννοώ, όσο και στις οικογένειές τους. Θα δούμε λοιπόν και σε πολιτικό επίπεδο που έχει ξεσπάσει μια πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και σε επιχειρησιακό που βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε λιγάκι, θα το ανοίξουμε το θέμα στη συνέχεια, από τη δήλωση της κυρίας Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, υπουργός εργασίας, έριξε τη βόμβα πριν από λίγο στη Βουλή.
6: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης κυρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%.
2: Κρατήστε το, θα το ανοίξουμε στη συνέχεια το θέμα. Βγήκε η Κεραμέως και λέει ότι καταργεί το νόμο Κατρούγκαλου που έριχνε στο 35% τη σύνταξη χειρίας. Δεν υπάρχει μείωση στη σύνταξη χειρίας. Είναι πολύ σημαντική είδηση, αφορά πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας που έπαιρναν τη σύνταξη χειρίας. Κρατήστε το στην άκρη, γιατί όπως είπαμε, το θέμα της ημέρας είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, λιγάκι να δούμε το κλίμα που υπάρχει στην πόλη, να δούμε τι έχουν πει. Μάλιστα σήμερα έκανε και μία ανάρτηση ο σύζυγος της γυναίκας που έχασε τη ζωή της και πατέρας του ελέγχους της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν μιλήσει και οι υπόλοιποι που δέχτηκαν επιθέσεις και στη συνέχεια θα πάμε και στις έρευνες. Γεια σου, Δημήτρη.

0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνεις, το κλίμα στην πόλη είναι παγωμένο, καθώς η υπόθεση παίρνει εντελώς άλλες διαστάσεις μετά το θάνατο της Βάγκιας Νέστορα, η οποία χθες, μετά από 13 ώρες, που έδινε μάχη για να κρατήσει τη ζωή, φέροντας πολύ σοβαρά εγκάβματα αλλά και πολυοργανική ανεπάρκεια, έχασε τη ζωή της. Όσον αφορά τις έρευνες της αστυνομίας, εστιάζουν σε τρία άτομα, τα οποία, τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία φαίνεται να προφόρησαν αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Οι δύο επιβαίνουν σε ένα μηχανάκι και ο τρίτος, ο οποίος πιθανότατα λειτουργούσε ως θειαδόρος, σφίγγει λοιπόν ο κλειός και εντείνονται οι έρευνες για τη σύλληψη αυτών των δραστών. Την ίδια ώρα συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι υπόλοιποι τέσσερις. Η Αφροδίτη Νέστορα, που πριν από λίγες ώρες μάλιστα διεκομίστη από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο προς το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί θα εξεταστεί εκ νέου από τους γιατρούς για να αξιολογηθεί η κατάστασή της και τα εγκάβματα τα οποία φέρει, για να αποφασιστεί αν εν τέλει θα νοσηλευτεί στην ειδική μονάδα εγκαυματιών που υπάρχει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ή αν θα μεταφερθεί στην κλινική πλαστική χειρουργική. Αυτό όσον αφορά την Αφροδίτη Νέστορα. Από εκεί και πέρα, οι άλλοι τρεις, ο πατέρας της Αφροδίτη Νέστορα, αλλά και οι άλλοι δύο ένικοι της πολυκατοικίας που δέχτηκε την επίθεση, βρίσκονται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Οι δύο, ο πατέρας και ο ένας ένικος, παίρνουν αναπνευστικά προβλήματα, ωστόσο είναι σε καλύτερη κατάσταση και εξετάζεται από τους γιατρούς του εάν θα του δοθεί εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Από ό,τι έχουμε μάθει, ο πατέρας Αφροδίτης Νέστορα κάνει έκκληση ώστε να πάρει το εξιτήριό του σήμερα. Καταλαβαίνουμε φυσικά και τον λόγο. Ενώ από εκεί πέρα, η τρίτη ένικος της πολυκατοικίας φάνηκε χθες το απόγευμα ένα οξύ καρδιακό πρόβλημα εξαιτίας πιθανότητα του στρες, όπως μας ανέφεραν οι ιατροί, και μεταφέρθηκε στην καρδιολογική πτέρυγα. Ωστόσο, είναι και αυτή καλά στην υγεία της και αναμένει και αυτή να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ώρες. Σήμερα, το απόγευμα, να σου πω ολοκληρώνοντας, είναι προγραμματισμένη μία συγκέντρωση στις 7 από άτομα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, μία ανθρώπινη ασπίδα που, όπως λένε, θα δημιουργήσουν έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο ως ένδειξη συμπαράστασης αλλά και καταδίκης του τυφλού δολοφονικού χτυπήματος που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αποχαιρετώ την γυναίκα μου Βάγια, γράφει σε ανάρτησή του ο κ. Παναγιώτης Νέστορας. Αποχαιρετώ τη γυναίκα μου Βάγια για τη χώρα των Αγγέλων. Μία ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς. Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα. Η οικογένεια θρενούσε την απώλεια μιας κόρης, μιας ακόμη κόρης, πριν από λίγο καιρό. Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για εσένα, γράφει στην ανάρτησή του. Μάλιστα, ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας μίλησε πριν από λίγο και στην ΕΡΤ.
2: Είναι εγκληματίες, είναι άνθρωποι, είναι δολοφόνος, είναι το καζάκι, είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα σου.
1: Το καζάκι είναι σαν βόμβα, είναι σαν σφαίρα, λέει ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας, και αυτό αποδείχθηκε με τον πιο σκληρό τρόπο, βλέποντας τη γυναίκα του να χάνει τη ζωή της από αυτά τα γκαζάκια. Τώρα να περάσουμε στο επίπεδο των ερευνών. Μας είπε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, μας έδωσε το κλίμα από την πόλη, μου διασμένη η πόλη. Ο Γιάννης Ηλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας για να δούμε πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών σε ό,τι αφορά τους δράστες. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Να πούμε αρχικά το μάλλον προφανές, ότι από την πρώτη στιγμή θεωρούν οι αρχές ότι πίσω από αυτή την υπόθεση βρίσκονται ομάδες νεαρών αντιεξουσιαστών που δραστηριοποιούνται στην συμπρωτεύουσα. Να το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Από εχθές αυτό που είπαν είναι ότι θεωρούν ότι οι δράστες προέρχονται από έναν πυρήνα σκληροπυρηνικών αναρχικών της Θεσσαλονίκης, ένας πυρήνας που αριθμεί περί τα 30 άτομα, όπως μας είπαν, και που τα προηγούμενα χρόνια τα άτομα αυτά είχαν δραστηριοποιηθεί και συμμετάσχει και κινηθεί γύρω από τις δύο πιο ισχυρές και δραστήριες καταλήψεις αναρχικών της πόλης. Η μία από αυτές ήταν στο βιολογικό, εντός του χώρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη ήταν στο κέντρο της πόλης, σε ένα κατηλημένο διόροφο κτίριο, ήταν η κατάληψη Λιμπερτάτια. Καμία από τις δύο δεν παραμένει ενεργή. Έχουν εκενωθεί και οι δύο από την αστυνομία αρχής γενομένης από το 2021 και έπειτα.
1: Δεν θέλω να μου σχολιάσεις τα ηχητικά που θα ακούσουμε, αλλά θα τα βάλω στη συζήτησή μας και στο ρεπορτάζ σου, γιατί μπορεί να σημαίνει

0: Μένουν και κάτι. Θα ακούσουμε τον κύριο Ιωακίμοβιτς. Είναι ένας από τους ανθρώπους που δέχθηκαν την επίθεση στο σπίτι του. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και μετά τον κύριο Ιωακίμοβιτς, τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στο Action, ο οποίος μιλά για αντίπεινα. Να ακούσουμε παρακαλώ αυτές τις δύο, τα δύο ηχητικά.
1: Το 2023, τόσο στο δικό μου σπίτι όσο και στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη, είχε γίνει πάλι επίθεση, αλλά με μπογιές.
2: Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, εκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο Απιθύτα. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα.
0: Επαναλαμβάνω ότι σου λέω να πεις αν είναι
3: έτσι. Είναι εκτίμηση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Ναι, αλλά είναι χώροι που στρέφεται η προσοχή των αρχών αυτή.
4: Αυτό υπόθηκε χθες, δηλαδή στα πλαίσια του ρεπορτάζ, απευθύναμε τα προφανή ερωτήματα στους ανθρώπους που χειρίζονται την υπόθεση. Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι στην Θεσσαλονίκη είναι κάπως πιο οριοθετημένος ο αντιεξουσιαστικός χώρος συγκριτικά με την Αθήνα, ο οποίος επίσης και εδώ θα είναι οριοθετημένος, αλλά εκεί είναι πιο συγκεκριμένα τα άτομα. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, οι υποψίες και οι έρευνες στρέφονται σε έναν πυρήνα σκληροπυρηνικών αναρχικών, περίπου 30 τον αριθμό, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν δραστηριοποιηθεί στις τάξεις γύρω από αυτές τις καταλήψεις. Οι καταλήψεις αυτές δεν υπάρχουν πια, αλλά με αυτόν τον τρόπο η αστυνομία προσδιορίζει, αν θέλεις, μια δεξαμενή υπόπτων. Από αυτήν τη δεξαμενή θεωρεί ότι είτε αυτά τα άτομα συμμετείχαν ως φυσικοί αυτούργοι, πήγαν οι ίδιοι και τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, πιθανότερο όμως ως ηθικοί αυτούργοι, υποδεικνύοντας τους στόχους αλλά και καθοδηγώντας νεότερα μέλη και πιο φρέσκα, πιο πρόσφατα στρατολογημένα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Δηλαδή πιτσιρικάδες οι οποίοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα, αν θέλει, σε αυτό το χώρο. Γιατί αυτό? Γιατί αυτού του τύπου οι ενέργειες θεωρούνται, ας πούμε, ότι δεν έχουν ούτε απαιτούν ούτε ιδιαίτερη υποδομή, ούτε ιδιαίτερη τεχνογνωσία, ούτε και ιδιαίτερη προετοιμασία. Και αν θέλει, αυτό είναι και το αδύναμο σημείο για τους ίδιους τους δράστες, γιατί ακριβώς για αυτό τον λόγο είναι πιο εύκολο για την αστυνομία να φτάσει στα ίχνη τους.
0: Ερώτηση, οι ίδιοι είναι και στις τρεις επιθέσεις?
4: Η αστυνομία θεωρεί ότι είναι ίδιοι, δεν νομίζω ότι έχει κάνει και κάποιο νοηματικό άλμα εδώ μεγάλο, υπό την έννοια ότι είναι μέσα σε 17 λεπτά ή τα δύο πρώτα. Ναι, βέβαια, τα δύο πρώτα σπίτια απέχουν μεταξύ τους ένα-δύο στενά και η απόσταση, η χρονική απόσταση είναι 5 λεπτά η πρώτη έκρηξη από τη δεύτερη έκρηξη, άρα είναι στην ίδια γειτονιά, να το πούμε έτσι, οι δύο πρώτες επιθέσεις, οι οποίες ήταν στην πρώτη η ανεφλέγει ο μηχανισμός χωρίς να προκαλέσει φθορά, στη δεύτερη προκάλεσε ένα ράγισμα στο τζάμι της πιλωτής
0: εισόδου. Και η τρίτη ήταν που είχαμε τη γυναίκα
4: από τη τρίτη όμως έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο, ήταν στην πιλωτή, η πιλωτή χαμηλοτάβανη, η φωτιά εκτονώνεται στα πλάγια, πιάνει το διπλανό αυτοκίνητο, πιάνουν άλλες δύο μηχανές, οι ένικοι τρομοκρατούνται, κατεβαίνουν κάτω, εγκλωβίζεται η μητέρα της Νέστορος, η οποία παθαίνει εγκάφματα. Είναι πιθανό πάντως, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνει η αστυνομία, τους έχει στο σημείο, σε κάποιο βίντεο προφανώς.
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση.
4: Και γι' αυτό από χθες υπό μορφή εκτίμησης, αλλά προφανώς δεν ήταν εκτίμηση, γιατί σήμερα διατυπώνεται και από την επισήμως, από την Δημογλίδου δηλαδή, την εκπρόσωπο που είπε για τρία άτομα με δύο μηχανές. Δηλαδή προφανώς υπάρχει ένα μηχανάκι, ο ένας οδηγάει, ο συνοδηγός αφήνει και υπάρχει και ένα δεύτερο μηχανάκι με τρίτο άτομο που κοιτάει ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.
0: Η επόμενη ερώτηση αυτή ήταν που ήθελα να σου κάνω. Υπάρχει μια εκτίμηση για το πού μπορεί να κινούνται αυτά τα άτομα? Έχουν υλικό, αλλά τώρα δεν ξέρω αν είναι απάντηση που μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή.
4: Άμα την έχουμε δώσει. Αλλά είναι μια απάντηση την οποία εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε από τους αστυνομικούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να καταλάβω λίγο και από τα συμφραζόμενα, υπάρχει υλικό που τους έχει καταγράψει την ώρα που τοποθετούν τους μηχανισμούς. Το κρίσιμο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πας μπροστά και πίσω στο χρόνο, γιατί από εκεί που ξεκίνησαν και εκεί που κατέληξαν.
0: Γιατί τη στιγμή που κάνουν την ενέργεια παίρνουν και προφυλάξεις.
4: Θα φοράνε την κουκούλα, θα έχουν βάλει, θα έχουν κρύψει την πινακίδα, θα έχουν κάνει αυτά που πρέπει. Αλλά εκεί από όπου ξεκινάνε, ας πούμε, θα είναι από το σπίτι κάποιου ή από την γειτονιά κάποιου ανθρώπου και εκεί που θα καταλήγουν αντιστοίχως θα έχουν αποκαλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχει πάντως και αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι υπάρχει και ότι εν πάση περιπτώσει.

0: μπορεί και τις επόμενες ώρες.
1: Ένα τέτοιο αισιοδοξία για την πορεία των ερευνών.
0: Ναι, δηλαδή αν ακούσεις την δήλωση, την τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κωνσταντίνας Δημογλίδου το πρωί, ουσιαστικά δημιουργούσε την προσδοκία ότι και μέσα στην ημέρα θα έχουμε αποτελέσματα. Ναι,
1: Να δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης, με όλο το ρεπορτάζ στο σκέλος των ερευνών. Πριν προχωρήσουμε, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι στο στούντιο μαζί μας. Πρέπει να έχει γίνει ένας σεισμός. Συγχώρεσέ με, δεν ξέρω ακριβώς πού, αλλά γι' αυτό είσαι εδώ.
2: Είναι ισχυρός σεισμός, 5,2 ρίχτερ, επίκεντρο είναι θαλάσσια περιοχή. 5,2 επίκεντρο είναι θαλάσσια περιοχή, 4 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Καρπάθου, με 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος που σημαίνει επιφανειακός. Από τις πρώτες αναφορές βλέπουμε ότι πέρα από την Καρπαθού έγινε σεισμός και σε Ρόδο και σε Κάσο. Είναι κάτι το οποίο έγινε πριν από λίγα λεπτά. Ενδεχομένως να υπάρχει αναθεώρηση αυτού του σεισμού, αλλά τα πρώτα στοιχεία δίνουν αυτό από το αστεροσκοπείο Αθηνών. 5,2 ρίχτερ, επαναλαμβάνω, θαλάσσια περιοχή, 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Επίσης, σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά δεν συνδέονται μεταξύ τους, είχαμε και μία μικρή σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ, 42 χιλιόμετρα ανατολικά της Ίδρας. Απλά το αναφέρω γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι έγινε λίγο αισθητός. Αλλά το βασικό είναι το 5,2 ρίχτερ.
1: Και ότι μέχρι τώρα μας λες δεν υπάρχει κάτι.
2: Δεν υπάρχει κάτι, αλλά έγινε πριν από λίγα λεπτά.
1: Οπότε είναι πριν από λίγα λεπτά.
2: Εδώ είμαστε, για να τα ξαναπούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου, για αυτά τα 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι, αλλά ούτως ή άλλως σε λίγο θα έχει νεότερα ο Γιώργος και θα σας δώσουμε τη συνέχεια αυτής της είδησης. Ακούσαμε από τον Γιάννη Σουλιώτη που βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα η κυβέρνηση με τον εκπρόσωπό της αλλά και πολλά κυβερνητικά στελέχη αρχικά σε ήπιους τόνους. Μετά το θάνατο της γυναίκας, κυρίως μετά το θάνατό της, ανέβηκαν οι τόνοι, έχουν κάνει δηλώσεις πολύ αιχμηρές, έχουν εξαπολύσει ένα βαρύ κατηγορό κατά κομμάτων και πολιτικών χώρων που όπως υποστηρίζουν είτε με τη ρητορική τους είτε ακόμη και με πράξεις τους διαμορφώνουν τις συνθήκες για να αναπτύσσονται τέτοια φαινόμενα, κρούσματα βίας και τρομοκρατίας. Και μάλιστα κάποιες από αυτές τις επιθέσεις δεν είναι αόριστες, ο παραλήπτης έχει ονοματεπώνυμο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συνακτών και είχε προηγηθεί και η συνέντευξη του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κυρανάκη, στο Action.
3: Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επαναστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
4: Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
1: Και υπάρχουν βεβαίως και αντιδράσεις, θα τις δούμε πώς τις διατυπώνουν και εκπρόσωποι αυτών των κομμάτων. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης, καλώς ήρθες, Γιώργο.
5: Καλώς σας βρήκα. Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Ναι. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή η τόνη ήταν υψηλή. Ναι. Απλώς μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο
1: για το
5: της
1: θάνατο, ναι.
5: Κυρίας Νέστορος, η κυβέρνηση προσδίδει και την πολιτική διάσταση. Mm-hmm. Αυτό είναι, ναι, που ξεδιπλώνεται. Ναι. Ταυτοχρόνως με τη στρατηγική μηδενικής ανοχής. Αντάμα σε αυτό μπαίνει και η πολιτική διάσταση, η οποία λέει σε διαφορετικές τοποθετήσεις, αλλά είναι κοινό το μήνυμα ότι υπήρχε μία ανοχή από τα κόμματα της αριστεράς. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ήδη από χτες το βράδυ ανέβασε κατά τη αρκετά, θα έλεγα, το αντεσιμπέλ και προσωποποίησε
1: ναι,
5: αυτήν την ανοχή στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και την επιλογή του να επιστρέψει στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό με ένα όνομα όπως είναι το Ελλάς, ιστορικά και πολιτικά φορτισμένο.
1: Όχι μόνο αυτό, φαντάζομαι τον άκουσε και εσύ, άρχισε να λέει παραδείγματα για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαιναν σε δίκες τρομοκρατών, για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε διάφορες δηλώσεις. Δηλαδή, προχώρησε αρκετά σε αυτό το αφήγημα.
5: Και είναι η αλήθεια, Σπύρο, ότι από πλευράς της κυβέρνησης αυτή η βίβλος, όπως μου την έλεγε εμένα, ναι, κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας νωρίς,

0: θα χρησιμοποιηθεί αρκούντος προκειμένου όχι να μπουν ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές, αλλά για να γίνει πράξη το ως εδώ. Έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, περάσαμε όσα περάσαμε, πρέπει πλέον να μπει ένα τέλος, ένα τέρμα σε αυτήν την διαδικασία.
1: Ναι, αυτά σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση που θα δούμε, επαναλαμβάνω, και με τα ηχητικά από την άλλη πλευρά, πώς ξεδιπλώνεται. Από την άλλη, δεν ξέρω και πώς το εισπράττουν αυτό στην κυβέρνηση το θέμα, το ότι πολλοί κόσμος πια, άσε τα κόμματα, πολλοί κόσμος πια σου λέει, τι κάνετε με όλους αυτούς που κυκλοφορούν, βάζουν καζάκια, προβαίνουν σε άλλες ενέργειες, ακόμα και τα τρικάκια. Άκουγα το πρωί και την εκπομπή του Άρη Πορτσάλτε, που πηγαίνει κάποιος στο σπίτι και τρομοκρατεί την οικογένειά σου. Και εκεί ασκείται μια κριτική ότι δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει δουλειά.
0: Και υπάρχει και η αυτοκριτική πλευρά. Ότι ναι, κάναμε όσα κάναμε, δεν έχουμε κάνει όσα πρέπει να κάνουμε. Στο προσεχώς η κυβέρνηση επιδιώκει όλο αυτό το πράγμα να αποκτήσει πολύ πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εξού και η αναφορά από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου για την ανάγκη η νομοθετική και η δικαστική εξουσία να δουλέψουν από κοινού συνολικά.
1: Άρα μπορεί να δούμε και κάποιες κινήσεις πρωτοβουλίες σε νομοθετικό επίπεδο.
0: Εννοώ ότι, για παράδειγμα, από πλευράς της δικαιοσύνης, εκεί το οποίο ζητούμε αυτή τη στιγμή, είναι ενοποίηση των δικογραφιών. Ακούσαμε μια σχετική αναφορά από πλευράς του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι επίσης σαφές ότι η κυβέρνηση είναι σε ένα πιο ασφικτικό τόνο και προς τις αρχές να ολοκληρώσουν καταρχάς το κεντρικό ζητούμενο, που είναι να συλληφθούν οι δράστες. Ακούσαμε και σχετικές πληροφορίες από τον Γιάννη Σουλιώτη. Ταυτοχρόνως είναι σαφές ότι υπάρχει μια θεσμική πίεση προκειμένου όλος αυτός ο όγκος των δικογραφιών να ενοποιηθεί, όπως έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Και από εκεί και πέρα, εάν το νομοθετικό πλαίσιο κριθεί ανεπαρκές, που δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα εφαρμογής του νόμου, δεν αποκλείεται να δούμε και παρεμβάσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Υπάρχουν ανακοινώσεις κομμάτων, υπάρχουν τοποθετήσεις εκπροσώπων κομμάτων που δέχθηκαν τα βέλη των κυβερνητικών στελεχών, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Ποιος στόχευσε τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η Ελλάς?
1: Και ο κύριος Κατρίνης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Action.
3: Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα διευκανθεί άμεσα. Όμως, εγώ αναρωτιέμαι, πόσα χρόνια χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη με τον οποίο ήρθε στην εξουσία τον Ιούλιο του 2019.
1: Και υπάρχει και ανακοίνωση από το κόμμα Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Την ώρα που ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει την τρομοκρατία, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το δικασμό και την εμφυοπολεμική ρητορική. Δεν θα ακολουθήσουμε τον κατήφορο της αθλειότητας. Αυτό ανέφερε η δήλωση, η ανακοίνωση από την Ελλάς, από το κόμμα Τσίπρα. Διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε με τον Μανώλη Κωστίδη το θέμα των ελληνοτουρκικών. Σήμερα έχει και συνάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Γεραπετρίτη. Και βεβαίως το θέμα με το οποίο αρχίσαμε, ακούσατε τη δήλωση κυρίας Κεραμέως για την κατάργηση του νόμου των συντάξεων χειρίας. Του νόμου που προέβλεπε την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Σε πολύ λίγο.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώ...

0: νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
1: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
0: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
1: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως θα πάμε στο Μανώλη Κωστέδη. Συνεχίζεται αυτή η ευρωπαϊκή και ατλαντική επιχείρηση γοητείας στην Άγκυρα. Είχαμε τις δηλώσεις αξιωματούχων των Βρυξελών που αποθέωναν το ρόλο της Άγκυρας. Τώρα ήρθε η σειρά, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστέδη στην Καθημερινή και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να κάνει ακριβώς το ίδιο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Και το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι όλοι πράγματι λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της Τουρκίας και στο στρατιωτικό επίπεδο και στο γεωστρατηγικό επίπεδο. Να σας δώσω μια ρίση τελευταία στιγμή.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Είχαμε αναφερθεί πριν από λίγες ημέρες και στο Skype για έναν κωμικό, και θα μου πείτε τι σχέση έχει, για έναν κωμικό που είχε σατιρίσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
13: Ναι.
14: Είχε πει ότι κάποτε ήταν δικτάτορας, τώρα είναι ένας δικτάτορας που έχει, τα έχει πει με τον εαυτό του κτλ. Σήμερα επέστρεψε από το, ήταν στο εξωτερικό, επέστρεψε από το εξωτερικό και βεβαίως συνελήφθη. Το λέω αυτό διότι...
13: Επειδή σατήριζε τον πρόεδρο Ερντογάν. Τον έπιασαν μόλις πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο.
14: Ναι, ναι, αλλά αυτό βεβαίως δεν έχει καμία σημασία για την Ευρώπη ούτε για το ΝΑΤΟ, γιατί θεωρούν ότι όλα από τη στιγμή που δεν κατηγορούν την Τουρκία ούτε για τη σύλληψη του Εκρέμη Μαμόγλου, ούτε για το διορισμό ενός κρατικού λειτουργού στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, θεωρούν ότι όλα προχωρούν πάρα πολύ σωστά, γι' αυτό λόγο και στηρίζουν και την κυβέρνηση του Ερντογάν και όσα κάνει, γιατί θεωρούν ότι τα συμφέροντα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ είναι πιο σημαντικότερα από αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία κατά την άποψη της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η εικόνα στην Τουρκία. Αυτό συμβαίνει και βεβαίως ο Μαρκούτε είπε ότι η Τουρκία είναι πια ζωτική σημασία για το ΝΑΤΟ, ότι έχει ένα

0: πολύ μεγάλο στρατό, επενδύει στο στρατό, έχει πολύ σημαντική αμυντική βιομηχανία. Και βεβαίως η σύνοδος του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική για σημαντικές αποφάσεις.
1: Μανώλη, επειδή έχουμε αφήσει λιγάκι το. Βεβαίως έρχεται στο προσκήνιο με δηλώσεις που γίνεται και από την πλευρά του Ισραήλ και από την πλευρά της Τουρκία για το θέμα των σχέσεων, δηλαδή εννοώ Τουρκίας-Ισραήλ. Είχαμε τοποθέτηση και από τον πρόεδρο Ερντογάν και από τον Νετανιάχου με ένα πεδίο που είναι η Συρία να εξελίσσεται, παρότι δεν υπάρχει στην ειδησιογραφία, να μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πεδίο ακόμη και σύγκρουσης των δύο δυνάμεων.
0: Και ένοπλη σύγκρουση, πολύ σωστά. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο, θα έλεγα, ότι επειδή οι σχέσεις, και δεν είναι μόνο προσωπικές του Νετανιάχου με τον Ερντογάν, τα κράτη του Ισραήλ και της Τουρκίας έχουν φτάσει σε οριακό σημείο και στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό αφορά και την Ελλάδα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι στην Τουρκία, επειδή βλέπουν και τα σχετικά δημοσιεύματα, τις διαρροές στον ελληνικό τύπο που λένε ότι σκάβουν τα νησιά και ότι εκεί κρύβονται και Ισραηλινά όπλα, και στην Κύπρο συμβαίνει το ίδιο και όλα αυτά, και η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ παρατηρείται με μεγάλη προσοχή, και επειδή αναφέρθηκε στο μέτωπο της Συρίας, ναι, εκεί υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο μιας πολύ μεγάλης σύγκρουσης, αλλά μπορεί να επεκτεθεί και σε άλλα σημεία και εκεί χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης. Για τα εθνικά μας θέματα, σήμερα συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Να ακούσουμε δηλώσεις από τον κύριο Δένδια και τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε μορφής ενημέρωση.
3: Έχουμε χρέος αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια που αναβαθμίζουν τη δύναμη της πατρίδας μας.

0: Για το θέμα των ελληνοτουρκικών υπάρχει και μία δήλωση Σαμαρά. Βασικά ήταν με αφορμή τοποθετήσεις στελεχών του κόμματος Τσίπρα, του κ. Μπίστη και Σιακαντάρη, που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο κ. Σαμαράς. Λέω ότι πρόσφατες τοποθετήσεις τους αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΕΛΑΣ ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος. Και ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα. Αυτά λέει ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, ακούσατε στην αρχή του μαγκαζίνου μια πολύ μικρή δήλωση που βάλαμε. Ήταν από την κυρία Νίκη Κεραμέως στη Βουλή για τις συντάξεις χειρίας. Θέλω να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας, στη Βουλή.
1: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Το πρόβλημα ήταν γνωστό. Έπρεπε να εφαρμοστεί ένας νόμος που σε όσους έπαιρναν δύο συντάξεις, δηλαδή ο σύζυγος ή η σύζυγος, όταν πέθαινε κάποιος από τους δύο, ο άλλος έπαιρνε το 70% της σύνταξής του. Υπήρχε ένας νόμος που έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια, που του έλεγε: ωραία, θα πάρεις το 70% της σύνταξης, του αποθανόντος, αλλά σε τρία χρόνια θα πάρεις το 30%. Και πάρα πολλά σενάρια το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί πιεζόταν η κυβέρνηση ότι τι θα κάνεις. Ή θα πρέπει να τις κόψεις και να ζητήσεις αναδρομικά, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος εδώ από το 2019-2020, ή θα πρέπει να κάνεις κάτι. Και αυτό που ακούσατε είναι μια ρύθμιση της κυβέρνησης για να τακτοποιήσει το ζήτημα. Και ο Χρυσόστομος Τσούφης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
2: Καλώς σας βρήκα. Χειρουργικές οι παρεμβάσεις, Σπύρο, γιατί είναι όντως πολύ λεπτό το ζήτημα.
0: Μα τι λες τώρα, κάποιος ο οποίος.

0: θα έβλεπε να παίρνει μια σύνταξη και ξαφνικά να του ρίξει την 1,50% μείωση στο κεφάλι.
1: Λοιπόν, άρα πρώτη ρύθμιση, το πολύ άμεσα που είπε πριν να πούμε και η ναι. κυρία Κεραμέως, εννοούμε μέσα στον Ιούλιο. Δεν θα μπει Αύγουστος.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε να το έχουν τελειώσει το ζήτημα πριν κλείσει η Βουλή. Πάμε τώρα παρακάτω για τις διακοπές.
0: Τώρα θα έλεγε κανείς, αλλά εσύ οικονομικό ρεπορτάζ κάνεις, ότι τέτοιου είδους κινήσεις καταλαβαίνεις τι κλίμα δημιουργούν.
1: Καταλαβαίνω. Και την έχω και έτοιμη την απάντηση, επειδή έλεγα ότι θα με ρωτούσες ότι αν ανήκουν αυτές οι ρυθμίσεις στο προεκλογικό ναι. πλαίσιο. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι μετρήσαμε, όπως λέει πάντοτε η κυβέρνηση, σε αυτά τα κομμάτια, και το πρώτο τετράμινο τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων ξεπερνούν το στόχο κατά 517 εκατομμύρια. Και αφού έχουμε αυτά τα χρήματα, μπορούμε να πάρουμε
0: αυτή την παρέμβαση.
1: Ο κόσμος θα αποφασίσει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κατάργηση λοιπόν περικοπών συντάξεων χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, με τον οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ακόμη καταργούνται διάφορες ρυθμίσεις του. Έχουμε κάποιον συνταξιούχο, ο οποίος παίρνει και μία σύνταξη χειρίας. Μετά την τριετία, έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, και εφόσον αυτός ο συνταξιούχος δουλεύει ή παίρνει τη δικιά σύνταξη. Του σύνταξη, τότε έπεφτε κατά 50% η σύνταξη χειρίας, από το 70% στο 35%. Αυτό πάβει. Mm-hmm. Ο νόμος όμως αυτός, όπως είπε στον πρόλογό σου, εφαρμόστηκε μόνο στους καημένους, σε εισαγωγικά, συνταξιούχους του δημοσίου. Οπότε 8.500 από αυτούς, με το που θα ψηφιστούν αυτές οι ρυθμίσεις, θα ξαναδούν τις συντάξεις χειρίας που λαμβάνουν από το 35% στο 70%, δηλαδή θα πάρουν μια αύξηση 50%. Οι 75.000 του ιδιωτικού τομέα.
0: 75.000. Τώρα η απόφαση.
1: Ναι. 75.000 του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί ο παραπάνω νόμος.
0: Και οι οποίοι ζούσαν με την αγωνία
1: ότι
0: μήπως έρθει κάποια στιγμή και μου πούνε, ξέρεις κάτι, όχι απλά στην κόβω τη σύνταξη.
1: Μου χρωστάς και.
0: Αλλά επειδή έπρεπε να στην είχα κόψει εδώ και 4-5 χρόνια, δώσε μου πίσω και τα.
1: Δώσε μου πίσω. Δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, οπότε φεύγει και αυτή η αβεβαιότητα για αυτόν τον κόσμο. Πολύ σημαντικό. Τώρα, τι συμβαίνει με τις εθνικές συντάξεις. Μάλλον, μία σύνταξη αποτελείται από το εθνικό κομμάτι και το ανταποδοτικό κομμάτι. Έτσι, ο νόμος Κατρούγκαλου έλεγε ότι αν είσαι ένας συνταξιούχος που παίρνεις μία σύνταξη γύρατος, μία σύνταξη αναπηρίας, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει από τη μία να κοπεί το εθνικό κομμάτι. Πριν από λίγες ημέρες ήρθε και μια απόφαση του Συμβουλίου της
0: Επικρατείας,
1: που έλεγε ότι ο νόμος αυτός πρέπει να επεκταθεί και στις συντάξεις χειρίας. Καταλαβαίνεις ότι αν εφαρμοζόταν, 122.000 συνταξιούχοι θα απειλούνταν με μείωση συντάξεων. Έρχεται τώρα λοιπόν η ρύθμιση της κυρίας Κεραμέως και του Υπουργείου Εργασίας.
0: Η οποία επίσης το έχει προαναγγείλει, νομίζω, μετά την απόφαση του ΣΤΕΛ.
1: Ότι περιμένετε.
0: Είχε καθησυχάσει ότι δεν θα.
1: Άρα, όταν έχουμε στις περιπτώσεις δύο συντάξεων, κάποιος συνταξιούχος παίρνει και γύρατος και χειρίας, θα καταβάλλονται κανονικά δύο εθνικές συντάξεις, δεν θα υπάρξει περικοπή. Αυτά είναι πάνω κάτω. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις.
0: Κοίταξε να δεις, μέσα σε ένα μήνα, γιατί προέκυψαν δύο ζητήματα, όπως είπες, για τις συντάξεις χειρίας. Καλά, το ένα έτρεχε ήδη από το απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας, που κάποιος μπορεί να έχανε τη μισή του σύνταξη, να έμενε μόνο με το ανταποδοτική, συν τις περικοπές από το 70%. Νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση που θα ηχήσει θετικά στους συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας, που από ό,τι μου είπες δεν είναι και λίγοι. Δηλαδή
1: είναι 122 και 75, 197 είναι πάνω από, και 8.500 είναι πάνω από 200.000. Δεν μιλάμε για ξεχωριστούς ανθρώπους, γιατί κάποιος μπορεί να εμπίπτει στις δύο από τις τρεις κατηγορίες, αλλά πάνω από 200.000 συντάξεις χειρίας. Συνολικά οι συντάξεις χειρίας είναι 615.000, άρα περίπου μία στις τρεις συντάξεις χειρίας. Οπότε αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ο μόνος αστερίσκος που μπορεί να βάλεις είναι γιατί αυτές οι ρυθμίσεις δεν ήρθαν πιο πριν. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να κάνει αρνητική κριτική επάνω σε αυτά τα πράγματα, σε αυτές τις προβλήψεις.
0: Να είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο, λες, να μην υπήρχαν αυτά τα σενάρια.
1: Μπορούσαν πιο πριν, αλλά okay, ο αντίλογος της κυβέρνησης είναι ότι τώρα βρήκαμε τα χρήματα.
0: Και το καθάρισα το θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι τα νέα που μας μετέφερε ο Χρυσός Σταματσόφης. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικές εξελίξεις στο κομμάτι αυτό, γιατί υπήρχε, επαναλαμβάνω, ο φόβος για συνταξιούχους που έπαιρναν δύο συντάξεις, έπαιρναν τη δική τους και τη χειρίας από τον ή την σύζυγο, να έμεναν ξεκρέμαστοι, να τους κοβόταν στο μισό η δεύτερη σύνταξη.

0: Τώρα βάζει ένα τέλος αυτή την ιστορία η κυβέρνηση. Και ευθύς αμέσως στην δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη, γιατί σήμερα στη δίκη Λιγερίδη, όσοι ακούτε Sky και βλέπετε Sky στην τηλεόραση, η δίκη Λιγερίδη είναι ένα θέμα το οποίο ακολουθούμε γιατί θεωρούμε πως είναι μείζον ζήτημα η δολοφονία ενός ανθρώπου, η εγκληματική οργάνωση, έτσι τουλάχιστον όπως περιγράφεται από τους δικαστικούς, η οποία στη συνέχεια αποκαλύφθηκε, και δύο χαρακωμένοι γονείς που μόνοι τους δίνουν τον αγώνα για τη δικαίωση, για τη δικαίωση του παιδιού τους. Και σήμερα ήταν μια σημαντική ημέρα στην εξέλιξη αυτής της δίκης, γιατί κατέθεταν μάρτυρες, και μάλιστα και ένας μάρτυρας κλειδί, μόνο που δεν ξέρω αν έχει προλάβει να καταθέσει αυτός ο μάρτυρας κλειδί που λέμε. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και με αυτόν τον μάρτυρα κλειδί, Σπύρο, άρχισε σήμερα η συνεδρίαση. Μιλάμε για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος σε βάρος του έχουν αφήσει αιχμές αρκετοί μάρτυρες στις καταθέσεις.
0: Νομίζω ακόμα και συνάδελφοί του, έτσι δεν είναι?
1: Αστυνομικοί, βεβαίως, μάρτυρες αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν πει ότι είχε πηγαδεύσει άτομα, ότι δεν τους επέτρεπε, τους απαγόρευε να ελέγξουν τα άτομα που έβγαιναν από το γήπεδο, κάποια άτομα που έβγαιναν από το γήπεδο. Είναι λοιπόν μια κατάσταση την οποία περίμεναν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι γονείς του Γιώργου Λιγερίδη και οι αστυνομικοί της δημιουργίας του 30χρονου. Ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς συνεχίζει την κατάστασή του, δέχεται βροχή ερωτήσεων από την έδρα για τον ακριβό ρόλο που είχε εκείνο το βράδυ, ποιες ήταν οι ακριβείς αρμοδιότητες, ποιες ήταν οι κινήσεις του. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι λόγω του ότι ο αγώνας διεξήχθη μία μέρα μετά την επέτειο Γρηγορόπουλου, θυμίζουμε 7 Δεκεμβρίου του 2023, φοβόντουσαν μήπως γίνουν επεισόδια. Δεν συντόνιζε εκείνος τις δημιουργίες, όπως είπε, δεν ήταν αυτή η δουλειά του. Όσοι βγήκαν από το γήπεδο, διότι έκανε λόγο για μία οργανωμένη αποχώρηση κάποια στιγμή από το πέταλο, βγήκανε με γυμνά χέρια. Και μιλάμε, Σπύρο, μιλάμε για τα επεισόδια που έχουν γίνει στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Είπε λοιπόν στην κατάθεση του ο πρώην αστυνομικός διευθυντής, ήταν μια οργανωμένη κίνηση να βγουν έξω. 150 με 200 άτομα έφυγαν. Όσοι ήταν στο πέταλο βγήκαν. Βγήκαν ως ομάδα. Βγαίνω έξω και βλέπω ότι έτρεχαν. Φορούσαν μαύρα, δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε πρόσωπα, δεν είδα κάποιον να κρατάει κοντάρι ή κάτι άλλο. Εκεί επισήμανε ότι βγαίνοντας αυτά τα 150 με 200 άτομα από το γήπεδο, δεν κρατούσαν κάτι στα χέρια τους, βγήκαν με γυμνά χέρια, όμως παρακάτω έξω από το γήπεδο λογικά πρέπει από εκεί να προμηθεύτηκαν τα πολεμοπόδια. Όταν ρωτήθηκε από την έδρα, γιατί όταν του ζήτησε επικεφαλής δημιουργίας που ήταν μέσα στο γήπεδο να βγει έξω για να μπορέσει να βοηθήσει τη δημιουργία του Γιώργου Λιγερίδη, η οποία δεχόταν επίθεση από τους αποδράστες, αρνήθηκε, είπε ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος να πω σε μια δημιουργία να βγει έξω. Το κέντρο συντονίζει, όχι εγώ, δεν ήμουν αρμόδιος να κινητοποιήσω μια δημιουργία, είπε ο μάρτυρας. Και επειδή πριν είπα, ανάφερα τη λέξη δράστες, το ότι υπήρχαν δράστες δεν σημαίνει ότι είναι και οι κατηγορούμενοι που κάθονται αυτή τη στιγμή στο εμβόλιο. Απλά το διευκρινίζουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν
0: οι δικαστές, βέβαια.
1: Έτσι, και όχι εμείς. Ότι υπάρχει μια επίθεση, ότι δέχτηκαν μια επίθεση, ότι υπάρχει ένα θάνατος, αυτό είναι το γεγονός, αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ίδιος είπε ότι δεν είχε λόγους να φυγαδεύσει κάποιον. Θυμίζουμε ότι ο εισαγγελέας με αφορμή καταθέσεις μαρτύρων αστυνομικών, οι οποίοι έχουν αναφέρει ότι ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά τους απαγόρευσε να ελέγξουν κάποια αυτοκίνητα, έχει ζητήσει να ελεγχθεί ο ρόλος του. Έχει ζητήσει λοιπόν να διαβιβαστούν πρακτικά τις δίκες στην εισαγγελία Πειραιά, έτσι ώστε να ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες σε βάρος του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, ο οποίος καταθέτει ως μάρτυρας σήμερα. Ο πρόεδρος έχει επιφυλαχθεί, η έδρα έχει επιφυλαχθεί. Περιμένουν να ολοκληρώσουν την κατάθεσή του και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν το οτιδήποτε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, Έλενα Γαλάρη, με το ρεπορτάζ της από τις εξελίξεις σήμερα, σημαντικές εξελίξεις στη δίκη Λιγκερίδη. Και από την Έλενα Γαλάρη στη Δήμητρα Κυρανούδη, στην διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Από χθες είχαμε το ραντεβού μας, αλλά μιλήσαμε για το θέμα που απασχολεί και τους εργαζόμενους και όλους τους Έλληνες, τη συνέχιση της λειτουργίας της Deutsche Welle, ώστε να έχουμε αυτή την ενημέρωση που προσφέρει.

0: Οπότε σήμερα θα έρθουμε στο δημοσιογραφικό κομμάτι, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Να ξεκινήσουμε σπίρο από την είδηση της ημέρας, αυτή τη μεγάλη.
0: Η φωτιά στο νοσοκομείο. Μιλάω εγώ πάνω σου, αν και δεν είναι πολύ δόκιμο αυτό, για να σου δώσω το χρόνο λίγο, αν μπορείς, επειδή κάνει μικρές διακοπές στο κινητό, αν μπορείς.
1: Καλύτερα.
0: Έτσι και έτσι.
1: Είμαστε τώρα
0: ναι,
1: καλύτερα.
0: Ναι, ναι, τώρα πολύ καλύτερα. Μιλούσες για φωτιά σε ένα νοσοκομείο.
1: Ακριβώς. Να σας πω ότι ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως πάντως τα δίκτυα λόγω καύσωνα, οπότε έχουμε ακόμη προβλήματα. Λοιπόν, είχαμε στο Μεκλεμβούργο, Πομερανία, στην πόλη Λούστιχτρουξ, μια μεγάλη πληθαριά στο νοσοκομείο. Ξέσπασε χθες τα ξημερώματα με τραγικό πολεμισμό 2 νεκρούς, 34 τουλάχιστον τραυματίες, μια μεγάλη επιχείρηση εκένωσης. Ήταν σε εξέλιξη μέσα από τις τότες πρωινές. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Δήμητρα, εγώ να δείξω ανοχή, αλλά νομίζω οι ακροατές αυτή τη στιγμή που κάποιοι είναι και στο αυτοκίνητο και μπορεί να έχουν και άλλα θέματα, είναι λίγο προβληματικό, τους ταλαιπωρούμε νομίζω, οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατανοώ τα προβλήματα που υπάρχουν. Η Δήμητρα Κερανόδη από το Βερολίνο. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Εξαιτίας του καύσωνα στη Γερμανία, επαναλαμβάνω, που θεωρούμε την. Okay, είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης σε κάθε επίπεδο. Εξαιτίας του καύσωνα υπάρχουν τρομερά προβλήματα στις επικοινωνίες και τα δίκτυα. Τρομερά προβλήματα. Τα ακούσατε τώρα μέσω της σύνδεσης που επιχείρησαμε να κάνουμε. Η Δήμητρα, αυτό που θέλω να μας πει είναι ότι έχουν σκοτωθεί, έχουν χάσει τη ζωή τους 2 άνθρωποι και 34 τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ένα νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς και επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό τον τραγικό απολογισμό. Σε μία άλλη επιχείρηση, σε ελληνικό έδαφος, θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Από χθες υπάρχει αυτή η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Βόνιτσα. Να δούμε τι αποτέλεσμα έχει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα μας πει καλές ειδήσεις ο Χρήστος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δυστυχώς όχι, δεν είναι καθόλου καλή είδηση που θα σας μεταφέρω, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση που είχε ξεκινήσει από χθες το απόγευμα από την πυροσβεστική υπηρεσία, που αναζητούσε 2 ανθρώπους, έναν 40χρονο και έναν φίλο του, οι οποίοι είχαν έρθει σε ένα φαράγγι εδώ κοντά στην Βόμιτσα. Η επιχείρηση, να σου πω, ότι ξεκίνησε χθες όταν ο φίλος 40χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα νεκρός, ειδοποίησε τις αρχές ότι ο φίλος του και αυτός είχαν ένα ατύχημα. Έκαναν κατάβαση από ένα σημείο προς τον ποταμό, προς ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει εδώ στην περιοχή. Κάτι συνέβη εκεί, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να έχει τραυματιστεί και ο φίλος του να μην μπορεί να τον δει ενώ κάναν την κατάβαση. Άμεσα ήρθαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας και εδώ από την Ετωλοκαρνανία, αλλά και από την Πάτρα, η ΕΜΟΔΕ και η ΕΚΤΕΜΑΚ. Περίπου στη μία ώρα τα ξημερώματα, να σου πω ότι οι πυροσβέστες μπόρεσαν και απεγκλώβησαν από ένα δύσβατο σημείο τον φίλο του 40χρονου, ο οποίος είναι ηλικίας 43 ετών αυτός, και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και οδηγήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εν συνεχεία στο νοσοκομείο. Πριν από λίγη ώρα, δυστυχώς, είχαμε το δυσάρεστο γεγονός, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 40χρονος μέσα στο ποτάμι, ήταν κάτω στο πυθμένα του ποταμού. Φαίνεται ότι τα νερά ήταν αρκετά δύσκολα στο συγκεκριμένο σημείο, παρότι και τη νύχτα οι πυροσβέστες προσπάθησαν να τον εντοπίσουν, δεν τα κατάφεραν. Και σήμερα λοιπόν και με την βοήθεια drone αλλά και με πυροσβέστες μπόρεσαν και εντόπισαν την σωρό του 40χρονου, η οποία μεταφέρθηκε τώρα στο κέντρο υγείας Αμφιλοχίας. Θα περιμένουμε να δούμε και την ενδοκαστική έκθεση που θα γίνει για την αιτία θανάτου, είτε από την πτώση από τα δράκια, είτε ενδεχομένως και από την αποπνιγμό να είναι η αιτία θανάτου. Αλλά αυτά θα απαντηθούν σε επόμενες ώρες.
0: Ναι, από τον ιατρό δικαστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Χρήστος Στρατουλάκος. Και διεθνείς ειδήσεις τώρα από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, που ευτυχώς οι ανταποκρίσεις έρχονται μέσω ενός άλλου διάβλου και η φωνή είναι πεντακάθαρη.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο.

0: μεταρρυθμίσεων.
1: Πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο την ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Ασκήθηκε η πρώτη δίωξη στη Γερμανία για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε έντονα την επίθεση, δηλώνοντας ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει καμία διάθεση για διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, στη Γερμανία ασκήθηκε η πρώτη δίωξη για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Η γερμανική εισαγγελία υποστηρίζει ότι η ανατίναξη των αγωγών οργανώθηκε κατ' εντολή κρατικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Για την υπόθεση ασκήθηκε δίωξη σε βάρος πρώην Ουκρανίου αξιωματικού, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για έγκλημα πολέμου και δολιοφθορά. Πάμε τώρα στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου η κυβέρνηση συνασπισμού επιχειρεί με ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων να δώσει όθηση στη γερμανική οικονομία. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η αρχισυντάκτρια μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Σε ένα εκτεταμένο πακέτο 34 ριζικών μεταρρυθμίσεων για το συνταξιοδοτικό αλλά και το εργασιακό πλαίσιο στη Γερμανία, συμφώνησε τελικά μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις η γερμανική συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών. Με στόχο διπλό. Από τη μία, τόνωση της γερμανικής οικονομίας και από την άλλη, αποσυμφόρηση της γερμανικής γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα, στον τομέα της στέγασης, προβλέπεται ίδρυση δημόσιας εταιρείας για παροχή προσιτής κατοικίας και αποκλείεται η παλωτρίωση ιδιωτικών κατοικιών από τα γερμανικά κρατήδια. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
3: Κάναμε τα μαγικά μας και ακούσαμε πεντακάθαρη την ανταπόκριση και τις ειδήσεις από την Deutsche Welle. Όχι όπως πριν, δηλαδή τις δυσκολίες που είχαμε με τη Δήμητρα. Ο Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
4: Γεια σου, Σπύρο.
3: Πέρασε και η Αγγλία.
4: Πέρασε, ναι. Δυσκολεύτηκε κοντά στο Κονγκό, αλλά έχει Harry Kane.
3: Να μην ακούω τέτοια για Αγγλία.
4: Τι να κάνουμε τώρα, δυσκολεύτηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει Harry Kane όμως, επαναλαμβάνω.
3: Δημιουργείται ένα κλίμα τώρα.
4: Στο 74 ήταν 0-1. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάρα πολύ καλός όμως ο ηγέτης των Άγγλων και αρχηγός. 4 γκολ έφτασε στο φετινή διοργάνωση. Γίνεται ένας χαμός γενικά με τη μάχη των σκόρερ, γιατί υπάρχει και ο Χάλαντ. 6 έχει ο Μπαπέ, 6 έχει και ο Μέση. Παρακολουθούμε μια καλή διοργάνωση γενικά, με λίγο δύσκολες ώρες. Okay, δεν μπορούμε να δούμε όλα τα παιχνίδια.
3: Και με τους Σταρ, έτσι όπως το έθεσες τώρα μου ήρθε, και με τους Σταρ να επιβεβαιώνουν την φήμη τους.
4: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τον Κριστιάνο λίγο πιο πίσω, αλλά είναι και στα 41 πλέον. Είναι λίγο φυσιολογικό. Το φοβερό παιχνίδι ήταν το βραδινό, ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη. Το Βέλγιο μέχρι το 84 ήταν πίσω με 0-2. Βρήκε 2 γκολ σε 3 λεπτά, έστειλε το μάτι στην παράταση και εκεί που φαινόταν ότι πάμε στα πέναλτι, το έκλεψε κιόλα με εκτέλεση στα 125 μέσω VAR με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τίλεμανς, ο οποίος έχει σκοράρει το 2-2 από άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα της Σενεγάλης και έχει βάλει και το πέναλτι, έχει κερδίσει και έχει βάλει και το πέναλτι στην εκπνοή. Κατά τα λοιπά τα ξημερώματα είχαμε και το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία 2-0. Εύκολα, παρότι έπαιζε με 10 από το 60 κάτι, οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν τους Βόσνιους.
3: Όλοι αυτοί που ακούσαμε, που ανέφερες που κέρδισαν, έχουν περάσει στους 16.
4: Στους 16 ακριβώς, έχουμε ένα γύρο έξτρα πλέον λόγω των περισσότερων ομάδων. Απόψε υπάρχει Ισπανία, Αυστρία στις 10 το βράδυ και τα ξημερώματα έχει το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι Πορτογαλία, Κροατία στις 2 για τους ξενύχτηδες, γιατί είναι πολύ ωραίο ζευγάρι, και στις 6 για τους πρωινούς Ελβετία, Αλγερία. Κατά τα λοιπά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Μακιντάιρ στο μπάσκετ, που το περιμέναμε. Φιλικό χθες ο Παναθηναϊκός, πρώτο 4-0 τη Χέλμοντ από την Ολλανδική, από την Ολλανδία δεύτερης κατηγορίας. 4-1 νίκησε ο ΠΑΟΚ την Μπέβερεν, επίσης στο πρώτο του φιλικό στην προετοιμασία.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Βάλσαμος.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς ποκομάντιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο

0: superbet.gr, / blog, / sorry.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε.
15: Αλφα 88,6.
16: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
15: 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Gang time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Δάνη Καμπίνο.

0: Μορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας

Προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε τώρα δυνατά! Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη

0: θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό

0: Το περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 7 Ιουλίου Καβάλα. Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία.

0: Στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947

0: 2-10-88-44-11. Oh Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Το Cosmopolis Festival επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Mehmet Ali. Amparanoia, Tiken Jah Fakoly, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Cosmopolis Festival 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Cosmopolis.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
5: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
5: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απάνω στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνα.

0: Φαίνουμε με ζωγραφή. Κωνσταντής Πιστιώλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικές.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπος συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Τα κορυφαία τραγούδια στην Ισπανία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

0: ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Βάλε ένταση.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε, εσέ?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότορα Λύκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότορα Λύκος. Μότορα Λύκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: Την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα. And long game. And long.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: A jugar. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Νούμερο 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: Α. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Α.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Gang time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con nigga, what you good at? Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.